0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 15ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας: «Μιλήστε στους γιους Ισραήλ και πείτε τους: αν κάποιος άνθρωπος έχει ρεύση από το σώμα του, εξαιτίας της ρεύσης του είναι ακάθαρτος. Και αυτή θα είναι η ακαθαρσία του στη ρεύση του. Και όταν το σώμα του ρέει τη ρεύση του, και όταν το σώμα παύσει από τη ρεύση του, είναι σε αυτόν η ακαθαρσία. Κάθε κρεβάτι στο οποίο τυχόν κοιμηθεί εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε σκεύος στο οποίο τυχόν καθίσει θα είναι ακάθαρτο. Και ο άνθρωπος που θα αγγίξει το κρεβάτι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος καθίσει επάνω στο σκεύος στο οποίο κάθισε εκείνος που έχει τη ρεύση θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος αγγίξει το σώμα εκείνου που έχει τη ρεύση θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν εκείνος που έχει τη ρεύση φτύσει επάνω στον καθαρό, αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε σαμάρι πάνω στο οποίο τυχόν καθίσει εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει όλα όσα θα ήσαν από κάτω του, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος θα τα σηκώσει, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιον αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση χωρίς να έχει πλημμένα τα χέρια του με νερό, αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και το πύλινο σκεύος που τυχόν αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση θα συντριφτεί. Και κάθε ξύλινο σκεύος θα πληθεί με νερό. Και αφού καθαριστεί από τη ρεύση του, εκείνος που έχει τη ρεύση, τότε θα αριθμίσει μόνος του 7 ημέρες για τον καθαρισμό του και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με τρεχούμενο νερό και θα είναι καθαρός. Και την 8η ημέρα θα πάρει για τον εαυτό του 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών και θα έρθει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τα δώσει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα τα προσφέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο για τη ρεύση του. Και ο άνθρωπος από τον οποίο θα έβγαινε έξω σπέρμα συνουσίας θα λούσει ολόκληρο το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε ημάτιο και κάθε δέρμα πάνω στο οποίο θα ήταν σπέρμα συνουσίας θα πληθεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα. Και η γυναίκα μαζί με την οποία θα συγκιμόταν ο άνθρωπος με σπέρμα συνουσίας θα λουστούν με νερό και θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα. Και αν η γυναίκα έχει ρεύση και η ρεύση της στο σώμα της είναι αίμα, θα είναι αποχωρισμένη 7 ημέρες και καθένας που θα την αγγίξει θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε πράγμα επάνω στο οποίο πλαγιάζει στον αποχωρισμό της θα είναι ακάθαρτο και κάθε πράγμα επάνω στο οποίο κάθεται θα είναι ακάθαρτο. Και καθένας που θα αγγίξει το κρεβάτι της θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και καθένας που θα αγγίξει κάποιο σκεύος επάνω στο οποίο αυτή κάθισε θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν υπάρχει κάτι επάνω στο κρεβάτι ή επάνω σε κάποιο σκεύος στο οποίο αυτή κάθεται, όταν αυτός το αγγίξει, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της και έρθουν επάνω του τα γυναικεία της, θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και κάθε κρεβάτι πάνω στο οποίο τυχόν κοιμηθεί θα είναι ακάθαρτο. Και αν κάποια γυναίκα έχει ρεύσει του αίματός της πολλές ημέρες εκτός του καιρού του αποχωρισμού της ή αν έχει ρεύσει πέρα από τον αποχωρισμό της, όλες οι ημέρες της ρεύσης της ακαθαρσίας της θα είναι όπως οι ημέρες του αποχωρισμού της. Θα είναι ακάθαρτη. Κάθε κρεβάτι πάνω στο οποίο ξαπλώνει σε όλες τις μέρες της ρεύσης της θα είναι σε αυτή όπως το κρεβάτι του αποχωρισμού της. Και κάθε σκεύος επάνω στο οποίο κάθεται θα είναι ακάθαρτο όπως η ακαθαρσία του αποχωρισμού της. Και καθένας που θα τα αγγίξει θα είναι ακάθαρτος και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. αλλά αν καθαριστεί από τη ρεύση της, τότε θα αριθμίσει μόνη της 7 ημέρες και ύστερα από αυτά θα είναι καθαρή. Και την 8η ημέρα θα πάρει μαζί της 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών και θα τα φέρει στον ιερέα, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτήν μπροστά στον Κύριο για τη ρεύση της ακαθαρσίας της. Έτσι θα χωρίζετε τους γιους Ισραήλ από τις ακαθαρσίες τους. Και δεν θα πεθάνουν εξαιτίας της ακαθαρσίας τους, μιένοντας τη σκηνή μου που είναι ανάμεσά τους. Αυτός είναι ο νόμος για εκείνον που έχει ρεύσει και για εκείνον από τον οποίο βγαίνει το σπέρμα συνουσίας για να μολύνεται διαμέσου αυτού. Και για εκείνην που ασθενεί εξαιτίας των γυναικείων της και για εκείνον που έχει τη ρεύση του, άνδρα ή γυναίκα, και για εκείνον που συγκοιμήθηκε μαζί με μια ακάθαρτη. Λεβιτικό 16ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή μετά το θάνατο των δυο γιών του Αρών, όταν έκαναν προσφορά μπροστά στον Κύριο και πέθαναν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Να μιλήσεις στον Αρών, τον αδελφό σου, να μην μπαίνει όλη την ώρα μέσα στο αγιαστήριο, που είναι από το μέσα μέρος του καταπετάσματος μπροστά στο ελαστήριο, που βρίσκεται πάνω στην κυβωτό, για να μην πεθάνει, επειδή μέσα σε νεφέλη θα εμφανίζομαι πάνω στο ελαστήριο. Έτσι θα μπαίνει ο Αρών μέσα στο αγιαστήριο, μαζί με ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα. Θα αντίνεται με λινόν χιτώνα αγιασμένων και λινές περισκελίδες θα είναι επάνω στη σάρκα του και θα είναι ζωσμένος με ζώνη λινή και θα φοράει λινή μήτρα. Αυτά είναι άγια ενδύματα και θα λούζει το σώμα του με νερό και θα τα αντίνεται. Και θα πάρει από τη συναγωγή των γιών Ισραήλ 2 τράγους από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα. Και ο Αρών θα προσφέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και θα πάρει τους 2 τράγους και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Αρών θα ρίξει κλήρους στους 2 τράγους. Ένα κλήρο για τον Κύριο και ένα κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί. Και ο Αρών θα φέρει τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Και τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο για να κάνει εξηλαίωση επάνω του, ώστε να τον εξαποστείλει ελεύθερο στην έρημο. Και ο Αρών θα φέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, και θα σφάξει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του. Και θα πάρει το θυμιατήριο γεμάτο από κάρβουνα φωτιάς από το θυσιαστήριο, μπροστά από τον Κύριο, και θα γεμίσει τα χέρια του με ευώδες θυμίαμα λεπτοτριμμένο και θα το φέρει στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Και θα βάλει το θυμίαμα επάνω στη φωτιά μπροστά στον Κύριο, και ο καπνός του θυμιάματος θα σκεπάσει το ελαστήριο που είναι πάνω στο μαρτύριο για να μην πεθάνει. Και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα ραντίσει με το δάχτυλό του επάνω στο ελαστήριο, προς τα ανατολικά, και μπροστά στο ελαστήριο θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα με το δάχτυλό του. Τότε θα σφάξει τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας, αυτόν που είναι για το λαό, και θα φέρει το αίμα του στο εσωτερικό του καταπετάσματος και θα κάνει με το αίμα του όπως έκανε με το αίμα του μοσχαριού και θα το ραντίσει επάνω στο ελαστήριο και μπροστά από το ελαστήριο. Και θα κάνει εξηλαίωση για το αγιαστήριο, για τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ και για τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Το ίδιο θα κάνει και για τη σκηνή του μαρτυρίου που κατοικεί μεταξύ τους, ανάμεσα στην ακαθαρσία τους. Και κανένας άνθρωπος δεν θα είναι στη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός μπαίνει για να κάνει την εξηλαίωση στο αγιαστήριο, μέχρι ότου βγει, αφού κάνει την εξηλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του και για ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Τότε θα βγει προς το θυσιαστήριο που είναι μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξηλαίωση για αυτό. Και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα. Και θα ραντίσει επάνω σε αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα 7 φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ. Και αφού τελειώσει να κάνει εξηλαίωση για το αγιαστήριο και τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο. Και ο Ααρών θα βάλει τα δύο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστείλει με διορισμένον άνθρωπο στην έρημο. Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες τις ανομίες τους σε ακατοίκητη γη και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο. Και θα μπει ο Αρών μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και θα βγάλει τη λινή στολή που φόρεσε μπαίνοντας μέσα στο αγιαστήριο και θα την αποθέσει εκεί. Και θα λούσει το σώμα του με νερό σε ένα άγιο τόπο και θα ντυθεί τα μάτια του και θα έρθει και θα προσφέρει το ολοκαύτωμά του και το ολοκαύτωμα του λαού και θα κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και για το λαό. Και το λίπος της προσφοράς περί αμαρτίας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και εκείνος που εξαπέστειλε τον ελεύθερο τράγο θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα από αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας και τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας, το αίμα των οποίων μπήκε μέσα στο αγιαστήριο για να γίνει εξηλαίωση, θα το φέρουν έξω από το στρατόπεδο και θα κάψουν στη φωτιά τα δέρματά τους και το κρέας τους και τα κόπρανά τους. Και εκείνος που τα καίει θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα από αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και τούτο θα είναι σε εσάς αιώνιος θεσμός. Στον 7ο μήνα, τη 10η μέρα του μήνα, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθονας, ούτε ο ξένος που παρκεί μεταξύ σας. Επειδή σε αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο. Σάββατο ανάπαυσης θα είναι σε εσάς και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας σε αιώνιον θεσμό. Και ο ιερέας θα κάνει την εξηλαίωση, αυτός που χρήστηκε και καθιερώθηκε για να ιερατεύει στη θέση του πατέρα του και θα ντυθεί τη λινή στολή, την Άγια Στολή. Και θα κάνει εξηλαίωση για το Άγιο Αγιαστήριο και θα κάνει εξηλαίωση για τη σκηνή του μαρτυρίου και για το θυσιαστήριο. Και θα κάνει εξηλαίωση για τους ιερείς και για ολόκληρο το λαό της συναγωγής. Και αυτό θα είναι σε εσάς αιώνιος θεσμός, να κάνετε εξηλαίωση για τους γιους Ισραήλ για όλες τις αμαρτίες τους μια φορά το χρόνο. Και έγινε όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Ψαλμός 105. Δοξολογείτε τον Κύριο. Επικαλείστε το όνομά Του. Κάντε γνωστά τα έργα Του στους λαούς. Ψάλετε σε Αυτόν. Ψαλμωδείτε σε Αυτόν. Μιλάτε για όλα τα θαυμάσια Του. Καυχάστε στο Άγιο Του όνομα. Άσε φρένεται η καρδιά εκείνων που εξητούν τον Κύριο. Ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Εξητάτε το πρόσωπό Του παντοτινά. Να θυμάστε τα θαυμαστά Του έργα που έκανε, τα τεράστια μεγαλεία Του και τις κρίσεις του στόματός Του. Εσείς, σπέρμα του Αβραάμ, του δούλου Του, γη του Ιακώβ, η εκλεκτή Του. Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Οι κρίσεις Του είναι σε όλη τη γη. Να θυμάστε πάντοτε τη Διαθήκη Του, τη Διαθήκη του Λόγου τον οποίο πρόσταξε σε χίλιες γενναίες. Τη Διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ και τον όρκο του στον Ισαάκ και τον επιβεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο προς τον Ισραήλ ως μια αιώνια Διαθήκη, λέγοντας «Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν για μερίδα της κληρονομιάς σας». Ενώ αυτοί ήσαν λιγοστοί σε αριθμό, λίγοι και πάρικοι σε αυτοί και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, από βασιλεία σε άλλο λαό, δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει. Μάλιστα, για χατήρι τους έλεγξε βασιλιάδες, λέγοντας «Μη αγγίξετε τους χρησμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου». Και έφερε πείνα επάνω στη γη, σύντριψε κάθε στήριγμα άρτου. Απέστειλε πριν από αυτούς ένα άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που πουλήθηκε ως δούλος, του οποίου τα πόδια έσφιξαν μέσα σε δεσμά, τον έβαλαν στα σίδερα. Μέχρι να έρθει ο λόγος του. Ο λόγος του Κυρίου τον δοκίμασε. Έστειλε ο βασιλιάς και τον έλυσε, ο άρχοντας των λαών και τον ελευθέρωσε. Τον κατέστησε κύριο του οίκου του και άρχοντα σε όλα τα κτήματά του, για να παιδαγωγεί τους άρχοντες του κατά την αρέσκειά του και να διδάξει στους πρεσβυτέρους του σοφία. Τότε ήρθε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο και ο Ιακώβ παρήκησε στη γη Χαμ. Και ο Κύριος αύξησε το λαό του υπερβολικά και τον ενδυνάμωσε περισσότερο από τους εχθρούς του. Η καρδιά τους στράφηκε στο να μισούν το λαό του, στο να δολιεύονται τους δούλους του. Έστειλε το δούλο του το Μωυσή και τον Αρών που τον έκλεξε. Εκτέλεσε ανάμεσά τους τα λόγια των σημείων του και τα θαυμαστά του έργα στη γη Χαμ. Έστειλε σκοτάδι και σκοτίνιασε και δεν απήθησαν στα λόγια του. Μετέτρεψε τα νερά σε αίμα και θανάτωσε τα ψάρια τους. Η γη τους ανέβρισε βατράχια μέχρι μέσα στα ταμεία των βασιλιάδων τους. Είπε και ήρθε κοινόμυγα και σκνήπες σε όλα τα όρια τους. Τους έδωσε χαλάζι αντί για βροχή και φλογερή φωτιά στη γη τους. Και χτύπησε τα μπέλια τους και τις οικές τους και σύντριψε τα δέντρα στα όρια τους. Είπε και ήρθε ακρίδα και βρούχος αναρρύθμιτος και κατέφαγε όλο το χορτάρι στη γη τους και κατέφαγε τον καρπό της γης τους. Και χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη τους, την απαρχή κάθε δύναμής τους. Και τους έβγαλε μαζί με ασήμι και χρυσάφι και δεν υπήρχε ασθενής στις φυλές τους. Στην έξοδό τους εφράνθηκε η Αίγυπτος, επειδή ο φόβος τους είχε πέσει επάνω τους. Άπλωσε νεφέλη για να τους σκεπάζει και φωτιά για να φέγγει τη νύχτα. Ζήτησαν και τους έφερε ορτίκια και με ψωμί ουρανού τους χόρτασε. Άνοιξε την πέτρα και ανέβλησαν νερά και έρευσαν ποτάμια μέσα από άνυδρους τόπους. Επειδή θυμήθηκε τον Άγιο Λόγο του που είπε στον Αβραάμ το δούλο του και έβγαλε το λαό του με αγαλίαση, τους εκλεκτούς του με χαρά. Και τους έδωσε τα εδάφη των εθνών και κληρονόμησαν τους κόπους των λαών για να τηρούν τα διατάγματά του και να εκτελούν τους νόμους του. Αλληλούια. Ψαλμός 106. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο, επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα. Ποιος μπορεί να κηρύξει τα κρατεά έργα του Κυρίου, να κάνει ακουστές όλες τις ενέσεις του? Μακάρι εκείνοι που φυλάτουν κρίση, εκείνοι που εκτελούν δικαιοσύνη πάντοτε. Θυμήσουμε, Κύριε, στην ευμένεια που δείχνεις στο λαό σου. Επισκέψουμε στη σωτηρία σου, για να βλέπω το καλό των εκλεκτών σου, για να εφραίνομαι στην ευφροσύνη του έθνου σου, για να καυχόμαι μαζί με την κληρονομιά σου. Αμαρτήσαμε μαζί με τους πατέρες μας. Ανομήσαμε. Ασεβήσαμε. Οι πατέρες μας στην Αίγυπτο δεν κατάλαβαν τα θαυμαστά έργα σου. Δεν θυμήθηκαν το πλήθος του ελαίου σου και σε παρόργησαν στη θάλασσα, στην ερυθρά θάλασσα. Κι όμως τους έσωσε για χάρη του ονόματός του, για να κάνει γνωστά τα κρατεά έργα του. Και επιτίμησε την ερυθρά θάλασσα και ξεράθηκε και τους διαπέρασε μέσα από τις αβύσσους σαν μέσα από έρημο. Και τους έσωσε από το χέρι εκείνου που τους μισούσε και τους λύτρωσε από το χέρι του εχθρού. Και τα νερά σκέπασαν ολοκληρωτικά τους εχθρούς τους. Δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας. Τότε πίστεψαν στα λόγια του. Έψαλαν την ένεσή του. Όμως γρήγορα ξέχασαν τα έργα του. Δεν περίμεναν τη βουλή του, αλλά επιθύμησαν επιθυμία στην έρημο και πείραξαν το Θεό μέσα σε άνυδρη γη. Και έδωσε σε αυτούς το αίτημά τους. Τους έστειλε όμως θανατηφόρα αρρώστια. Ακόμα φθόνησαν τον Μωυσή στο στρατόπεδο και τον Αρών, τον Άγιο του Κυρίου. Η γη άνοιξε και κατάπηκε το δαθάν και σκέπασε τη σκηνή του Αβυρών και βγήκε φωτιά στη συναγωγή τους. Η φλόγα κατέκαψε τους ασεβείς. Κατασκεύασαν ένα μοσχάρι στο Χορίβ και προσκύνησαν το χωνευτό και άλλαξαν τη δόξα τους σε ομοίωμα βοδιού που τρώει χορτάρι. Ξέχασαν το Θεό, το σωτήρα τους, αυτό που έκανε τα μεγαλεία στην Αίγυπτο. Θαυμάσια στη γη του Χαμ, φοβερά στην ερυθρά θάλασσα. Και είπε να τους εξολοθρεύσει, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός του δεν στεκόταν μπροστά τους στη θράψη για να αποτρέψει την οργή του, ώστε να μην τους αφανίσει. Ακόμα καταφρόνησαν την επιθυμητή γη, δεν πίστεψαν στο λόγο του και γόγγισαν στις σκηνές τους. Δεν εισάκουσαν τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό σήκωσε το χέρι του εναντίον τους για να τους καταστρέψει στην έρημο και να στρέψει το σπέρμα τους ανάμεσα στα έθνη και να τους διασκορπίσει στους τόπους. Και προσκολήθηκαν στον Βεελφεγόρ και έφαγαν θυσίες νεκρών. και τον παρόξυναν με τα έργα τους, ώστε όρμησε κατά πάνω τους η πληγή. Αλλά καθώς στάθηκε ο Φινεές, έκανε κρίση και η πληγή σταμάτησε και λογαριάστηκε σε αυτόν για δικαιοσύνη, σε γενεά και γενεά και μέχρι τον αιώνα. Και τον παρόξυναν στα νερά της αντιλογίας και ο Μωυσής έπαθε για αυτούς κακό, επειδή παρόργησαν το πνεύμα του, ώστε με τα χείλη του μίλησε αστόχαστα. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη που τους πρόσταξε ο Κύριος, αλλά ανακατεύτηκαν με τα έθνη και έμαθαν τα έργα τους και λάτρευσαν τα γλυπτά τους που έγιναν σε αυτούς παγίδα και θυσίασαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους στα δαιμόνια και έχισαν αθώο αίμα, το αίμα των γιών τους και των θυγατέρων τους που θυσίασαν στα γλυπτά της Χαναάν και μολύνθηκε η γη από αίματα και μολύνθηκαν με τα έργα τους και πόρνευσαν με τις πράξεις τους. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου άναψε ενάντια στο λαό του και ευδελίχθηκε την κληρονομιά του και τους παρέδωσε στα χέρια των εθνών και τους κυρίευσαν εκείνοι που τους μισούσαν και τους έθλιψαν οι εχθροί τους και ταπεινώθηκαν κάτω από τα χέρια τους. Πολλές φορές τους λύτρωσε, αλλά αυτοί τον παρόργησαν με τις βουλές τους. Γι' αυτό ταπεινώθηκαν εξαιτίας της ανομίας τους. Παρόλα αυτά, επέβλεψε στην θλίψη τους όταν άκουσε την κραυγή τους και θυμήθηκε τη διαθήκη που είχε κάνει σε αυτούς και μεταμελήθηκε σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του και τους έκανε να βρουν έλεος μπροστά σε όλους αυτούς που τους εχμαλώτησαν. Σώσε μας, Κύριε ο Θεός μας, και συγκέντρωσέ μας από τα έθνη για να δοξολογούμε το Άγιο όνομά Σου και να καυχόμαστε στην ένεσή Σου. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Και ολόκληρος ο λαός ας λέει «Αμήν». Αλληλούια. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως, αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να μπούμε στην ουράνια κατοικία μας. Και αν αποβάλουμε το επίγειο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί όσοι είμαστε σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε. Θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να φύγουμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε φεύγοντας από αυτό. Όλοι εμείς λοιπόν πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συσταίνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχιούνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη σας. Γιατί η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι κι εμείς δεν λαβαίνουμε για κανένα πια υπόψη την ανθρώπινη καταγωγή. Και αν κάποτε δώσαμε σημασία στην ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού, τώρα πια δεν δίνουμε. Έτσι, όποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς, μέσον εκείνου, να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 6. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στεναχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνιες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανοιχτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και επαινό. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στεναχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτε και κατέχουμε τα πάντα. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορίνθοι. Σας ανοίξαμε την καρδιά μας διάπλατα. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς τις καρδιές σας διάπλατα. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο, ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων, γιατί εμείς είμαστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως ο ίδιος είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέει ακόμη ο Παντοκράτορας Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, εσύ μας είπες Κύριε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει Κύριε μόνο με τον άρτο Πατεράγιο. Και ξέρουμε Κύριε ότι δίνουμε πολύ χώρο και χρόνο Κύριε μέσα στη ζωή μας Κύριε για αυτό τον φυσικό άρτο Πατεράγιο. Αλλά μας είπες Κύριε ότι ο άνθρωπος θα ζήσει με κάθε ρήμα σου Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε που βγαίνει μέσα από το στόμα του Θεού και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα Κύριε αυτό που θα πούμε Κύριε αυτός ο λόγος Κύριε που θα πούμε Πατεράγιε να γίνει ρήμα Κύριε και ζωή Κύριε μέσα μας Κύριε να θρέψει Κύριε τον πνευματικό άνθρωπο Πατεράγιε να έρθουμε σε αποκάλυψη Κύριε και εξήτηση Κύριε ακόμα περισσότερο του προσώπου σου Πατεράγιε μέχρι να δούμε Κύριε ότι ταυτιζόμαστε Κύριε με το πνεύμα σου είμαστε ένα μαζί σου Πατεράγιε μέχρι να δούμε Κύριε ότι η νύφη σου Κύριε έχει πάρει τη μορφή της Πατεράγιε σε ευχαριστούμε Κύριε σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά εδάφια είναι όμορφα μέσα από την Αγία Γραφή και θα μπορούσα να πω ότι όσο ο Θεός μας αποκαλύπτει το Λόγο Του τόσο και πιο πολλά εδάφια βρίσκουμε που είναι ομορφότερα. Αμήν. Και ξέρω ότι πολλοί έχουμε διαβάσει τη Γένεση που στην κυριολεξία του μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα απλό βιβλίο, αλλά στην ουσία είναι ένα βιβλίο που είναι γεμάτο δύναμη. Και παρόλο που στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει και περιγράφει μέσα από το βιβλίο τη δημιουργία, βλέπουμε με πόσο απλό τρόπο ο Κύριος την περιγράφει τη δημιουργία. Όταν διαβάζεις για πρώτη φορά το βιβλίο της Γένεσης δεν μπορεί να σου περάσει όλη αυτή η δύναμη θα λέγαμε και όλη αυτή η ενέργεια που έχει μέσα αυτό το βιβλίο. Μπορούμε να το διαβάσουμε τη Γένεση για να μάθουμε πώς έγινε η δημιουργία, πώς ξεκινήσαν τα πάντα. Μπορεί να το διαβάσουμε από ένα ενδιαφέρον για να έχουμε γνώση, αλλά όταν ο Κύριος το ανοίγει αυτό το βιβλίο μέσα μας, τότε βλέπουμε αυτό το δυναμισμό, θα λέγαμε, που κρύβει αυτό το βιβλίο μέσα. Και δείχνει όλο το μεγαλείο του Κυρίου με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Δεν έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, πάρα πολλές φανφάρες μέσα η δημιουργία. Σήμερα οι άνθρωποι για να δείξουν το μεγαλείο τους βλέπουμε σε πάρα πολλά πώς να το πω, γκρουπ ανθρώπων να έχουν κάποιες τάξεις ανθρώπων που να βάζουν υπερμεγεθητικό βαθμό στους τίτλους τους για να δείξουν ότι είναι κάτι αυτός είναι ο μέγιστος, αυτός είναι ο παν μέγιστος, αυτός είναι ο μακαριότατος, αυτός είναι ο, ξέρω εγώ, ο μακάριος μάλλον, αυτός είναι ο μακαριότατος, αυτός είναι ο Άγιος, αυτός είναι ο Πανάγιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπουμε τίτλους για να δείξουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να δείξουν την αξία τους. Όμως όταν διαβάζεις την Γένεση λέει «Εν αρχήν ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη». Δεν ξεκινάει με έναν τρόπο «Εν αρχήν ο παντοδύναμος, ο ατελείωτος, ο ένδοξος, ο θαυμαστός Θεός δημιούργησε τη γη». Τίποτα. Με ένα πάρα πολύ απλό, λιτό τρόπο μέσα σε μία πρόταση ο Κύριος λέει για τη δημιουργία της γης και του ουρανού. Εάν γινόταν αυτό το γεγονός, δηλαδή εάν παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος δημιουργούσε, κατάφερε και δημιουργούσε κάτι ο άνθρωπος, όλες οι ειδήσεις θα είχαν εκτενή ρεπορτάζ και πώς τελικά έγινε όλο αυτό. Όμως ο Θεός δεν δίνει καθόλου, θα λέγαμε, καμία έμφαση στο ποιόν του. Αμήν. Δεν δίνει καμία έμφαση. Απλά λέει ότι ο Θεός δημιούργησε αυτά. Ας φανταστούμε κάτι, αδερφέ. Λέει αυτό το όμορφο εδάφιο που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα, ή μάλλον η πρόταση που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, είναι «Και είπεν ο Θεός». Αυτός είναι και ο τίτλος του κηρύγματος. «Και είπεν ο Θεός». Βλέπετε, θα ήθελα λίγο να ζήσουμε μέσα από αυτή την πρόταση, την παντοδυναμία του Κυρίου. Ας φανταστείς ότι είσαι πάνω σε ένα βράχο. Αμήν. Και υπάρχει γύρω-γύρω απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει. Είσαι επάνω στο κενό και είσαι επάνω σε ένα βράχο. Υπάρχει ένα απόλυτο σκοτάδι και ξαφνικά ακούς μια φωνή και λέει «Γεννηθεί το φως». Και γίνεται φως. Πώς άνοιξε αυτός ο μεγάλος διακόπτης? Από πού ήρθε αυτό το φως? Ποιος άκουσε? Τι υπάκουσε? Υπάρχει ύλη? Πριν δεν υπήρχε ύλη. Έγινε αυτό από ενέργεια. Ξέρετε, ό,τι και αν έχουμε μάθει για τη δημιουργία, ό,τι και αν έχουν ψάξει οι άνθρωποι και όσο και ψάχνουν για το πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα, είναι λάθος. Αμήν. Είναι λάθος. Ακόμα και αν μπορούμε να πούμε ότι ο πιο πνευματικός αδερφός μας έχει εξηγήσει πώς έχει δημιουργηθεί, είναι λάθος. Αμήν. Όποιος προσπαθεί να μπει μέσα στη λογική πώς δημιούργησε ο Κύριος τα πάντα, είναι σαν να προσπαθεί να μπει μέσα στο Θεό που είναι απρόσιτος. Είναι ασύλληπτος. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μέσα από αυτό θέλω να περάσει το ποιον Θεό υπηρετούμε, ποιος Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός μας είναι ασύλληπτος. Μπορεί να δημιουργήσει τη γη με ένα του τι? Λόγο. Να πει και τα πάντα να υπακούσουν σε αυτόν. Ποια είναι τα πάντα? Τι είναι τα πάντα? Ποιος υπάκουσε? Ποιος δημιούργησε? Πώς δημιουργήθηκε? Δεν με απασχολεί. Είμαι ένας θεατής της παντοδυναμίας του Κυρίου μου. Αμήν. Και θα ταυτιστώ με τον Παύλο σε αυτό. Ο Παύλος λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι λέει διαπίστως, ξεκινάει το κεφάλαιο της πίστης με αυτό το εδάφιο και λέει διαπίστως εννοούμε ότι κτίστησαν οι αιώνες και όχι εκ των φαινομένων. Λέει διαπίστως μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τι πίστη? Και είπε ο Θεός και έγινε, τελείωσε. Τα πάντα κτίστηκαν μέσα από την παντοδυναμία του Κυρίου και δεν ξέρω το πώς, απλά τα πιστεύω, βλέπω στα μη φαινόμενα. Είναι σαν να κάθομαι σε αυτό το βράχο και συνεχίζει ο Κύριος να δημιουργεί. Και αρχίζει ο Κύριος, κάνει τα άστρα, κάνει το σύμπαν. Παρομοιάζει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, την παρουσία του Ιησού Χριστού, προσέξτε, του Ιησού Χριστού, σαν το φως, λέει, όταν φέγγει ο ήλιος στην δόξα του, στο μεσουράνημα. Αυτός είναι ο Ιησούς. Ο Θεός όμως τι είναι? Είναι φως που είναι απρόσιτο. Αμήν. Ο Θεός είναι φως που είναι απρόσιτο. Ξέρετε τι σημαίνει? Όλη αυτή η δημιουργία, ο ήλιος, η μεγαλύτερη ύλη που βλέπουμε, που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος, που έχει δει, που είναι 10 φορές και πολλές περισσότερες μεγαλύτερες από τον ήλιο μας, το ηλιακό μας σύστημα, τους δημιούργησε αυτός. Όλους μαζί να τους ενώσεις, να βγάλουν φως, το φως του Κυρίου δεν το βγάζουν. Είναι δημιουργία του. Είναι δημιούργημά του. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι απρόσιτος. είναι παντοδύναμος, ότι ό,τι πει μέσα στη ζωή μας μπορεί να λάβει χώρα. Τελείωσε. Ένας του λόγος αρκεί για να γίνουν τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Δεν υπάρχουν δυσκολίες για τον Κύριο. Υπάρχουν δυσκολίες για μας. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπεράσουμε, γνωρίζοντας, έχοντας αποκάλυψη τι είναι ο Κύριος μας. Φανταστείτε, ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή και του λέει, βγάλε το λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Με τα χίλια ζόρια, ξέρουμε την ιστορία, ε? Ο Μωυσής έκανε διάλογο μαζί με τον Κύριο, ενώ άκουσε τη φωνή του. Βλέπετε, τα πάντα ακούν τη φωνή και υπακούνε. Ο άνθρωπος τι κάνει? Μα Κύριε, πώς θα βγάλω το λαό σου μέσα από την Αίγυπτο? Ενώ άκουσε τη φωνή. Μωυσή, πήγαινε να βγάλεις το λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Μα Κύριε, πώς? Εγώ θα είμαι μαζί σου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Βλέπετε, η δική μας αδυναμία μειώνει το χέρι πιανού. Τίνος του Κυρίου. Η δική μας αδυναμία βλέπει στα φαινόμενα, ενώ ο Κύριος βλέπει σε αυτά που δεν μπορείς εσύ να δεις. Και σε οδηγεί ο Κύριος σε έναν παράξενο δρόμο. Αυτό συμβαίνει μέσα στη ζωή μας πάντα, ε. Ας σηκώσει ειλικρινά το χέρι του όποιος δεν του συμβαίνει αυτό. Θα σε οδηγήσει ο Κύριος σε έναν δρόμο που είναι αδιέξοδο. Θα σε κυνηγάει από πίσω ο Φαραώ και από μπροστά θα είναι θάλασσα. Και θα λες, α, τι κάνουμε τώρα? Ο Κύριος του είπε του Μωυσή να πάει από αυτόν τον δρόμο. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Η φωνή αυτή που δημιούργησε τα πάντα του λέει, Μωυσή, θα πας από αυτόν τον δρόμο. Θα βγεις και θα πας από αυτόν τον δρόμο της ερήμου. Αμήν, Κύριε, πάω. Τάκ. Και ξαφνικά βλέπει τη θάλασσα μπροστά του και βλέπει πίσω του όλο το στράτευμα του Φαραώ. Μα τι έκανα λάθος? Τίποτα δεν έκανες λάθος. Τίποτα δεν έγινε λάθος. Ο Κύριος σε φέρνει σε αυτό το σημείο για να δει. Καταλαβαίνεις την παντοδυναμία του? Ακούς αυτή τη φωνή που δημιούργησε τα πάντα και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μία στιγμή. Μα έχει θάλασσα μπροστά μου. Τι είναι αυτό που κρατάς? Βλέπετε, ο Κύριος που δημιούργησε, αδερφοί, το σύμπαν και μιλάει και γίνονται τα πάντα, ο Κύριος μιλάει μαζί σου. Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ Θεός, αν μπορούσα να συνομιλήσω με κάτι τόσο μικρό. Κάτι που είναι χαμένο μέσα στο αχανές σύμπαν του Κυρίου που έχει δημιουργήσει. Ένα μικρό μερμήγκι μπροστά, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο μικρό από ό,τι είμαστε εμείς μπροστά στο Θεό. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Ο Δαβίδ αυτό το συνειδητοποίησε και λέει, τι είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστε να τον επισκέπτεσαι? Τι είναι? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον αγαπάς? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να δώσεις το γιο σου, το μονογενή για αυτόν, να μην το χάσεις? Βλέπετε, ο Κύριος με αγαπάει. Αμήν. Και αν έχει μπροστά μου μία ερυθρά θάλασσα, μου έχει δώσει ένα, σε παρένθεση, μαγικό ραβδάκι. Που αυτό το μαγικό ραβδάκι ποιο είναι? Είναι ο λόγος του. Που περιέχει μέσα τι? Πίστη. Και τι σου λέει? Χτύπα αυτά τα νερά και αυτά τα νερά τι θα κάνουν? Θα ανοίξουν. Με αυτά, αδερφέ, γίνονται σε ταινίες που είναι επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να ζήσεις την ταινία σου της επιστημονικής φαντασίας, άσε με να ζήσω την πίστη μου. Αμήν. Ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε την πίστη μας, αδερφοί. και αυτή την πίστη που είχαν όλοι, όλοι οι Αγίοι.
2: Υπάρχει μια ανάγκη να μάθουμε να επακούμε τη φωνή του Θεού, λέει στο κατά Ιωάννη στο 12 και 20.
1: Ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν, τώρα θα δούμε λίγο τον εκπρόσωπο της φωνής του Κυρίου που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και μιλάει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 12 κεφάλαιο και 20 και λέει «Ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στο Φίλιππο που καταγόταν από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και παρακάλεσαν λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Και κατόπιν ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο το λένε στον Ιησού. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς λέγοντάς τους «Έχει έρθει πια η ώρα να δοξαστεί ο Γιος του ανθρώπου». Είναι τιμή μας. Βλέπετε, ακόμα και το έθνος μας αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και μόλις ο Κύριος άκουσε ότι τα έθνη που τα αντιπροσωπεύαν εδώ πέρα οι Έλληνες, ο Κύριος εκείνη την ώρα άρχισε να μιλάει και να λέει ότι ήρθε η ώρα ο Γιος του Θεού να δοξαστεί. Αμήν. Και θέλουμε να δοξαστεί από εμάς. Αμήν. Θέλουμε να το δοξάσουμε με τη ζωή μας. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Και είμαστε Έλληνες και εμείς που πήγαμε στο Φίλιππο και του λέμε θέλουμε να δούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού. Αμήν. Η αλήθεια είναι και σας το τονίζω πως αν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μόνο αυτός μένει. Αν όμως πεθάνει, παράγει καρπό πολύ. Όποιος αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Μα όποιος απαρνιέται τη ζωή του στον κόσμο τούτο, αυτός θα διαφυλάξει την αιώνια ζωή. Αν κάποιος θέλει να υπηρετεί εμένα, εμένα να ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Και αν κανείς υπηρετεί εμένα, αυτόν θα τον τιμήσει ο πατέρας. Θέλω να δούμε λίγο το τι γινόταν εκείνη την ώρα. Λέει τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη, όμως τι να πω. Πατέρα, απάλλαξέ με από την ώρα αυτή. Μα γι' αυτό ακριβώς ήρθα στην ώρα αυτή. Και τώρα λέει ο Κύριος, πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Αμήν. Μέσα από τη ζωή του που την απαρνήθηκε ο Κύριος για όλους εμάς, τι λέει, τώρα ήρθε η ώρα, πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Πού να το δοξάσει? Στα έθνη. Αμήν. Να το δοξάσεις τον Ισραήλ, να το δοξάσει ο Κύριος και στα έθνη. Χάρηκε ο Κύριος που ερχόταν η ώρα του να θυσιαστεί, να σταυρωθεί, να δώσει το αίμα του για όλους εμάς. Και λέει, α, είναι η ώρα που το όνομά σου θα ακουστεί σε όλα τα έθνη. Και κατά παράξενο τρόπο εκείνη την ώρα έγινε φωνή από τον ουρανό. Και λέει, τότε ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό. Τι ένας φωνή ήταν αυτή? Είναι η φωνή αυτού που είπε και έγιναν τα πάντα. Αμήν. Βλέπετε, ο Θεός μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλούσε, μιλάει. Δεν έχει σταματήσει. Δεν πιστεύουμε έναν Θεό που είναι νεκρός Θεός. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος τι να κάνει? Να μιλάει. Και βλέπουμε ότι ακούγεται φωνή και αυτή η φωνή ακούστηκε από τον ουρανό, μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και λέει, και το δόξασα, το όνομά του δηλαδή, και πάλι θα το δοξάσω μέσα από τον Ιησού. Το δόξασε μαζί με τον Ιησού, θα το δοξάσει πάλι ο Κύριος μαζί με την ύφη του. Και λέει παρακάτω, από τον όχλο λοιπόν που στεκόταν εκεί και άκουσε, μερικοί έλεγαν έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν κάποιος άγγελος του μίλησε. Και απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Ακούστηκε μία φωνή που πάρα πολλοί άνθρωποι, φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν αυτή η φωνή, πώς ακούστηκε, σαν
2: Πώς ακούστηκε? Βροντί. Δεν ξέρω αν έχετε. Όλοι νομίζω έχουμε εμπειρία να μας πέσει ένας κεραυνός κοντά μας και να ακούσουμε να τραντάζει ο τόπος. Και ξαφνικά ακούνε, σε αυτή την ησυχία ακούνε τη φωνή του Κυρίου, όχι βροντί, τη φωνή του Κυρίου σαν βροντί, δυνατή. Και το δόξασα το όνομά μου και θα το δοξάσω. Παρατεταμένη θα ήταν αυτή η φωνή. Η βροντί μάλλον. Βλέπετε όμως, όταν το ανθρώπινο αυτή δεν μπορεί να τη συνειδητοποιήσει αυτή τη φωνή, να την κατανοήσει αυτή τη φωνή, την περνάει σαν κάτι που είναι τι? Ένα φυσικό φαινόμενο. Μία βροντί. Παρόλα αυτά κατάλαβαν ότι ήταν φωνή. Αμήν. Κάποιοι τι λέγανε? Αυτή η φωνή που ακούστηκε ήταν για αυτόν. Και ο Ιησούς τι είπε? Όχι παιδιά, δεν ήταν για μένα. Εγώ μπορώ να την ακούω και όταν δεν βροντάει. Αμήν. Αυτή η φωνή ήταν για σας. Ξέρετε κάτι? Ο Κύριος έχει δημιουργήσει τον ουρανό, την γη, το σύμπαν. Αλλά αυτό που ποθεί είναι να δημιουργήσει εσένα και εμένα. Αμήν. Θέλει να σε μορφώσει και να σε κάνει έναν άνθρωπο της πίστης. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος και μιλάει. Αμήν. Και βλέπετε, δεν ήταν η μοναδική φωνή που ακούστηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε άλλες φορές που ξανακούστηκε φωνή μέσα στην Καινή Διαθήκη του Κυρίου, του Πατέρα? Υπάρχουν άλλες δύο φορές. Μία είναι στο όρος της μεταμόρφωσης. Και η άλλη είναι όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε. Αμήν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Θεός μαρτύρησε με φωνή. Είναι ζωντανός ο Κύριος? Είναι ζωντανός. Λέει στο κατά Ματθαίος στο 3 κεφάλαιο και 17 εδάφιο: και ειδού φωνή εκ των ουρανών πληθυντικός. Ακούστηκε αυτή η φωνή από το θρόνο του Κυρίου, πέρασε το μεσουράνημα και ακούστηκε μέχρι κάτω τη γη. Διαπέρασε όλη αυτή

0: και μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος δεν είχε ανάγκη να ταφεί ούτε να αναστηθεί. Ο Κύριος όμως είχε ανάγκη να επικυρώσει τη Διαθήκη του Θεού μαζί με Αυτόν, ότι ναι, θα πεθάνω. Και ξέρω ότι εσύ θα πεθάνω για όλους αυτούς και ξέρω ότι εσύ θα με αναστήσεις. Δεν θα αφήσεις τον όσιο σου να δει φθορά. Αμήν. Και εκείνη τη μέρα της βάπτισης ο Ιησούς επικύρωσε τη Διαθήκη αυτή που έκανε με τον Θεό. Και ο Θεός, καθώς έβλεπε αυτή την επικύρωση της Διαθήκης, μιλάει πάλι από τον ουρανό και τι λέει: «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα». Αυτός είναι ο Υιός μου, ο Ιησούς Χριστός, εις τον οποίο εγώ ευχαριστήθηκα. Μέχρι τότε, αδερφοί, δεν έκανε ούτε ένα θαύμα, δεν ανέστησε ούτε ένα νεκρό, τίποτα δεν έκανε. Και παρόλα αυτά ο Θεός τι λέει? Αυτός είναι ο Υιός μου στον οποίον εγώ έχω ευχαριστηθεί. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για το Θεό για να ευχαριστηθεί ο Θεός, γιατί σας το έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα μαζί με μας. Αμήν. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει αυτή τη λεπτομέρεια να την καταλάβουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε το Θεό είναι να αφήσουμε τη φωνή Του να μας αλλάξει. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Να γίνει λουλούδι, να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο, αυτό, να γίνονται τα πάντα. Ξέρετε, ακόμα και αν εμείς δεν ψάλουμε, ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα αν εμείς δεν ψάλουμε. Λέει, θα σηκώσει και τις πέτρες να ψάλουν. Μα πώς θα γίνει αυτό, να σηκώσει ο Θεός τις πέτρες να ψάλουν? Έχεις ακούσει εσύ καμιά πέτρα να ψάλει? Εγώ έχω ακούσει. Και ψάλουν ωραία. Πάρα πολύ ωραία ψάλουν οι πέτρες. Γελάτε, ε? Έχουν ωραία φωνή. Γλυκιά, ρυθμική. Μα λες, μα πώς μπορούν οι πέτρες να ψάλουνε, παιδί μου? Μια φορά σας την έχω πει την ιστορία, σας τη θυμάστε. Πήγα σε μια παραλία και ήμουν ξαπλωμένος και ξαφνικά άρχισε το κύμα αυτό το ελαφρύ, το καλοκαιρινό, και παράσαινε τις πέτρες. Ένα ρυθμός απίστευτος. Κάτι που σε ηρεμούσε, ήσουν έτοιμος να κοιμηθείς. Ένιωθες ησυχία, ανάπαυση μέσα σου από τις πέτρες. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αδερφέ. Μπορεί. Μπορεί. Αμήν. Αυτό που δεν μπορεί είναι να αλλάξει εμένα. Αμήν. Πρέπει να το θέλω εγώ. Και γι' αυτό θέλει να μάθουμε να ακούμε αυτή τη δυνατή φωνή του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η άλλη φορά που ακούστηκε λοιπόν αυτή η φωνή ήταν, όπως είπαμε, στη μεταμόρφωση. Λέει στο κατά Ματθαίο 17:5, ενώ αυτός ελάλη στους μαθητές του, ήταν εκεί και ο Μωυσής, ήταν εκεί και ο Ηλίας, έτι ειδούν εφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη, αυτόν ακούτε. Ξανά ο Κύριος επικυρώνει και λέει, αυτός είναι ο Υιός μου εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθηκα. Τώρα έχετε μια φωνή να ακούτε. Ακούστε αυτόν. Αμήν. Υπάρχει αυτή η φωνή λοιπόν. Μπορούμε να την ακούσουμε? Μπορούμε. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να μας φωνάξει με βροντί. Δεν χρειάζεται ο Κύριος σήμερα να κάνει αυτό που έκανε τότε. Αν και ο Θεός το κάνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει και να το ξανακάνει. Όμως μας έδειξε ο Κύριος τον τρόπο. Και ο Απόστολος Πέτρος θυμόταν αυτή τη μέρα. Λέει στην επιστολή του, στη δεύτερη επιστολή του, στη Β' Πέτρου στο 1:16, λέει, διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όχι με μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτό πτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας. Δεν σας μιλάμε, λέει, για μύθους. Ξέρετε, για να δείξουμε ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη, είναι το ότι οι μαθητές μετά το θάνατο του Ιησού δώσαν τη ζωή τους γι' αυτόν. Και κανένας άνθρωπος που έχει ζήσει ένα παραμύθι δεν θα δώσει τη ζωή του για ένα παραμύθι. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω εγώ τη ζωή μου για ένα παραμύθι, για κάτι που είναι παραμύθι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, δεν σας μιλάμε με μύθους σοφιστικούς, αλλά ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητάς του, της δύναμής του. Έχουμε λοιπόν μια ομολογία, μια μαρτυρία εδώ πέρα από έναν άνθρωπο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της μεγαλειότητας του Κυρίου. Και τι μας λέει αυτή η μαρτυρία? Λέει, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθη. Εκεί σταματάει ο Πέτρος. Λέει αυτή η φωνή, κοιτάξτε τη διαφορά τώρα του Αποστόλου Πέτρου από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι τι ακούσανε? Μία βροντί. Αμήν. Άλλοι τι ακούσανε? Ακούσαμε μια φωνή, αλλά αυτή η φωνή ήταν για ποιον? Για τον άλλο. Το κήρυγμα αυτό δεν είναι για μένα, είναι για κάποιον άλλο. Α, καλά τα είπε ο Κύριος σήμερα στο Δημήτρη. Δεν μιλάει στο Δημήτρη, μιλάει σε μένα ο Κύριος. Αμήν. Μιλάει σε μένα. Και λέει, την ακούσαμε αυτή τη φωνή. Την άκουσε. Και την φύλαξε ο Πέτρος. Και λέει ότι αυτή η φωνή βγήκε από τη μεγαλοπρεπή δόξα του Πατέρα. Δηλαδή αυτού που δημιούργησε αυτό το ασύλληπτο σύμπαν που σήμερα προσπαθούμε να το εξιχνιάσουμε εμείς οι άνθρωποι. Φτάνουμε μέχρι τον Άρη με 1000 βάσανα και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Οι καλύτεροι επιστήμονες λένε ποτέ δεν πρόκειται να γίνει κάτι με αυτό το άχανε σύμπαν. Ποτέ. Αν και δεν έχουμε και πολλά χρόνια. Και λέει, και ταύτην τη φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού, ελθούσα όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Άκουσαν λοιπόν αυτή τη φωνή που ήρθε από τον ουρανό όταν ήμασταν στο όρος αυτό της μεταμόρφωσης του Πατέρα. Αλλά τι λέει τώρα? Εκεί που λέει αυτόν να ακούτε, ο Πέτρος θα αλλάζει και λέει και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Λέει ωραία όλα αυτά, η φωνή και όλα αυτά, αλλά έχουμε κάτι που είναι πιο βέβαιο από αυτή τη φωνή. Γιατί αυτός ο λόγος είναι αυτή η φωνή, ο προφητικός λόγος. Αμήν. Μας έδωσε ο Κύριος τον προφητικό του λόγο για να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του μέχρι να ανατείλει η δόξα του μέσα μας. Λέει, ψάλαμε σήμερα τον ύμνο και τι λέγαμε, σήκω Σιών, δείξε το φως σου. Σε έχει ντύσει ο Κύριος με δύναμη, σου έχει δώσει ο Κύριος φως. Έχει ανατείλει αυτό το φως μέσα μας. Και ο Κύριος θέλει αυτό το φως τι να κάνουμε, να το μεταδώσουμε, να το μεταφέρουμε αυτό το φως. Και λέει τούτο πρώτον εξεύρωτες, ότι ουδε μία προφητεία της γραφής. Το τονίζω, το ξανατονίσω, να το κατανοήσουμε. Ουδε μία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Δεν με ενδιαφέρουν οι προφήτες που έρχονται εδώ ή που δεν έρχονται, οι προφήτες που είναι γύρω στον κόσμο, δεν με ενδιαφέρουν. Ακούω, εξετάζω, διακρίνω μέσα από το λόγο. Ο Κύριος μου έδωσε το λόγο για να είναι η βάση μου που να μπορώ να διακρίνω τα υπόλοιπα. Όμως αυτό είναι αλάνθαστο. Αμήν. Λέει καμία προφητεία της γραφής δεν έγινε από το μυαλό κανενός ανθρώπου. Ό,τι είχε περάσει μέσα στο θεόπνευστο λόγο δεν έγινε μέσα από το μυαλό του ανθρώπου. Δεν έγινε. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει κάτι που είναι τι, σαν λίχνος λέει, που φέγγει. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν ένα φως. Όταν ο Κύριος είπε γεννηθείτε το φως, μας έδωσε το λόγο του. Αμήν. Μας έδωσε το λόγο του ο Κύριος. Λέει διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενε ελάλησαν οι Άγιοι του Θεού. Ωραία. Αν διαβάσουμε το κατά Ιωάννη, στο 10 κεφάλαιο μιλάει πάρα πολύ για τα προβατάκια Κυρίου. Αμήν. Είμαστε προβατάκια του Κυρίου. Λέει ότι τα πρόβατα, λέει, ξέρουν ποιος είναι ο ποιμένας τους. Αμήν. Και δεν ακούνε τις φωνές των άλλων. Ακούνε μία φωνή που αυτή η φωνή ήταν αυτή που είπε και γίναν τα πάντα. Τι ξεχωρίζουν αυτή τη φωνή του παντοδύναμου. Ξεχωρίζουν αυτή τη φωνή του δημιουργού, του ποιητή. Ξέρουν ότι αυτή η φωνή είναι του Θεού τους αυτή η φωνή. Αυτή τη φωνή την έχει δώσει ο Θεός στο γιο του γιατί ευαρεστήθηκε. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος αδερφοί, όταν οι άνθρωποι, ακόμα και ο Ιωάννης, αναρωτιόταν αν είναι ο Μεσσίας ή όχι. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 10 και 27, λέει τα πρόβατα τα δικά μου. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Αμήν. Αυτό δεν δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Έχουν άλλους ποιμένες. Όμως λέει τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούν. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη φωνή που είπε και έγινε. Μπορούμε. Σκεφτείτε λίγο λοιπόν αυτή την φωνή. Λέει, νομίζω είναι στο κατά Λουκά, στο 7 κεφάλαιο, Εκεί αρχίζει ο Κύριος και περιγράφει θαύματα που αρχίζει ο λόγος μάλλον του Κυρίου και περιγράφει θαύματα που είχε κάνει ο Ιησούς. Περιγράφει ότι είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα εκείνον τον καιρό και μάλιστα ένα θαύμα που περιγράφει είναι η Ανάσταση από το παιδί μιας χήρας, το μονογενή γιο της, της χήρας που τον ανέστησε στην Αΐν. Πώς τον ανέστησε ο Κύριος? Πώς τον ανέστησε? Του έκανε μαλάξη στην καρδιά? Φύσηξε μέσα του? Τι έκανε ο Κύριος? Τι έκανε? Απλά του μίλησε. Απλά. Λέει, ναι, σήκω. Μα πώς μπορεί να ακούσει ένας νεκρός? Πώς μπορεί να ακούσει ο Λάζαρος που είναι 4 μέρες μέσα στον τάφο? Και ο Κύριος πάει με όλη του την άνεση. Στέκεται έξω από τον τάφο και μιλάει σε έναν άνθρωπο που είναι νεκρός 4 μέρες. Βρωμάει. Και του λέει απλά, Λάζαρε. Σαν να ήταν κάποιος που είναι ζωντανός. Ποιος Λάζαρος θα σας ακούσει? Λάζαρε, βγες έξω. Τα πρόβατα, λέει, την ακούνε τη φωνή μου. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι πάρα πολλές φορές δείχνουμε αδυναμία σε αυτή τη φωνή. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Λέει στην προς Εβραίους, στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφη, πάλι διορίζει ημέρα τινά, λέει ο λόγος του Κυρίου. Διορίζει κάποια ημέρα ο Κύριος. Και λέει, σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σού των καιρών καθώς ήρητε. Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μην σκληρύνετε την καρδιά σας. Άρα βλέπετε, υπάρχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει η ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Υπάρχουν περιόδοι που η καρδιά μας τι κάνει? Σκληραίνει. Όμως η φωνή του Κυρίου δεν σταματάει. Γιατί? Γιατί με αγαπάει. Αμήν. Μπορεί να είμαι μηδαμινός. Μπορεί να είμαι αμαρτωλός. Ο Κύριος όμως δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Τον αγαπάει. Και λέει, αν ακούσεις τη φωνή μου σήμερα, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ας την εύπλαστη, ώστε αυτός που είπε να γίνει φως από το σκοτάδι, να λάμψει το φως του μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος? Μπορεί. Μόνο αν εγώ έχω σκληρή καρδιά. Δεν μπορεί. Πάλι λέει στην προς Εβραίους το 12. Μην, 12 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Μην σκληρύνεις τη φωνή λόγων την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος. Κάποιοι την ακούσανε στην Παλαιά Διαθήκη και δεν θέλανε να την ακούσουν, να τη δεχτούν αυτή τη φωνή. Γιατί? Γιατί ήτανε γεμάτη αμαρτία. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει, αμήν, αυτή η φωνή έρχεται όταν εσύ και εγώ είμαστε πώς? Γεμάτη από αμαρτία. Τότε έρχεται αυτή η φωνή. Αμήν. Και τότε. Και τι κάνει? Έρχεται να μαλακώσει την καρδιά και να σε δημιουργήσει, να σε κάνει όπως αυτός θέλει. Γιατί? Γιατί, θα το ξαναπώ, σε αγαπάει. Έχει περάσει μέσα μας, να το ξαναπώ. Γιατί σε αγαπάει. Αμήν. Δεν βλέπει τη σκληρότητα. Επιμένει ο Κύριος. Επιμένει ο Κύριος. Πάλι στην προς Εβραίους στο 12:25. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφευγον, καταφρονούσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφώμε το λαλούντα από τον ουρανόν. Από πού μας λαλάει ο Κύριος τώρα? Από πού μας μιλάει ο Κύριος? Από τους ουρανούς μας μιλάει. Αμήν. Μην το καταφρονήσουμε. Λέει στο κατά Ιωάννη και 24 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Όταν ο Κύριος λέει αληθώς, αληθώς σας λέγω, τι είναι αυτό? Σε εκείνο το κεφάλαιο, σε λίγα εδάφια, ο Κύριος το λέει τρεις φορές αυτό. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό. Τελείως. Το επισφραγίζει ο ίδιος ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιο και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Τι λέει? Αυτός ο άνθρωπος λέει δεν έρχεται στην κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Αυτό συμβαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει δύο φορές μέσα στη ζωή μας. Η πρώτη είναι όταν είμαστε νεκροί ως προς τον Χριστό και δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του. Όταν έρχεται η φωνή του όμως, ο Κύριος τι μας κάνει? Μας ζωοποιεί. Και λέει όταν ακούσουμε τη φωνή του μεταβαίνουμε από τον θάνατο στη ζωή. Όμως ο Κύριος δεν το σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι λέει. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Πάλι το ξαναλέει ο Κύριος. Ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, όταν οι νεκροί θέλουν ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουν ζήσει. Θα έρθει, λέει, μια ώρα που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού. Το έκανε ο Κύριος στη ζωή του? Τι λέτε, το έκανε? Το έκανε. Θα το ξανακάνει ο Κύριος? Θα το ξανακάνει. Φοβόμαστε το θάνατο? Φοβάστε το θάνατο? Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Αμήν. Γιατί η ζωή δεν είναι εδώ. Αμήν. Δεν είναι εδώ η ζωή. Βλέπω μια δυσκολία. Λέει θα έρθει μία μέρα. Αν πάμε, συγγνώμη που θα σας το πω, αν πάμε στο νεκροταφείο θα καταλάβουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει μείνει για πολύ εδώ. Πάνω στον τάφο βλέπεις την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης, σαν ένα προϊόν. Αμήν. Τότε φτιάχτηκε, έληξε τότε. Δεν έχει λήξη. Δεν έχουμε ημερομηνία λήξης. Το καταλαβαίνουμε? Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Όταν είσαι εν Κυρίω δεν υπάρχει αυτό. Λέει θα έρθει μία μέρα που αυτός που είπε και γίναν τα πάντα. Το συνειδητοποιούμε, αδερφοί? Θέλω λίγο να βγεις έξω και να δεις το σύμπαν, να δεις το διάστημα, να δεις. Δες το όπως θέλεις, με όποιο τρόπο θέλεις, μπες στο ίντερνετ. Να δεις το μεγαλείο του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι ασύλληπτος, ατελείωτος, αναλύωτος. Δεν υπάρχει αδυναμία σε αυτό. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Αμήν. Και ο Κύριος σου λέει ότι θα έρθει η μέρα που αυτός που είπε και γίναν θα μιλήσει. Και λέει ότι αυτοί που είναι νεκροί εν Χριστώ θα αρπαχτούν πρώτοι. Βλέπετε, αυτοί θα ακούσουν πιο πριν από μας τη σάλπιγγα. Αμήν. Θέλω λοιπόν να περάσει αυτό σήμερα. Πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου σήμερα. Για να τον αφήσουμε να μας μεταμορφώσει, να μας δημιουργήσει όπως δημιούργησε αυτό που βλέπουμε, και βλέπουμε ότι ο Κύριος ό,τι έχει δημιουργήσει είναι πανέμορφο. Πανέμορφο. Αμήν. Και εσύ είσαι πανέμορφος. Ο Θεός σε δημιούργησε. Έχουμε έναν όμορφο κόσμο μέσα μας. Μας αγαπάει ο Κύριος και θέλει αυτό τον κόσμο που έχει δημιουργήσει μέσα σου να τον τελειοποιήσει. Αμήν. Και όταν θα έρθει η ώρα, ο Κύριος θα μας το λύσει σαν κόσμημα επάνω του, σαν στεφάνι επάνω του. Ο εκατόνταρχος, αδερφοί, που τον αναφέρει και αυτό στο Καταλουκά, εκεί στο 7 εδάφιο, στο 7 κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια είναι, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν εθνικός και υπέφερε ο δούλος του. Και όταν το συνάντησε ο Κύριος, ενώ ήταν Ρωμαίος και ήξερε ότι οι Εβραίοι θεωρούσαν ακάθαρτους τους εθνικούς, δεν ήθελε καν να τον πλησιάσει ο Θεός και ούτε ο Ιησούς, συγγνώμη, και να πάει ο Ιησούς στο σπίτι ενός εθνικού, ενός ανθρώπου που είναι ακάθαρτος. Και τι του είπε? Με έναν λόγο σου. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν χριστιανός, να το φέρουμε στα δικά μας μέτρα, ένας άνθρωπος που δεν ήταν αναγεννημένος άνθρωπος, είπε, ξέρω ότι με ένα λόγο σου μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και θέλω να περάσει σήμερα αυτό μέσα μας. Με ένα λόγο του μπορούν να γίνουν τα πάντα μέσα μας. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε Κύριε ότι αυτός ο χρόνος κλείνει, Κύριε, και πάντα, Κύριε, αναλογιζόμαστε τι καταφέραμε, πού φτάσαμε, Κύριε, σε αυτό το χρόνο, Κύριε, που μας έδωσες, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι χωρίς εσένα είναι αδύνατο, Κύριε, να κάνουμε ουδέν, πατεράγια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κύριε, πάντα, Κύριε, σε αυτή την κατάσταση, Κύριε, της προσμονής, της επιμονής, πατεράγια, της παρουσίας σου, μου, Κύριε. Στεκόμαστε, Κύριε, σαν τον Σαμουήλ, Κύριε, στο ναό, πατεράγια, για να δούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, εσένα, το σωτήριο του κόσμου, Κύριε. Να έρχεσαι ξανά στη γη μέσα από την ύφη σου, Κύριε, μέσα από το λαό σου, Κύριε, μέσα από εσύ διάλεξες, Κύριε, αυτό το λαό για να φανερώσεις τη δόξα σου, πατεράγια. Και θέλουμε, Κύριε, να είμαστε μέσα σε αυτό το λαό, Κύριε, μέσα σε αυτή την ύφη, Κύριε. Ζητάω να ανοίξεις, Κύριε, τα πνευματικά μας αυτιά, Κύριε. Και όπως επαναλαμβάνεις, Κύριε, μέσα στο λόγο σου συνέχεια, Κύριε, ότι αυτός που έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει, πατεράγια. Θέλουμε, Κύριε, εμείς να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, πατεράγια. Να μπορούμε να ακούσουμε, Κύριε, αυτή την φωνή, Κύριε, της αλλαγής, πατεράγια. Αυτή τη φωνή της δύναμης, Κύριε, της δημιουργίας, Κύριε, μέσα μας, πατεράγια. Να δημιουργεί, Κύριε, τον εσωτερικό μας, Κύριε, τον πνευματικό άνθρωπο, πατεράγια. Που μέσα από αυτόν, Κύριε, εσύ θα φανερώσεις το μεγαλείο της δημιουργίας σου, Ιησού μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη, Κύριε, και το έλεος σου, πατεράγια. Προσευχόμαστε για κάθε αδερφό, Κύριε, κάθε αδερφή, πατεράγια, που είναι ασθενής, πατεράγια, κάθε άνθρωπο, Κύριε, που έχει ανάγκη από το χέρι σου, πατεράγια, σου Χριστέ, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, σου Χριστέ. Και θέλουμε, Κύριε, να φανερώσεις, Κύριε, ξανά, Κύριε, σου Χριστέ, Κύριε, το χέρι της δόξας σου, Κύριε, πάνω στη σάρκα μας, πατεράγια, που είναι, Κύριε, υποταγμένη, Κύριε, μέσα στη φθορά σου, μου, Κύριε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον γιώτα ζήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού και προς πάντας τους ιούς Ισραήλ και υπέ προς αυτούς. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος λέγον, ώστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ σφάξει βούν ή αρνίον ή έγα εν το στρατοπέδο, ή ώστις σφάξει έξω του στρατοπέδου και εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρει αυτό, δια να προσφέρει προσφοράν εις τον Κύριον έμπροσθεν της σκηνής του Κυρίου, αίμα θέλει λογιστεί εις εκείνον τον άνθρωπον. Αίμα έχησε και θέλει εξολοθρευθεί ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού. Δια να φέρωσιν οι Ισραήλ τας θυσίας αυτών, τας οποίας θυσιάζουσιν εν τη παιδιάδη, και να προσφέρωσιν αυτάς προς τον Κύριον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα, δια να θυσιάζωσιν αυτάς εις προσφοράς ειρηνικάς προς τον Κύριον. Και θέλει ραντήσει ο ιερεύς το αίμα επί το θυσιαστήριον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει καύσει το στέαρ εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον. Και δεν θέλουσι θυσιάσει πλέον τας θυσίας αυτών εις τους δαίμονας κατόπιν των οποίων αυτοί πορνεύουσι. Τούτο θέλει είστε εις αυτούς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών. Και θέλει σιπή προς αυτούς, ώστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία και εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρει αυτό, δια να προσφέρει αυτό προς τον Κύριον, θέλει εξολοθρευθεί ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού. Και ώστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας φάγει ή ονδήποτε αίμα, θέλω στήσει το πρόσωπον μου εναντίον εκείνης της ψυχής ή της τρώγει το αίμα και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Διότι η ζωή της σαρκός είναι εν το αίματι. Και εγώ εδώ καυτώ εις εσάς δια να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου, διότι το αίμα τούτο κάμνει εξηλασμόν υπέρ της ψυχής. Δια τούτο είπα προς τους ιούς Ισραήλ, ουδε μία ψυχή από σας θέλει φάγει αίμα, ουδε ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας θέλει φάγει αίμα. Και ώστις άνθρωπος εκ των ιών Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας κυνηγήσει και πιάσει ζώων ή πτηνών το οποίο τρώγεται, θέλει χύσει το αίμα αυτού και θέλει σκεπάσει αυτό με χώμα, διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής, δια την ζωήν αυτής είναι. Όθεν είπα προς τους ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε φάγει αίμα ουδε μιας σαρκός, διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής. Πάσο τρόγον αυτό θέλει εξολοθρευθεί. Και πάσα ψυχή ή της φάγει θνησιμαίων ή διεσπαραγμένων υποθυρίου, αυτόχθον ή ξένος θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Τότε θέλει είστε καθαρός. Αλλά αν δεν πλύνει αυτά, μη δελούσει το σώμα αυτού, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Λεβιτικών, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κατά τας πράξεις της γης Αιγύπτου ενή κατοκίσατε δεν θέλετε πράξη. Και κατά τας πράξεις της γης Χαναάν, εις την οποίαν εγώ σας φέρω, δεν θέλετε πράξη. Και κατά τα νόμιμα αυτών δεν θέλετε περιπατήσει. Τας κρίσεις μου θέλετε κάμι και τα προστάγματά μου θέλετε φυλάτη δια να περιπατείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φυλάτη λοιπόν τα προστάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τα οποία κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ουδής άνθρωπος θελιπλησιάσει εις ουδένα συγγενή αυτού κατά σάρκα, δια να αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτού. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ασχημοσύνην πατρό σου ή ασχημοσύνην μητρό σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι μήτυρ σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνην γυναικός του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι ασχημοσύνη του πατρός σου. Ασχημοσύνην αδελφή σου, θυγατρός του πατρός σου ή θυγατρός της μητρός σου, γεννημένη σε τη οικία ή γεννημένη σε έξω, τούτον την ασχημοσύνην δεν θέλεις αποκαλύψει. Ασχημοσύνην θυγατρός του ιού σου ή θυγατρός της θυγατρός σου, τούτον την ασχημοσύνην δεν θέλεις αποκαλύψει. Διότι η δική σου είναι η ασχημοσύνη αυτών. Ασχημοσύνη θυγατρός της γυναικός του πατρός σου, γεννημένης από του πατρός σου ή της είναι αδελφή σου, δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνη αυτής. Ασχημοσύνη αδελφής του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι στενή συγγενής του πατρός σου. Ασχημοσύνη αδελφής της μητρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι είναι στενή συγγενής της μητρός σου. Ασχημοσύνην αδελφού του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Εις την γυναίκα αυτού δεν θέλεις πλησιάσει. Είναι θεία σου. Ασχημοσύνην νύμφη σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι γυνή του ιού σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνην γυναικός του αδελφού σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι η ασχημοσύνη του αδελφού σου. Ασχημοσύνη γυναικός και της θυγατρός αυτής δεν θέλεις αποκαλύψει, ουδε θέλεις λάβει την θυγατέρα του ιού αυτής ή την θυγατέρα της θυγατρός αυτής δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνη αυτής. Είναι στενές συγγενής αυτής. Είναι ασέβημα. Και γυναίκα προς τη αδελφή αυτής, αντίζηλον δεν θέλεις λάβει δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνη αυτής προς τη άλλη ενώ σωζή. Και εις γυναίκα, εν καιρό αποχωρισμού δια την ακαθαρσία αυτής, δεν θέλεις πλησιάσει δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνη αυτής. Και μετά της γυναικός του πλησίον σου δεν θέλεις συνουσιαστεί δια να μιανθείς μετά αυτής. Και δεν θέλεις αφήσει την άεκ του σπέρματός σου να περάσει δια του πυρός εις τον Μολόχ και δεν θέλεις βεβηλώσει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και μετά άρενος δεν θέλεις συνουσιαστεί ως μεταγυναικός. Είναι βδέλυγμα. Ουδε θέλεις συνουσιαστεί με του δενός κτίνου δια να μιανθείς μετά αυτού. Ουδε γυνή θέλεις σταθεί έμπροσθεν κτίνους δια να βατευθεί. Είναι μισαρών. Μη μιένεστε εις ουδέν εκ τούτων. Διότι εις πάντα ταύτα εμιάνθησαν τα έθνη τα οποία εγώ εκδιώκω απεμπροσθέν σας. Και εμιάνθη η γη. Δια τούτο ανταποδίδω την ανομία αυτής επ' αυτής και η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους αυτής. Σεις λοιπόν θέλετε φυλάξει τα προστάγματά μου και τα σκρίσεις μου και δεν θέλετε πράττει ουδέν εκ πάντων των βδελυγμάτων τούτων. Ο αυτόχθον ή ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι πάντα τα βδελίγματα ταύτα έπραξαν οι άνθρωποι της γης, οι προημών και εμιάνθη η γη. Δια να μη σας εξεμέσει η γη όταν μιάνετε αυτήν, καθώς εξήμεσε τα έθνη τα προημών. Διότι πάσος της πράξη τι εκ των βδελιγμάτων τούτων, εψυχέ έτινος ήθελον πράξη αυτά, θέλουν συνεξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτών. Όθεν θέλετε φυλάτη τα προστάγματά μου, ώστε να μη πράξετε μηδέν εκ των δελειρών τούτων νομίμων, τα οποία επράχθησαν προημών, και να μη μιανθείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.
0: Ψαλμός ρο ζήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγωσιν ούτως οι λελιτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελίτρωσαν εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγεν αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου. Περιεπλανόντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν. Ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν αυτής. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών, και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών, και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού, για να υπάγωσιν εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν, και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο. Διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχεν ο βοηθών. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψεν. Οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών δελείτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσιν έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας θυσιάζωσι θυσίας εν αίσεως και ας κηρύττωσι τα έργα αυτού εν αγαλιάσι. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασίας εν είδαση πολλής, αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και εγείρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασιγάζει την ανεμοζάλην και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και εφραίνονται διότι ησύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας υψώνωσιν αυτόν εν τη συνάξη του λαού και εν το συνεδρίο των πρεσβυτέρων ας ενώσιν αυτόν. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον και πηγάς υδάτων εις ξηρασίαν. Την καρποφόρον γην εις αλμυράν, δια την κακίαν των κατοικούντων εν αυτή. Μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηράν γην εις πηγάς υδάτων. Και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και συγκροτούσει πόλεις εις κατοίκησιν. Και σπήρουσιν αγρούς και φυτεύουσιν αμπελώνας ή την εσκάμνουσι καρπούς γεννήματος. Και ευλογεί αυτούς και πληθύνονται σφόδρα και δεν ολιγοστεύει τα κτίνη αυτών. Ολιγοστεύουσιν όμως έπειτα και ταπεινώνονται από της στενοχωρίας, της συμφοράς και του πόνου. Επιχαίει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμου αβάτο. Τον δε πένιτα υψώνει από της πτωχίας και καθιστά ως πίμνια τας οικογενείας. Οι ευθύς βλέπουσι και εφραίνονται. Πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Ως της είναι σοφός, ας παρατηρεί τα αυτά και θέλουσιν εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Ψαλμός ρο ήτα. Οδή ψαλμού του Δαβίδ. Ετοίμη είναι η καρδία μου, Θεέ. Θέλω ψάλι και θέλω ψαλμωδή εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ λαών και θέλω ψαλμωδή σε μεταξύ εθνών. Διότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη, Θεέ, επί τους ουρανούς και η δόξα σου ας είναι εφόλην την γην, δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου. Σώσον δια της δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το αγιαστηρίο αυτού. Θέλω χέρι, θέλω μοιράσει την Σιχέμ και την κοιλάδα Σοκχώθ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλάδ, εμού ο Μανασής, Ο μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου. Ο δε Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου. Θέλω αλλαλάξει επί την Παλαιστίνην. Τις θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένην πόλην. Τις θέλει με οδηγήσει έως Εδόμ. Ουχή εσύ Θεέ ο απορρίψας ημάς. Και δεν θέλεις εξέλθει Θεέ μετά των στρατευμάτων ημών. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Δια του Θεού θέλομεν κάμει ανδραγαθίας, και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 7.
3: Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δέχθητε ημάς εν ημίν. Ουδέν ειδικήσαμεν, ουδέν ευθύραμεν, εις ουδέν εστάθημεν πλεονέκτε. Δεν λέγω τούτο προς κατάκρισήν σας, διότι προείπουν ότι είστε εν τες καρδίες ημών, ώστε να συναποθάνομεν και να συζόμεν. Πολλήν παρησίαν έχω προς εσάς, πολλήν καύχησιν έχω δια σας. Είμαι πλήρης παρηγορίας. Έχω υπερπερισσεύουσαν την χαράν εις όλη την θλίψην ημών. Διότι αφού ήλθομεν εις Μακεδονίαν, ουδε μία άνεσιν ελάβην εις άρξ ημών, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλά ο Θεός, ο παρηγορών τους ταπεινούς, παρηγόρησεν ημάς δια της παρουσίας του Τίτου. Και ουχή μόνον δια της παρουσίας αυτού, αλλά και δια της παρηγορίας την οποίαν παρηγορήθη δια σας, αναγγέλων προς ημάς των μέγαν πόθων σας, των οδυρμών σας, των ζήλων σας υπέρ εμού, ώστε περισσότερον εχάριν. Διότι εάν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενόουν, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς όραν σας ελείπησε. Τώρα χαίρω, ουχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν, διότι ελυπήθητε κατά Θεών, για να μη ζημιωθείτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι η κατά Θεών λύπη για να μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου για να θάνατον. Διότι ιδού αυτό τούτο το ότι ελυπήθητε κατά Θεών, πόσιν σπουδήν εγέννησεν εις εσάς. Αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβων, αλλά πόθων, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Κατά πάντα απεδείξατε αυτούς ότι είστε καθαροί εις τούτο το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκανα μόνο τούτο δια τον αδικήσαντα, ούτε δια τον αδικηθέντα, αλλά δια να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή ημών την οποία έχομεν δια σας ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορίαν σας και έτι περισσότερον εχάριμεν δια την χαράν του Τίτου, ότι ανεπάφθη το πνεύμα αυτού παραπάντων ημών, διότι εάν εκαυχήθην τί προς αυτόν δια σας, δεν κατησχύνθην, αλλά καθώς σας ελαλήσαμεν πάντα εν αληθεία, ούτω και η καύχηση ημών ή προς τον Τίτον έγινε αλήθεια, και η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερον προς εσάς, όταν ενθυμείτε την υπακοήν πάντων ημών, πως με πταφόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Χαίρω λοιπόν ότι κατά πάντα έχω θάρρος εις εσάς.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 8.
3: Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς, αδελφοί, την χάριν του Θεού την δεδομένη εις σας εκκλησίας της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ δοκίμαζον μεγάλη θλίψη, και η βαθύ απτωχία αυτών ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθερότητας αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμην, μαρτυρώ τούτο, και υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετοι, παρακαλούντες ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους. Και ουχή μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον, έπειτα εις ημάς διαθελήματος του Θεού, ώστε παρεκαλέσαμεν τον Τίτο καθώς ήρχισεν, ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Καθώς λοιπόν περισσεύετε εν παντή, εν πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή, και τη προς ημάς αγάπη σας, ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν ταύτη τη χάριτη. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγήν, αλλά δια να δοκιμάσω δια τη σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας, διότι εξεύρετε την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτώχευσε δια σας, δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχίαν εκείνου. Και εις τούτο γνώμην δίδω, διότι τούτο συμφέρει σε εσάς ή την εσυρχίσατε από πέρυσι, ουχή μόνον το να κάμετε, αλλά και το να θέλετε. Τώρα δε τελειώσατε και το να κάμετε, ώστε καθώς υπήρξεν η προθυμία του θέλην, ούτω να υπάρξει και το τελειώσε αφόσα έχετε. Διότι εάν προϋπάρχει η προθυμία, εάν της ευπρόσδεκτος, καθώς έχει, ουχή καθώς δεν έχει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνεσης, εις εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει εν ισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίσσευμά σας να αναπληρώσει την στέρηση εκείνων, δια να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων εις την στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης, καθώς είναι γεγραμμένον ως τις είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερον, και ως τις ολίγων, δεν ελάμβανε ολιγότερον. Χάρις δε εις τον Θεόν, τον δίδοντα εις την καρδίαν του Τίτου την αυτήν σπουδήν δια σας, διότι την μεν προτροπήν εδέχθη, προθυμότερος δε αιών, ανεχώρησε προς εσάς αυτοπροαίρετος. Επέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών του οποίου ο εν το Ευαγγελίο έπαινος γίνεται κατά πάσας σας εκκλησίας. Και ηχή μόνον τούτο, αλλά και εψηφίστη υπό των εκκλησιών, συνοδοιπόρος ημών μετά της δωρεάς ταύτης της διακονούμενης ηφημών, προς την δόξαν αυτού του Κυρίου και προς ένδειξην της προθυμίας σας. Φοβούμενοι τούτο, μη προσάψει τίσεις ημάς μόμον εν τη αυθονία ταύτη την διακονούμενη ηφημών. Προνοούνται στα καλά όχι μόνον ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Επέμψαμεν δε μετ' αυτών των αδελφών ημών, των οποίων πολλάκις εδοκιμάσαμεν εν πολλές ότι είναι πρόθυμος, τώρα δε πολύ προθυμότερος για την πολλήν πεποίθηση την προς εσάς. Όσο μεν περί τίτου, είναι κοινωνός εμού και εις εσάς συνεργός, όσον δε περί των αδελφών ημών, είναι Απόστολοι των Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ένδειξη λοιπόν της αγάπης σας και της καυχήσεως ημών την οποία έχομεν δια σας, δείξατε προς αυτούς και ενώπιον των Εκκλησιών.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, σωτήρα μας. Ερχόμαστε μπροστά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σπάμε τα αγκία μας, Κύριε, μπροστά σου. Ζητάμε εσύ να έρθεις με το Άγιο Πνεύμα σου να συνεχίσεις την υπηρεσία σου, Κύριε, που ήδη έχει ξεκινήσει, Κύριε, και σήμερα Ιησού μας, Άγιε. Να χρήσεις τα Άγια Λόγια σου, Κύριε. Εγώ παραδίδω το σκεύος μου, Κύριε, τέλεια σε σένα, Χριστέ μου, Κύριε. Δεν έχω τίποτα να δώσω, ούτε θέλω να δώσω τίποτα δικό μου. Εσύ έλα και υπηρέτησέ μας, Πατέρα. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε, σε παρακαλώ, φέρε το χρήσμα σου επάνω μου, Κύριε. Διπλή μερίδα από το χρήσμα σου έχω ανάγκη, Κύριε. Και χρήσε και όλα μου τα αδέλφια, Κύριε. Να έρθει ο λόγος σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και εσύ να συνεχίσεις να το εργάζεσαι, Κύριε, με το πνεύμα σου. Να μην τα πάρει, Κύριε, ο εχθρός Ιησού μας. Και αύριο να μπούμε στη μέρημνα και να φύγουν όλα μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας, Ιησού μας. Αλλά εσύ να εργαστείς, Κύριε, μέσα μας. Στο όνομά σου το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, Ιησού μας. Κάθε γονιός διδάσκει το παιδί του το καλύτερο που μπορεί. Προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί του. Να του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να του πει ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει και το λάθος, τι δεν πρέπει να κάνει. Και έτσι βλέπουμε και στη γένεση τον ουράνιο πατέρα, καθώς φτιάχνει τον Αδάμ, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 και 17 θα διαβάσουμε, λέει, προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ λέγον. Ο Αδάμ γεννήθηκε και δεν ήξερε. Μάλλον δεν γεννήθηκε, πλάστηκε, τον έπλασε ο Θεός. Αλλά δεν γνώριζε. Έπρεπε να λάβει λόγο από το Θεό για να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και λέει, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγει. Τι του λέει πρώτα, του λέει είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φας από όλα τα δέντρα. Και ξέρουμε πόσα δέντρα υπάρχουν, πόσοι καρποί διαφορετικοί υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος και σήμερα να φάει. Είχε αυθονία. Και του λέει, και τι να προσέξει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Του δίνει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί είναι ελεύθερος να φάει και του λέει μόνο από αυτό μη φας. Μόνο από αυτό. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπος, τι βλέπει. Βλέπει αυτά που έχει. Βλέπει τις ευλογίες που το έχει δώσει ο Θεός. Την αυθονία που το έχει δώσει ο Θεός. Ή μήπως κοιτάζει αυτό που δεν έχει. Λέει στο 3 κεφάλαιο στο 6. Λέει και είδεν η γηνή. Αντί να δει την αυθονία που ο Θεός τους είχε δώσει. Ονόμασε ο τόπος εκεί πέρα όπου έβαλε τους πρωτοπλάσους, ονομάζεται παράδεισος. Και μια μέρα μας λέει ο Θεός ότι θα πάμε στον παράδεισο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφος τόπος που συγκρινόταν με τον ουρανό. Όχι ότι είναι το ίδιο και θα έχουμε εκεί δέντρα και καρπούς να φάμε, αλλά συγκρινόταν σε ομορφιά όσον αφορά τα γήινα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως η Εύα, αυτό που κοιτούσε ήταν το δέντρο. Αυτό πήγε και είδε. Καλά παιδί μου, τόσες χιλιάδες δέντρα υπάρχουν. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Αυτό έπρεπε να δεις. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και έχουμε εμπειριστεί όλοι, έφαγε και η Εύα και ο Αδάμ. Και αυτό βέβαια σίγουρα Οδήγησε εκεί που ο Κύριος είχε πει ότι θα οδηγήσει. Οδήγησε στο θάνατο. Και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8, λέει: «Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγουμεν στην παιδιάδα, και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν». Τα πρώτα αδέρφια. Και τι κάνουν? Ο ένας στράφηκε ενάντια στον άλλον. Ποιος τους κίνησε γι' αυτό? Ο διάβολος βέβαια. Μήπως άραγε αυτός ο ίδιος διάβολος που ξεκίνησε όλο αυτό, σταμάτησε κάποια στιγμή? Να δούμε ότι συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάμε αργότερα. Λέει στον Οσιές, το 11, στο 1. «Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Μας μιλάει για τον Ισραήλ σαν έναν ήπιο, σαν ένα μικρό παιδί. Ενώ ήταν ένας ολόκληρος λαός. Όταν μιλάς για ένα μικρό παιδί, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Σου έρχεται ανοριμότητα. Ότι αυτό το πλασματάκι είναι ανώριμο. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται οδηγία να διδαχθεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Χρειάζεται προστασία, όπως τους προστάτευσε ο Θεός τόσο όμορφα. Και λέει στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος τους δίνει εντολές και λέει στο 6 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο: «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και στο Λεβιτικό 19-18 λέει: «Δε θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτές είναι εντολές που είναι μέσα στον νόμο. Όταν όμως ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, τι θα σου πει? Αυτά θα σου πει? Το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει μερικά μη. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει τις ευλογίες, δεν βλέπει αυτά που ο Θεός δίνει, αλλά βλέπει αυτά που ο Θεός λέει, αυτό σου κάνει ζημιά. Και τι θυμάται ο άνθρωπος? Έξοδος 20 από το 3 εδάφιο: «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στο 4: «Μη κάνεις σε αυτόν είδωλο». Στο 5: «Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά». Στο 7: «Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματέως». Στο 13: «Μη φωνεύσεις». Και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα: «Μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις». Αυτά ξέρει ο άνθρωπος. Αυτά ξέραμε κι εμείς. Τι ξέραμε με την Αγία Γραφή? Τι ξέραμε όσοι δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είμαστε από μικροί μέσα στην Εκκλησία? Τι ξέραμε πριν γνωρίσαμε το Θεό? Στην καλύτερη θα ξέραμε τις 10 εντολές, νομίζω. Αυτά είναι που ξέρουν οι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι νήπιος, ξέρει μόνο τα μη. Και όταν αρχίζεις να του μιλάς για το Θεό, τι σκέφτεται πάλι? Έχει κανείς μιλήσει σε ανθρώπους για να έρθουν στον Κύριο? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος? Σκέφτεται τα μη. Αν εγώ ακολουθήσω αυτά που εσύ μου λες, τότε εγώ θα πρέπει να αφήσω αυτό και να αφήσω το άλλο και να αφήσω το άλλο και να αφήσω. Σκέφτεται μέσα του τα μη, αυτά που αγαπάει, αυτά που θέλει, αυτά που επιθυμεί, και σκέφτεται ότι θα πρέπει να τα αφήσει. Που η αλήθεια είναι, πολλές φορές πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να τα αφήσει, γιατί ό,τι είναι αγαθό, ο Κύριος δεν θέλει ο άνθρωπος να το στερηθεί, αλλά ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έχει ένα θεό του μη. Όπως τα παιδιά τι έχουν για τους γονείς? Μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Έτσι και ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Κύριο, αλλά όχι μόνο πριν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν στην αρχή έρθει στον Κύριο, τι ρωτάει? Αυτό είναι καλό? ή κακό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Τι λέει ο λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ξέρει, είναι σαν το παιδί και πρέπει να του πεις ναι, αυτό το λέει ο λόγος του Κυρίου και είναι καλό και αγαθό, αυτό όχι, γιατί. Γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού και έτσι και έτσι και πρέπει εμείς να απέχουμε από αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13 κεφάλαιο στο 11. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν. Το φρόνημά μου δηλαδή ήταν σαν νήπιος, σαν παιδάκι, σαν μικρό παιδί. Ως νήπιος συλλογιζόμουν. Συλλογιζόταν μεν, αλλά ήταν σαν νήπιος. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα το του νήπιο. Τι έκανε ο Παύλος, λέει, που είχε μεγαλώσει Ισραηλίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, είχε διδαχθεί τα λόγια του Θεού, ο ίδιος το ομολογεί μέσα στις επιστολές. Αλλά λέει, ήμουν ανήπιος. Μπορεί να ήξερα τα λόγια του Θεού, μπορεί να ήξερα αυτά που έγραφε ο Θεός και μπορούσα να τα θυμάμαι ένα προς ένα, αλλά παρόλα αυτά ήμουν νήπιος, σκεφτόμουν σαν νήπιος. Φρονούσα ως νήπιος, συλλογιζόμουν, είχα συλλογισμούς, αλλά οι συλλογισμοί μου ήταν νηπιακοί. Και τι έχουμε, έχουμε χρόνο. Η διαφορά του νηπίου με έναν μεγάλο άνδρα, ποια είναι? Μία από τις διαφορές, δεν είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο χρόνος. Καθώς περνάει ο χρόνος, το νήπιο δεν μένει νήπιο. Δεν μένει έτσι, μεγαλώνει. Έχει εμπειρίες, διδάσκεται. Μορφώνεται η καρδιά του. Και καθώς περνάνε τα χρόνια οριμάζει. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο χρόνος. Τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε? Πρέπει να διδαχθεί. Ο χρόνος δεν μπορείς να τον προσθέσεις ένα άτομο απλά και να τον κάνεις σοφό. Πρέπει ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί, να διδαχθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι και για μας. Καθώς ερχόμαστε στον Κύριο, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με έσωσες». Αμήν. Αλλά λέει ο λόγος του Κυρίου ότι είμαστε νήπια. Λέει αλλού, θα το διαβάσουμε, λέει άδολο γάλα. Όταν πρωτερχόμαστε στον Κύριο, τι πίνουμε? Γαλατάκι. Ναι, ο Κύριος σε έσωσε. Ναι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις αυτό. Ναι, ο Κύριος δεν θέλει να το κάνεις αυτό. Όταν όμως, τι θέλει ο Κύριος, καθώς περνάει ο καιρός, καθώς οριμάζεις στα του Κυρίου, τι θέλει από σένα και από μένα και από όλους μας? Θέλει μήπως μεγαλώνοντας να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα? Μπορεί ένας όριμος άνδρας να σταθεί πίνοντας γάλα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε «Α, εγώ ακούω μια φορά το Ευαγγέλιο, ακούω μερικά πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, 5 πράγματα κατάλαβα». Καλά είναι και αυτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε ότι αυξάνομαι, γιατί δεν αυξάνομαι, μένω νήπιο. Τι άλλο κάνει τον νήπιο? Εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται. Όταν γίνει κάτι, τι θα κάνει το μικρό παιδί? Παίζουν δύο παιδάκια και το ένα παίρνει το παιχνίδι από το άλλο. Τι κάνει το άλλο που έχασε το παιχνίδι? Βάζει τα κλάματα. Μαμά, μπαμπά, το παιχνίδι μου. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Γίνεται κάτι, μας παίρνει κάποιος το παιχνίδι μας, δεν μας μίλησε κάποιος όπως θα θέλαμε, ή δεν μας μίλησε καθόλου, ή κάπως μας τραβοκοίταξε και νομίζουμε ότι σκέφτεται διάφορα πράγματα μέσα του, και εμείς Να κλάψουμε. Είτε στον Κύριο, είτε σε ανθρώπους, σαν νήπια. Άρα γι' αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Κύριος από το λαό του. Θέλει, καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, να παραλάβει νήπια. Θες να είσαι νήπιο εκείνη τη μέρα? Γιατί στην Αποκάλυψη που λέει ότι θα παραλάβει την εκκλησία, λέει ότι θα παραλάβει τον Υιό τον Άρσεν. Δεν λέει ότι θα παραλάβει παιδάκι. Ο Κύριος μας αγαπάει. Όπως λέει και για τον Ισραήλ, τον αγάπησα, λέει, τον αγάπησα ενώ ήταν νήπιο. Έτσι σε αγάπησε και σε αγαπάει. Είτε είσαι νήπιο είτε είσαι μεγάλος. Αλλά όπως κάθε γονιός θέλει από σένα το καλύτερο, και το καλύτερο για το κάθε νήπιο, για τον κάθε άνθρωπο, είναι να οριμάσει. Και όταν λέμε να οριμάσει, δεν είναι ότι απλά να πω εγώ, ας πούμε, «Α, εγώ έχω 30 τόσα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, ορίμασα». Δεν είναι ο χρόνος που οριμάζει τον άνθρωπο. Και είναι από τα πιο τραγικά, θα έλεγα, να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και είναι σε μια ηλικία και να τον βλέπεις να είναι ανώριμος. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους να είναι 60-70 χρονών και να είναι, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι ανώριμοι. Να μην μπορείς να συζητήσεις μαζί του κάτι σοβαρά. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και έχει αφήσει το χρόνο να περνάει χωρίς αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα του να έχει αποτέλεσμα. Θέλουμε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος? Ή μήπως θέλουμε να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλουμε εμείς? Γιατί άλλη μια διαφορά είναι αυτή. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά και τη μαμά να κάνουν αυτό που θέλει αυτό. Ναι, από το πρωί που θα ξυπνήσει. Πριν ξυπνήσει. Πάει η μαμά να το ξυπνήσει. Μαμά, 5 λεπτά ακόμη, άφησέ με να κοιμηθώ. Μετά από 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά. Άντε να σηκωθεί. Άντε να πάει στο σχολείο. Μα δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Πρέπει να πάω στο σχολείο. Μα δεν θέλω να πάω. Τι να κάνω στο σχολείο? Πρέπει να πάω στο σχολείο. Μετά να το φέρεις από το σχολείο. Να φας. Όχι, δεν μ' αρέσει το φαγητό. Πρέπει να το φας. Όχι, θέλω άλλο. Όχι, πρέπει να το φας. Πρέπει να διαβάσεις. Όχι, δεν θέλω να διαβάσω. Το βράδυ πάλι πρέπει να κοιμηθείς. Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Αυτό είναι το παιδί. Το νήπιο. Εμείς είμαστε έτσι μπροστά στον Κύριο. Εάν βλέπουμε στοιχεία μέσα στην καρδιά μας τα οποία είναι έτσι, ότι δηλαδή σου λέει ο Κύριος, είτε μέσα από το λόγο του, είτε μέσα από το κήρυγμα ή όπως ο Θεός θέλει, σε διδάσκει και εσύ αντιστέκεσαι. Όχι, μα εγώ αυτό θέλω. Αυτό είναι νηπιακό. Αυτό είναι κάτι που έχεις κρατήσει που ο Θεός θέλει να το αφήσεις. Πάμε να δούμε την άλλη μεριά. Κάποιον που δεν είναι νήπιος. Να δούμε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι κάνει? Περιμένει από το παιδί κάτι? Ή η μαμά θα το φροντίσει το πρωί, θα το φροντίσει να το πάει στο σχολείο, να το φέρει από το σχολείο, θα του πει κάτσε να διαβάσει, θα έχει φροντίσει ήδη για το φαγητό του και ένα τόπο να μείνει, να ό,τι έχει ανάγκη το παιδί που κάνει, δεν τα σκέφτεται αυτά. Οριμότητα. Οριμότητα. Ο Κύριος καλεί το λαό του, όλους μας, σε οριμότητα. Να μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι όριμος. Αμήν, αδερφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το κήρυγμα δεν είναι για αυτό, για σένα τότε. Είναι για τους υπόλοιπους. Να πούμε κάποια άλλα παραδείγματα, μήπως μας πιάσουν λίγο. Είναι ώρα για προσευχή. Α, δεν θέλω να προσευχηθώ, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είναι ώρα για συνάθρηση. Α, τώρα δεν θέλω τη συνάθρηση, θέλω το παγωτό μου. Ή θέλω να δω τηλεόραση. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Ναι, ο Κύριος σου λέει πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Α, τώρα έχει την ταινία, την τάδε ή έχει το Μουντιάλ. Το παιδί κοιτάζει αυτά που αγαπάει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν έχει το Μουντιάλ, παράδειγμα, που θέλει να το δει, αν θέλει να το δει, και είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα να φροντίσει κάτι, θα τα αφήσει αυτό και θα πρέπει να κάνει αυτές που είναι προτεραιότητες. Το παιδί όμως έχει μία και μόνο προτεραιότητα, αυτό που του αρέσει. Και πόσες φορές λέμε εμείς στον Κύριο, Κύριε, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί είμαστε παιδιά σε πολλά μέρη μέσα στην καρδιά μας. Και αντί να κοιτάμε το τι ο Κύριος μας έχει προσφέρει, κοιτάμε τι στερούμαστε. Να πούμε μερικά από αυτά που ο Κύριος μας προσφέρει. Σου πρόσφερε πνοή και μου πρόσφερε, έχουμε πνοή και αναπνέουμε. Μας έχει προσφέρει σωτηρία. Μια μέρα, εφόσον μείνουμε με Αυτόν κοντά Του, δεν θα πάμε στην αιώνια κόλαση. Και για να το κερδίσει αυτό ο Κύριος για σένα, έπρεπε κάποιος άλλος να μην φροντίσει για τον εαυτό του, ο Ιησούς, αλλά φρόντισε για σένα και για μένα. Σ' αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για σένα ως ώριμος άνδρας. Και περιμένει τώρα και εμείς να οριμάσουμε. Και καθώς περνάει αυτή η ζωή, θέλει να μας φτιάξει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε μέσα στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα. Τώρα αν αυτό θες να το βάλεις στη ζυγαριά με το Μουντιάλ ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζει. Το λέω αυτό επειδή ήταν, νομίζω, τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω καν αν τελείωσε. Αλλά εάν αυτά τα βάζεις και τα συγκρίνεις, να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, να κάνω το θέλημα του Κυρίου ή να κάτσω να κοιμηθώ γιατί είμαι κουραστός.

αναλύσουμε το πού βρισκόμαστε, το πώς στέκομαι, ότι σε αυτό δεν στέκομαι καλά. Και να πάρω απόφαση. Όχι να πω, α ναι, καλά τα είπε ο αδελφός, έτσι πρέπει να κάνω. Και αύριο να κάνω ακριβώς αυτά τα ίδια που έκανα χθες. Αλλά να πάρω απόφαση και να πάρουμε απόφαση και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αλλιώς, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα μας διδάξει πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά, γιατί είναι καλός πατέρας. Ο Παύλος λέει ότι σε εσάς είναι ασφαλές, λέει, σε μένα δεν είναι οκνηρό, λέει, το να σας διδάσκω τα ίδια. Αυτό που γίνεται όμως, το οποίο δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, είναι ο χρόνος που χάνεται. Ο χρόνος που χάνουμε. Λέει στην Α' Κορινθίους το 14-20, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί να λέει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς, γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, εκκλησία μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 10.000 η εκκλησία της Κορίνθου. Και να τους λέει, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί το λέει αυτός ο Παύλος? Γιατί έβλεπε ότι ήτανε νήπιοι ακόμη. Αλλά γίνεστε, λέει, νήπια μένει στην κακίαν. Τέλειο όμως εις τα φρένας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Λέει στον Οσιές το 11, διαβάσαμε το 1, θα διαβάσουμε μέχρι το 4 τώρα. Εκεί που λέει, ότι ο Ισραήλ των Ήπιων, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απ' εμπροσθέν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βαλήμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Κάνανε αυτά που θέλαν αυτοί, ήταν νήπια. Εγώ, λέει, τι έκανα, δίδαξα έτσι τον Εφραήμ να περιπατεί, δεν ήξερε καν να περπατάει. Όπως ένα παιδί δεν ξέρει να περπατάει και πρέπει να διδαχθεί. Πιάνουν, λέει, αυτόν από τον βραχιόνον αυτού. Έτσι μας πιάνει ο Κύριος από το χέρι και σου λέει, έλα να περπατήσουμε μαζί. Έλα κι εγώ σε κρατάω. Δεν θα σε αφήσω. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Υπάρχει καλύτερο χέρι να σε κρατάει εκτός του Κυρίου? Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου λέει ο Θεός ότι εγώ σε κρατάω από το χέρι μου? Από το χέρι σου, σε κρατάω, δεν θα πέσεις. Αλλά, λέει, δεν γνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Μα συνδέει το περπάτημα με τη θεραπεία, με την ίαση. Καθώς περπατάμε, έτσι όπως θέλει ο Κύριος, και μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι, και ας μας κρατάει. Ξέρει ο Κύριος ότι, όπως λέει και ο Ιησούς, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε στη ζωή που δεν θα χρειαζόμαστε να μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι. Αλλά αυτή όλη η εργασία τι είναι? Ίαση. Και λέει στο 4, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Με δεσμούς αγάπης μας ελκύει ο Κύριος. Όχι με μαστίγιο, αλλά με την αγάπη Του. Και ήμην εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών, επάνωθεν των σιαγώνων αυτών. Και έθεσα τροφή έμπροσθεν αυτών. Τους ελευθέρωσα, λέει. Τους ελευθέρωσα από τα δεσμά, στα οποία και εμείς ήμασταν, όπως οι Ισραηλίτες ήταν στα δεσμά του Φαραώ, έτσι και εμείς ήμασταν στα δεσμά του πνευματικού Φαραώ. Και πολλές φορές είμαστε ακόμη. Και ο Κύριος λέει, θέλω να τα αφαιρέσω αυτά τα δεσμά και να βάλω τροφή εμπροσθέν σου. Για αυτούς ήταν φυσική τροφή, για μας είναι πρώτα απ' όλα, που και τη φυσική τροφή φροντίζει ο Κύριος, πνευματική τροφή, το λόγο Του, την αλήθεια Του, το πνεύμα Του. Λέει στη Γένεση το 8:21, και εσφράνθη Κύριος ως μη ευωδίας και είπεν Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας αυτών, διότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού.

0: Οι σκέψεις του ανθρώπου από μικρό παιδί είναι έτσι. Αλλά τι θέλει ο Κύριος? Να τον πλησιάσουμε. Για να μπορούν να αλλάξουν οι σκέψεις μας. Να αλλάξει το φρόνημά μας. Να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Να γίνουμε από παιδιά ή και θυγατέρες του Κυρίου. Να μην σκεφτόμαστε, α, σήμερα δεν με υπηρέτησε ο Κύριος. Αλήθεια, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Καλά σοβαρά μιλάς, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Το τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Ότι δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Δεν ήταν ο Κύριος εκεί? Δεν είναι ο Κύριος εκεί κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου? Ο Κύριος λέει, όταν με ζητήσεις εγώ είμαι εκεί, και ο Κύριος δεν σε υπηρέτησε? Και τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις αφρόνως στον Κύριο? Μήπως ο Κύριος δεν είναι εκεί σαν πατέρα, σαν μητέρα, να φροντίσει το παιδί του ό,τι χρειάζεται? Να του δώσει. Ε, πώς τρώνε τα ανήπια? Με τον μπιμπέρο? Ή πιο, λίγο πιο μεγάλα με το κουταλάκι? Μόνα τους? Όχι. Τα ταΐζουν οι γονείς. Αλήθεια, δεν σε πειρέτησε ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να έχεις εσύ την καρδιά σου ανοιχτή στον Κύριο και να μην σε υπηρετήσει ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να πας στην πηγή που τρέχει έτσι κι αλλιώς, που είναι ο Κύριος, και να μην πιείς? Εκτός αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Εκτός αν εσύ, για να πιείς πρέπει να κάτσεις να γονατίσεις και να σκύψεις κάτω. Η πηγή είναι κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς και να πεις, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Α Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, 1 με 3 θα διαβάσουμε. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς». Εκκλησία πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και λέει, δεν μπορώ να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Μα γιατί το λέει αυτό ο Παύλος, αφού ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος δεν ξέρει. Ή κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά ως προς αρκικούς λέει, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα λέει και όχι στερεά τροφή. Γιατί δεν μπορείτε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δύναστε έτη λέει, επειδή έτη σαρκική είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας, για να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του σαρκικού, που όταν τα βλέπει αυτά ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει, το παιδί μου περιμένω, μεγαλώσει. Λέει, φθόνος. Α, γιατί αυτός και όχι εγώ. Γιατί εκείνος. Και αίρης. Και διχόνιε. Δεν είστε σαρκικοί, λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Αν έχετε τέτοια πράγματα μέσα σας, δεν είστε σαρκικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο από το 11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει τους Αγίους? Να τους τελειοποιήσει. Στο κείμενο λέει να τους καταρτήσει. Δια το έργο της διακονίας. Δεν είναι ότι θέλει να τους ετοιμάσει απλά για να τους ετοιμάσει, για να τους χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Να μας χρησιμοποιήσει, να σε χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει βάλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι για να υπάρχουν. Είναι για να ετοιμαστείς εσύ και εγώ. Να μην είμαστε νήπιοι, αλλά να γίνουμε ο Υιός ο Άρσεν. Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σε τι? Σε άνδρα τέλειον, όχι νήπιο, σε άνδρα τέλειον. Εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμεθα πλέον νήπιοι. Κυματιζόμενοι. Αν είμαστε κυματιζόμενοι, α, αυτός είπε εκείνο. Άκουσα στο ίντερνετ, είπε εκείνο. Είναι αλήθεια άραγε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρεις? Είσαι 10 χρόνια στην Εκκλησία και δεν ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να ξέρεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και με πανουργία βγάζουν διδασκαλίες. Γιατί? Για να πλανήσουν ανθρώπους. Μεθοδεύονται την πλάνη. Σκέφτονται πώς να σε πλανήσουν. Βάζουν σκέψη. Βάζουν μεθοδία σε αυτό. Και αν είμαστε νήπιοι, ένα νήπιο είναι εύκολο να το πλανήσεις, ε? Τι λέμε στα παιδιά? Αν έρθει κάποιος και σου πει αυτές τις καραμέλες και έλα μαζί μου, θα του πεις όχι. Είναι εύκολο να το πλανήσεις το παιδί. Με λίγες καραμέλες υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να μην σου ρίχνει μερικές καραμέλες ο διάβολος και να σε κάνει του χεριού του ό,τι θέλει. Στο 15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει να αληθεύουμε στην αγάπη. Ναι, λέμε ότι αγαπάω τον Κύριο. Λέμε ότι αγαπάω τα αδέλφια μου, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Αληθεύοντας στην αγάπη, να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα. Μιλάει για αύξηση. Όχι για νήπιο, αλλά για κάποιον που μεγαλώνει. Ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας και συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει το κάθε μέρος πρέπει να ενεργήσει. Κάνει, λέει, την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού μέσα στην αγάπη. Εν αγάπη, λέει. Δηλαδή, με την αγάπη και τη συνεργασία το σώμα αυξάνεται. Όχι μόνο ατομικά ο καθένας, το σώμα ολόκληρο οριμάζει. Δια τούτο λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου να μη περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη. Μα γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν τα λοιπά έθνη. Το αιώνιο πρόβλημα του λαού του Θεού. Αυτό λέγανε οι Ισραηλίτες, αυτό λένε και οι σημερινοί Ισραηλίτες, οι πνευματικοί. Να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητα του νοός αυτών. Εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής. Δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει την Εκκλησία των Εφεσίων να μην είναι έτσι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, για το Πνεύματος του Κυρίου, συμβουλεύει και τον καθέναν μας να μην είμαστε. Στο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν διδαχτήκατε. Καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Να απεκδηθείτε τον παλιόν άνθρωπο. Να τον ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο κατά την πρώτερο διαγωγή. Τον φθυρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος? Ο νήπιος. Που φθυρόταν στις επιθυμίες του. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα, αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να μου δώσεις αυτό. Μας έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ ένα παιδάκι ή στο τζάμπο να θέλει ένα παιδί κάτι και να βάζει τα κλάματα και να φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση τους γονείς του. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν, εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στο 25, όθεν απορρίψαντες το ψεύδος. Τι μας λέει να κάνουμε? Να απορρίψουμε το ψεύδος. Δηλαδή μας λες, Απόστολε Παύλε, ότι οι Εφέσιοι μεταξύ τους λαλούσανε ψεύδι και τους λέει ο Απόστολος Παύλος να απορρίψουν το ψεύδος. Πω, ευτυχώς που δεν ήμουν στην Εκκλησία των Εφεσίων και είμαι εδώ στην Εκκλησία της Κρήτης. Που σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Λαλείται αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Τι είμαστε, λέει, μέλη αλλήλων. Γι' αυτό και όταν εδώ γίνεται έτοιμα και ζητάει κάποιος προσευχή, ξέρω πως όλη η Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό. Όλη τη βδομάδα. Δεν το ξεχνάει μόλις βγει έξω, αλλά προσεύχεται και ζητάει, Κύριε, ο αδελφός μου ζήτησε θεραπεία, θεράπευσέ τον. Έτσι φέρονται οι όριμοι. Τον ήπιο τι κάνει? Τον ήπιο λέει, εγώ δεν υπηρετήθηκα. Τον ήπιο λέει, εγώ θέλω προσευχή για μένα. Για μένα! Έχω ανάγκες εγώ. Και στο 31, μιλάει προς τους Εφεσίους. Πάσα πικρία. Πικρία στους Εφεσίους. Και θυμός. Θυμάστε πώς ξεκινάει η Εφεσίους. Λέει τα καλύτερα λόγια και λέει τώρα, λες Απόστολε Παύλε, πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Τα ονομάζει αυτά κακία. Αδελφοί, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Και οι Εφέσιοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν τους απέρριψε, τους αγαπούσε και τους δίδαξε για να τους φτιάξει και να τους οριμάσει, να μεγαλώσουν, να μην είναι νήπιοι, αλλά να είναι κατά το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι θέλει και για μας. Στο 32 λέει, γίνεστε προς τους άλλους χριστοί, χρήσιμοι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να σκέφτομαι. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου? Όχι τι μπορεί να, χρησιμότητα μπορεί να έχει η εκκλησία ή τα αδέλφια για μένα. Αλλά εγώ πώς μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα αδέλφια μου? Τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω? Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, ευσπλάχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι ανοιχτά προς τα αδέλφια μας. Όπως είπαμε πιο πριν, αν κάποιος έχει κάποιο αίτημα, έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή κάποιο σημαντικό, τα σπλάχνα μου να κινούνται και να είναι στην προσευχή μου για αυτό το άτομο ή για αυτά τα άτομα. Συγχωρούνται σ' αλλήλους. Μα γιατί λέει στους Εφεσίους να συγχωρούν αλλήλους? Αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς, ε. Πρέπει να μάθουμε. Τι σημαίνει όμως για να λέει συγχωρείτε αλλήλους, τι σημαίνει? Ότι κάποιοι κάνουν κάτι που χρειάζεται συγχώρεση. Καλώς ήρθες στη γη. Έτσι είμαστε. Δεν απορρίπτει ο Κύριος την εκκλησία του. Γνωρίζει σε ποια ηλικία είναι ο καθένας μας. Αυτό που περιμένει είναι ο καθένας μας να καταλάβει πού είναι και να οριμάσει. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι αν για τον καιρό που είναι, λέει, στον Κύριο, είναι νήπιος, να ανασκουμποθεί. Να ανασκουμποθείς και να ανασκουμποθώ και να πω τι κάνω. Τι κάνω? Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχνα το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενηλικιωθούμε, να οριμάσουμε. Συγχωρούντες αλλήλους πώς? Πώς, εντάξει, συγχωρώ. Και την άλλη φορά, ναι, αλλά και την άλλη φορά μου κάνεις το ίδιο πράγμα. Πώς λέει, συγχωρούντες αλλήλους καθώς ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Πώς σε συγχώρεσε ο Θεός δια του Χριστού? Σκέψου κάποιον που να σε πείραξε τώρα πρόσφατα ή που να έχεις κάποια πικρία εναντίον του γιατί σε έχει πειράξει, δεν σου έχει ζητήσει συγγνώμη. Σε έχει στεναχωρήσει. Και σκέψου τι για λίγο, πήγαινε λίγο μπροστά στο Σταυρό, όπου ο Κύριος είναι καρφωμένος και το αίμα του τρέχει για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Κατάλαβε μέσα σου τι έκανε ο Κύριος. Κατάλαβε να καταλάβεις τι έκανε και τι περιμένει. Σε περιμένει να μην είσαι παιδάκι. Αλλά να οριμάσεις και να πεις, εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ, προχωράμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αδέλφια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν μπορείς το παιδάκι να το πάρεις και να το βάλεις στο χωράφι, να βάλει το ινί και το βόδι μπροστά και να πηγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θέλει χέρια. Θέλει να αφήσεις την τηλεόραση, θέλει να αφήσεις τον καναπέ, θέλει να αφήσεις το ίντερνετ, το κομπιούτερ, τη διασκέδαση, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, ο και ο Θεός, και να βάλεις τα χέρια σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Διαβάσαμε πιο πριν στο Α Κορινθίους το 13-11, το ξαναδιαβάσουμε. Το 13 κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης στην Α Κορινθίους, ε. Κοιτάξτε όμως τι λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για αγάπη, λέει όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος λαλούσα. Ως νήπιος φρονούσα, ως νήπιος συλλογιζόμουν. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του νηπίου είναι εγωκεντρική. Ο παπάς με φροντίζει, η μαμά με φροντίζει, τους αγαπώ. Αυτός μου φέρε γλυκάκι, είναι καλός. Αυτός μου φέρε κάποιο παιχνίδι, ωραία, όλα καλά. Αυτός δεν το συμπαθώ. Αλλά τι λέει στο 13, στο 4, πιο πριν. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μιλάμε για αυτά που είπε ο Παύλος. Λέει, όταν ήμουν ήπιος, λαλούσα σαν ήπιος, φρονούσα σαν ήπιος. Σαν ήπιος εσυλλογιζόμουν. Αλλά ό,τι έγινε ανήρ, κατήργησα του νηπίου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος όταν έγινε ανήρ. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Κάνει υπομονή, δεν θυμώνει αμέσως. Αγαθοποιεί. Κάνει το καλό, κάνει το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Το έκανε αυτό, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά... Τι κάνει, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Το είπαμε και πιο πριν. Δεν αφθαδιάζει. Δεν επέρεται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έχουμε ακούσει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Το δικό μου. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικία. Να, καλά του κάνα. Συγχαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Ανέχεται. Σαν το γονιό. Πόσες φορές το παιδί του θα του κάνει ή του κάνει ζημιές, χίλια δυο. Τι κάνει, κάποια στιγμή του λέει, οκ, τελειώσαμε, εδώ είναι, μέχρι εδώ σε ανέχτηκα, τώρα φύγε, πας στην πρόνοια. Έτσι κάνουν οι γονείς. Ανέχονται, αγαπάνε, φροντίζουν, δεν το σκέφτονται καν αυτό. Πάντα πιστεύει. Σε τι, σε ό,τι να είναι. Στο λόγο του Θεού πιστεύει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Δεν είναι στιγμές που δεν πιστεύει στον Κύριο. Που δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Πάντα ελπίζει. Ξέρει ότι ο λυτρωτής ζει. Και θα έρθει μια μέρα μας πάρει κοντά του. Πάντα υπομένει. Γιατί πρέπει να υπομένει η αγάπη. Γιατί χρειαζόμαστε υπομονή. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ο ανήρ. Και διδάσκει την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος πως φέρεται ο ανήρ, όχι γιατί είναι ανήρ, αλλά γιατί πρέπει να γίνει ανήρ. Γιατί είναι στην Α' Κορινθίους που διαβάσαμε και, και αλλού ότι είστε νήπια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 31, 5 και 6. Μιλάει ο Μωυσής. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροσθέν σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσας τα προσταγάς τας οποίας προσέταξε εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε. Να ανδριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να έχετε θάρρος. Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός, ο Αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Στο Δευτερονόμιο, στο 31, 7 και 8. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησού, πριν το πες όλο το λαό, τώρα λέει στον Ιησού του Ναβί. Και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, ανδρίζου και θάρι. Και λέει στο 8, και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Μόνο για αυτούς το λέει ο Κύριος. Του λέει και για μας, ανδρίζου και ισχύω και θάρι. Λέει στον Ιησού του Ναβί, στο 1 κεφάλαιο 5 μέχρι 9. Του μιλάει ο Κύριος. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Στο 7. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίο προσέταξε σε Μωυσής ο θεράπων μου. μη κλείνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Και στο 8, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Τι λέει, ανδρίζω και ίσχυε. Και ακόμη λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου τούτο από το στόμα σου. Γιατί έτσι ανδριζόμαστε. Αλλά αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις και τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε. Πότε? Όταν ανδρίζεσαι και ισχύεις, όταν μελετάς το Λόγο του Κυρίου, όταν είναι ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα σου μέρα και νύχτα και προσέχεις να κάνεις τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτά, τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, λέει, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις. Στο Ματθαίος, το 28, 18 με 20. Και προσελθών ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν του ουρανού και πηγής. Πορευθένες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς, διότι ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος τι θέλει? Ιησούς του Ναβί, 10 κεφάλαιο 25. Ο Ιησούς διατάζει όλο το λαό, διδάσκει όλο το λαό. Λέει, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Επειδή ούτω θέλει κάνει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά των οποίων μάχεστε. Ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες, εγώ θα είμαι μαζί σας, εσείς ανδρίζεστε και ισχύετε. Και τα ίδια μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, εγώ θα είμαι με θυμών πάσα σας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ιησού του Ναβί, 23, 6 και με 8. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Αλφα Χρονικών 28:20. Και είπε ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον Υιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι ο Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσει άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, ανδρίζου και ίσχυε, λέει στον Ψαλμό 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμή 31:24. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδιά σας. Πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Αλφα Κορινθίους 16, 13 με 14. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος ονομάζεται Πατέρας. Είναι ένας από τους τίτλους που διάλεξε να τον καλούμε Πατέρα. Και αυτό γιατί είναι? Γιατί μας βλέπει παιδιά του. Και μας έχει δείξει αυτή τη σχέση και τη γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τη σχέση του Πατέρα με τα παιδιά του, των γονιών γενικά, με τα παιδιά τους, αυτή τη σχέση της αγάπης. Αλλά κάθε πατέρας, έτσι πολύ περισσότερο ουράνιος πατέρας, θέλει, τι θέλει από το παιδί του? Θέλει να μεγαλώσει, να οριμάσει, θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Θέλει να πετύχει τους καλύτερους και υψηλότερους στόχους για το παιδί του. Θέλει ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θέλει και ο ουράνιος πατέρας για σένα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ανδριστούμε και να ενδυναμωθούμε, να καταργήσουμε τα του νηπίου. Αλφα Κορινθίους 13:11. Ότε ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν. Μιλούσα άσχημα, ζητούσα τα δικά μου και ως νήπιος εφρώνουν. Μα γιατί να μου το κάνει αυτό? Και ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Α, έκανα αυτό, θα κάνω και εγώ το άλλο για να μάθει. Έτσι ήμουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομολογεί, γιατί λέει ήμουν. Όταν ήμουν ήπιος, έτσι φερόμουν. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια, να γίνουμε άνδρες, γυναίκες. Να γίνουμε ανήρ του Κυρίου και όχι μόνο αυτό, να καταργήσουμε τα του νηπίου μέσα στην καρδιά μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο Σωτήρα μας σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε. Έλα εσύ, Κύριε. Άγγιξέ μας, Κύριε, και ευλόγησε όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε, Κύριε, όλοι μας, Κύριε. Και βάλε τα μέσα στην καρδιά μας να τα φυλάξουμε, Κύριε, όπως οι Άγιοι σου φύλαταν τους λόγους σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους. Και να επιλέξουμε να αλλάξουμε, Σωτήρα μας Άγιε. Να επιλέξουμε να ανδρωθούμε, Κύριε μας. Να επιλέξουμε να καταργήσουμε τα του νηπίου, Κύριε. Γιατί περιμένεις το λαό σου να αυξηθεί στο πνεύμα, να οριμάσει, να αλλάξουμε. Να μην κοιτάμε μέσα τα ειδικά μας, αλλά να κοιτάμε ψηλά το τι εσύ θέλεις και τι ο λαός σου θέλει για να υπηρετήσουμε με αγάπη σου μας, Άγιε. Έλα εσύ και ευλόγησε την Εκκλησία σου, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου όλα, Κύριε, καθώς τόσο πολύ αγαπάς την Εκκλησία σου, Ιησού μας. Τόσο πολύ μας αγάπησες, Κύριε, ώστε ανέβηκες πάνω στο Σταυρό για μας και εργάζεσαι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με υπομονή, με φροντίδα, με περιποίηση, με στοργή και περιμένεις από μας να ανδρωθούμε, να οριμάσουμε και να σταθούμε, να πολεμήσουμε για σένα, μαζί με σένα. Γιατί εσύ ούτε μας άφησες ποτέ, ούτε θα μας αφήσεις ποτέ, Κύριε. Αλλά θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Γιατί μόνο σε σένα ανήκει, Κύριε. Σπάμε τα αγκία μας στα πόδια σου, Κύριε. Και χύνουμε το μύρο της καρδιάς μας στα πόδια σου τα Άγια, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, αμήν, Σωτήρα, αμήν, Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 17. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ και πες τους: αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ σφάξει βόδι ή αρνί ή κατσίκι στο στρατόπεδο ή όποιος σφάξει έξω από το στρατόπεδο και δεν το φέρει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να προσφέρει προσφορά στον Κύριο μπροστά στη σκηνή του Κυρίου, αίμα θα λογαριαστεί σε εκείνο τον άνθρωπο. Έχει αίμα και ο άνθρωπος εκείνος θα εξολοθρευτεί από μέσα από το λαό του. Για να φέρνουν οι γη Ισραήλ τις θυσίες τους που θυσιάζουν στην πεδιάδα και να τις προσφέρουν στον Κύριο στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα και να τις θυσιάζουν σε ειρηνικές προσφορές στον Κύριο. Και ο ιερέας θα ραντίσει το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα κάψει το λίπος σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και δεν θα θυσιάσουν πλέον τις θυσίες τους στους δαίμονες, πίσω από τους οποίους αυτοί πορνεύουν. Τούτο θα είναι σε αυτούς αιώνιος θεσμός στις γενναίες τους. Και θα τους πεις: όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία και δεν το φέρει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να το προσφέρει στον Κύριο, εκείνος ο άνθρωπος θα εξολοθρευθεί από μέσα από αυτό το λαό. Και όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας φάει οποιοδήποτε αίμα, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σε εκείνη τη ψυχή που τρώει το αίμα και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό της. Επειδή η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα. Και εγώ το έδωσα σε εσάς για να κάνετε εξηλαίωση για τις ψυχές σας επάνω στο θυσιαστήριο, επειδή αυτό το αίμα κάνει εξηλασμό υπέρ της ψυχής. Γι' αυτό είπα στους γιους Ισραήλ: καμιά ψυχή από εσάς δεν θα φάει αίμα, ούτε ο ξένος που παρικεί μεταξύ σας θα φάει αίμα. Και όποιος άνθρωπος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας κυνηγήσει και πιάσει ζώο ή πουλί που τρώγεται, θα χύσει το αίμα του και θα το σκεπάσει με χώμα. Επειδή η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της. Είναι για τη ζωή της. Γι' αυτό είπα στους γιους Ισραήλ: δεν θα φάτε αίμα από καμιά σάρκα. Επειδή η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της. Καθένας που το τρώει θα εξολοθρευτεί. Και κάθε ψυχή που θα φάει ψοφίμι ή διασπαραγμένο από θηρίο, αυτόχθονας ή ξένος, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Τότε θα είναι καθαρός. Αλλά εάν δεν τα πλύνει ούτε λούσει το σώμα του, τότε θα κρατήσει την ανομία του. Λεβιτικό, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους: εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Σύμφωνα με τις πράξεις της γης της Αιγύπτου, στην οποία κατοικήσατε, δεν θα πράξετε. Και σύμφωνα με τις πράξεις της γης Χαναάν, στην οποία εγώ σας φέρνω, δεν θα πράξετε. Και σύμφωνα με τις συνήθειές τους, δεν θα περπατήσετε. Θα κάνετε τις κρίσεις μου και θα τηρείτε τα προστάγματά μου για να περπατάτε σε αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα τηρείτε λοιπόν τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου, τα οποία όταν ο άνθρωπος πράξει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος. Κανένας άνθρωπος δεν θα πλησιάσει σε οποιονδήποτε συγγενή του κατά σάρκα για να ξεσκεπάσει τη γυμνότητά του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τη γυμνότητα του πατέρα σου ή τη γυμνότητα της μητέρας σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η μητέρα σου. Δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της γυναίκας του πατέρα σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η γυμνότητα του πατέρα σου. Τη γυμνότητα της αδελφής σου, θυγατέρας του πατέρα σου ή θυγατέρας της μητέρας σου, γεννημένης στο σπίτι ή γεννημένης έξω, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά τους. Τη γυμνότητα της θυγατέρας του γιού σου ή της θυγατέρας της θυγατέρας σου, τη γυμνότητά τους δεν θα ξεσκεπάσεις. Επειδή η γυμνότητά τους είναι δική σου. Τη γυμνότητα της θυγατέρας της γυναίκας του πατέρα σου, γεννημένη από τον πατέρα σου, που είναι αδελφή σου, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της αδελφής του πατέρα σου δεν θα τη ξεσκεπάσεις. Είναι στενή συγγενής του πατέρα σου. Τη γυμνότητα της αδελφής της μητέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις, επειδή είναι στενή συγγενής της μητέρα σου. Τη γυμνότητα του αδελφού του πατέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις. Στη γυναίκα του δεν θα πλησιάσεις. Είναι θεία σου. Τη γυμνότητα της νύφης σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι γυναίκα του γιού σου. Δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της γυναίκας του αδελφού σου δεν θα την ξεσκεπάσεις. Είναι η γυμνότητα του αδελφού σου. Τη γυμνότητα γυναίκας και της θυγατέρας της δεν θα την ξεσκεπάσεις. Ούτε θα πάρεις τη θυγατέρα του γιού της ή τη θυγατέρα της θυγατέρας της για να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Είναι στενές συγγενείς της. Είναι ασέβημα. Και δεν θα πάρεις γυναίκα ως αντίζηλο προς την αδελφή της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της παράλληλα με την άλλη, ενώ σωζεί. Και δεν θα πλησιάσεις σε γυναίκα στον καιρό του αποχωρισμού για την ακαθαρσία της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Και με τη γυναίκα του πλησίον σου δεν θα συνευρεθείς, ώστε να μολυνθείς μαζί της. Και δεν θα αφήσεις κάποιον από το σπέρμα σου να περάσει μέσα από τη φωτιά στο Μολόχ, και δεν θα βεβηλώσεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και με άρενα δεν θα συνευρεθείς όπως με γυναίκα. Είναι βδέλυγμα. Ούτε θα συνευρεθείς με οποιοδήποτε κτίνος, ώστε να μολυνθείς μαζί του. Ούτε γυναίκα θα σταθεί μπροστά σε κτίνος για να βατευτεί. Είναι βέβυλο. Μη μολύνεστε σε τίποτα από αυτά, επειδή σε όλα αυτά μολύνθηκαν τα έθνη που εγώ διώχνω από μπροστά σας. Μολύνθηκε και η γη. Γι' αυτό ανταποδίδω την ανομία της επάνω της και η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της. Εσείς λοιπόν θα τηρήσετε τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου και δεν θα πράτετε τίποτα από όλα αυτά τα βδελίγματα ο αυτόχθονας ή ο ξένος που παρκεί μεταξύ σας. Επειδή όλα αυτά τα βδελίγματα έπραξαν οι άνθρωποι της γης που ήσαν πριν από σας και η γη μολύνθηκε. Για να μην σας ξεράσει η γη όταν τη μολύνετε, καθώς ξέρασε τα έθνη που ήσαν πριν από σας. Επειδή οποιοδήποτε πράξει κάτι από τα βδελίγματα αυτά, οι ψυχές που θα τα έπραταν θα εξολοθερφθούν από μέσα από το λαό τους. Γι' αυτό θα τηρείτε τα προστάγματά μου ώστε να μην πράξετε καμία από τούτες τις βδελιρές συνήθειες που διαπράχθηκαν πριν από σας και να μην μολυνθείτε σε αυτές. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Ψαλμός 107. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα. Έτσι ας λένε οι λυτρωμένοι του Κυρίου που τους λύτρωσε από το χέρι του εχθρού και τους συγκέντρωσε από τις χώρες, από το βορρά και από τον νότο. Περιπλανιόνταν στην έρημο, σε δρόμο άνυδρο, ούτε έβρισκαν πόλη για κατοίκηση. Ήσαν πεινασμένοι και διψασμένοι. Η ψυχή τους μέσα τους απέκαμε. Τότε μέσα στη θλίψη τους βόησαν στον Κύριο και τους ελευθέρωσε από τις ανάγκες τους και τους οδήγησε μέσα από ίσιο δρόμο για να πάνε σε πόλη κατοίκησης. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή ψυχή που διψούσε τη χόρτασε και ψυχή που πεινούσε τη γέμισε από αγαθά. Σ' αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, στους δεμένους με θλίψη και με σίδερο. Επειδή απήθησαν στα λόγια του Θεού και καταφρόνησαν τη βουλή του υψίστου. Γι' αυτό ταπείνωσε την καρδιά τους μέσα σε κόπο. Έπεσαν και δεν υπήρχε κάποιος για να τους βοηθήσει. Τότε μέσα στη θλίψη τους βόησαν στον Κύριο και τους έσωσε από τις ανάγκες τους. Τους έβγαλε από το σκοτάδι και από τη σκιά του θανάτου και σύντριψε τα δεσμά τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή σύντριψε χάλκινες πύλες και κατέκοψε σιδερένιους μοχλούς. Οι άφρονες βασανίζονται εξαιτίας των παραβάσεών τους και εξαιτίας των ανομιών τους. Η ψυχή τους αηδιάζει κάθε φαγητό και πλησιάζουν μέχρι τις πύλες του θανάτου. Τότε βοούν στον Κύριο μέσα στη θλίψη τους και τους σώζει από τις ανάγκες τους. Αποστέλλει το λόγο του και τους γιατρεύει και τους ελευθερώνει από τη φθορά τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων.
0: και ας θυσιάζουν θυσίες ένεσης και ας κηρύττουν τα έργα του με αγαλίαση. Αυτοί που κατεβαίνουν στη θάλασσα με πλοία, που κάνουν εργασίες σε πολλά νερά, αυτοί βλέπουν τα έργα του Κυρίου και τα θαυμαστά έργα του που γίνονται στα βάθη. Επειδή προστάζει και σηκώνεται άνεμος καταιγίδας και ξεσηκώνει τα κύματά της. Ανεβαίνουν μέχρι τους ουρανούς και κατεβαίνουν μέχρι τις αβύσσους. Η ψυχή τους λιώνει από τη συφορά. Σύονται και κλονίζονται, όπως αυτός που μεθάει, και ολόκληρη η σοφία τους χάνεται. Τότε κράζουν προς τον Κύριο μέσα στη θλίψη τους και τους βγάζει μέσα από τις ανάγκες τους. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και τα κύματά της σιωπούν. Και φρένονται επειδή ησύχασαν και τους οδηγεί στο επιθυμητό λιμάνι τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων και ας τον υψώνουν μέσα στη σύναξη του λαού και μέσα στο συνέδριο των πρεσβύτερων ας τον ενούν. Μεταβάλει ποτάμια σε έρημο και πηγές νερών σε ξηρασία. Την καρποφόρα γη σε αλμυρί εξαιτίας της κακίας εκείνων που κατοικούν σε αυτή. Μεταβάλει την έρημο σε λίμνες νερών και τη ξερή γη σε πηγές νερών. Και εκεί κατοικίζει τους πεινασμένους και συγκροτούν πόλεις για κατοίκηση. Και σπέρνουν χωράφια και φυτεύουν αμπελώνες που κάνουν καρπούς γεννήματος. Και τους ευλογεί και πληθαίνουν υπερβολικά και δεν λιγοστεύει τα χτίνη τους. Λιγοστεύουν όμως έπειτα και ταπεινώνονται από τη στεναχώρια, τη συμφορά και τον πόνο. Επιχαίει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες και τους κάνει να περιπλανούνται μέσα σε άβατη έρημο. Τον πένιτα όμως τον υψώνει από τη φτώχεια του και κάνει τις οικογένειες σαν κοπάδια. Οι ευθύς βλέπουν και εφραίνονται και κάθε ανομία θα βουλώσει το στόμα της. Όποιος είναι σοφός, ας τα παρατηρεί αυτά και θα καταλάβουν τα ελέη του Κυρίου. Ψαλμός 108. Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ. Θα ψάλω και θα ψαλμωδώ μέσα στη δόξα μου. Ξύπνα, ψαλτήρι και κιθάρα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Θα σε επενέσω, Κύριε, ανάμεσα στους λαούς και θα ψαλμωδώ σε σένα ανάμεσα στα έθνη. Επειδή το έλεος σου μεγαλύνθηκε μέχρι τους ουρανούς και η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα. Υψώσου, Θεέ, ψηλότερα από τους ουρανούς και η δόξα σου ας είναι επάνω σε ολόκληρη τη γη. Για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου. Με το δεξί σου χέρι σώσε με και εισάκουσέ με. Ο Θεός μίλησε μέσα στο αγιαστήριό του. Θα χαίρομαι, θα διαμοιράσω τη Σιχέμ και θα μετρήσω πέρα ως πέρα την κοιλάδα Σοκώθ. Δικός μου είναι ο Γαλαάδ, δικός μου είναι ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου. Ο Δε Ιούδας, ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επάνω στον Εδόμ θα ρίξω το υπόδημά μου. Θα λαλάξω επάνω στην Παλαιστίνη. Ποιος θα με φέρει στην περιτυχισμένη πόλη? Ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδόμ? Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες. Και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας. Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από τους ανθρώπους. Με το Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα και Αυτός θα καταπατήσει τους εχθρούς μας.
2: Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και τη ψυχή. Ας πραγματοποιήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας, είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στεναχώριες που περνάμε. Γιατί όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με την παρηγοριά που του δώσατε. μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμη περισσότερο. Γιατί αν και σας στεναχώρεσα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι, όχι γιατί στεναχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στεναχώρια εκείνη που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στη μετάνοια. Έτσι δεν ζημιωθήκατε σε τίποτε από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν, η ίδια η λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για το φταίχτη, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι είστε σε αυτή την υπόθεση αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Γιατί, αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν τροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς αποδείχθηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχθηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχθήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι, γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8. Σας πληροφορούμε, αδερφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στον έρανο για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρωταδόθηκαν ήδη στον Κύριο και σε μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της ελεημοσύνης και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα στην πίστη, στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της ελεημοσύνης. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων για να δοκιμάσω την γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς με τη φτώχεια τη δική του να πλουτίσετε. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς, που από πέρσι αρχίσατε πρώτοι όχι μόνο να κάνετε αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα ολοκληρώστε αυτό το έργο ώστε, όπως υπήρχε η προθυμία να το θέλετε, έτσι να γίνεται και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προστεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προστεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας. Γιατί όχι μόνο αποδέχθηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχτούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδερφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στην γενεοδορία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι σύντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχιόμαστε για σας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: δόξα σου. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου δύο εδάφια σαν βάση το βράδυ αυτό για να χτίσουμε το κήρυγμα. Και το πρώτο έχει να κάνει, τέλος το κατά Ιωάννη στο 5 κεφάλαιο, είναι εκεί όπου ο Κύριος συνάντησε αυτόν τον παραλυτικό στην κολύμβηθρα του Σιλοάμ. Τι έκανε? Δεν είχε κανέναν να τον βάλει μέσα στην κολυμπήθρα, ούτως ώστε να θεραπευτεί. Και ήρθε ο Κύριος, πάμε παρακάτω στο 4, κατέβαινε άγγελος, ξέρουμε την ιστορία, ναι, στο 5. Ήταν λεκεί άνθρωπος, ο οποίος ήταν 38 χρόνια πάσχων ασθένεια. Και τούτον ειδών ο Ιησούς, κατά κείμενον και εξεύρον ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο δεν έχουν για να με βάλει στην κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρο. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου καταβαίνει. Ξέρουμε την ιστορία, αυτός που θα έμπαινε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα, εκείνος θεραπευόταν. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Στο 10. Και έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον. Σάββατον είναι. Δείτε αδελφοί, το που η καρδιά του ανθρώπου τι μπορεί να πάθει. Εδώ έχουμε ένα θαύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια άρρωστος, κατάκητος. Και ήρθε ο Ιησούς, τον θεράπευσε. Οι άνθρωποι έχασαν το εξαίσιο θαύμα το ότι κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα σε εισαγωγικά νοιάστηκε γι' αυτόν ώστε να θεραπευτεί. Αυτά τα σπλάχνα λείπουν από τους Ιουδαίους. Και τι βλέπουν? Τη θρησκεία. Α, ξέρεις, ήταν Σάββατο. Γιατί το έκανες αυτό? Και θέλω να προσέχουμε από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Παρόλα αυτά, η ουσία, το βράδυ αυτό, εκείνο που με άγγιξε και θέλω να το μεταφέρω, είναι άλλος. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τον ρωτούσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θεράπευσε. Εκείνος δεν ήξερε. Μέχρι ότου τον βρήκε ο Ιησούς, ο δε ιατρευτής, δεν ήξερε τι είναι. Διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή ο όχλος ή το πολύ εν το τόπο. Ο Κύριος τον θεράπευσε και μετά μέσα στον όχλο έφυγε. Παρακάτω. Μετά τα αυτά, ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν. Τον βρίσκει ο Κύριος και του λέει, «Ιδού, πρόσεξε δηλαδή, έγινες υγιής». Και είχε ένα λόγο να του πει, μια προειδοποίηση να προσέξει. «Μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερο. Έλαβες την ευεργεσία του Θεού». θεραπεύτηκε το σώμα σου. Και έχει να κάνει, αδελφοί, για καθέναν ο οποίος έχει ευεργετηθεί από τον Κύριο. Καθένας ο οποίος έχει γνωρίσει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και έχει ο Κύριος ένα καμπανάκι κινδύνου να προσέξουμε. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Διότι αυτός ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος Θεός. Και αυτό που επιθυμεί από καθέναν άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερα από τα παιδιά του. Μικέτι αμάρτανε. Μικέτι αμάρτανε. Θέλω να το δούμε σε συνδυασμό στο κατά Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο. Είναι μια παρόμοια περίπτωση όπου ο Κύριος θέλει να νουθετήσει μια γυναίκα. Είναι εκείνη την οποία έφεραν στον Ιησού, διότι την έπιασαν να μιχεύει. Και λέει, είναι κατά Ιωάννη, ας πάμε από το 7-8 περίπου. Βλέπετε, έφεραν τη γυναίκα, αλλά έπρεπε να φέρουν και δεν αμάρτησε μόνο η γυναίκα. Ο Κύριος τι λέει στους κατήγορους. Ο νόμος ήταν ότι ο μισθός της αμαρτίας τι είναι, θάνατος. Η μοιχεία για να εξαλειφθεί εκ μέσου του λαού θα έπρεπε να φωνευθεί η γυναίκα. Αλλά τι λέει ο Κύριος. Λέει ο αναμάρτητος πρώτος σας ρίξει το λίθο. Εσύ που κατηγορείς τον άλλον, κατηγορείς τη γυναίκα αυτή, για να μπορέσεις να εκπληρώσεις τον νόμο, θα πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Ποιος είχε το δικαίωμα αυτό, μόνο. Ο Κύριος. Τους έφερε αντιμέτωπους με το ποιοι είναι. Την υποκρισία τους. Και ο καθένας από αυτούς λέει τι έκανε, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, τι έκανε, έστριβε, έφυγε. Και έμεινε η γυναίκα με τον Κύριο. Και της λέει, ναι στο 10, ανακύψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατήγορή σου, δεν σε κατεδίκασεν ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ, παρόλο που έχω όλο το δικαίωμα, γιατί είμαι ο καθαρός, ο αναμάρτητος, όμως ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε. Τι συνέβηκε μέχρι εδώ, αδελφοί, ο Κύριος συμβιβάστηκε με την αμαρτία. Είπε, δεν πειράζει. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που ακριβώς αυτό έχει γίνει. Αυτό προπαγανδίζεται, με αυτό μας βορβαδίζουν. Εις το όνομα και καλά της αγάπης. Το να νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όμως εδώ ο Κύριος ήθελε να πει κάτι άλλο. Ήθελε να δώσει μια ευκαιρία, ούτως ώστε αυτή η γυναίκα να καταλάβει το λάθος της, όπως και έκανε. Πήγαινε, δεν σε καταδικάζω, αλλά όμως, εις το εξής, μη αμάρτανε. Μη αμάρτανε. Θέλω, αδελφοί, αυτό το βράδυ, από τη μια, να δούμε τις ισορροπίες. Ο Κύριος από τη φύση Του είναι Άγιος, καθαρός και πού ευαρεστείται να κατοικεί? Σε Άγιο τόπο. Μια εκκλησία που θέλει, επιθυμεί τα παιδιά της, τα μέλη της, να είναι γεμάτη με τη δόξα του Θεού. Προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν σύνολο. Τι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη? Το περιβάλλον που το Πνεύμα του Κυρίου ευαρεστείται, χαίρεται και είναι να είναι ξεχωρισμένη από το φρόνημα του κόσμου, ξεχωρισμένη για Εκείνον που μας αγάπησε πρώτος και η καρδιά μας ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη. Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση του καθενός μας με Εκείνον. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός μας. Και αυτό τι κάνει, η αποκάλυψη αυτή, καθώς αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου, αυτό μας συναρπάζει, ούτως ώστε να κάνουμε αποφάσεις τέτοιες. Να πούμε την αμαρτία αμαρτία. Να πούμε ότι αυτό το βδελίτεται ο Κύριος, το βδελίτομαι κι εγώ. Αμήν. Αδελφοί, ο λόγος που ο Κύριος έβαλε μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για αυτό το βράδυ είναι πρώτον ότι μπορεί να διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας, να λέμε την αμαρτία αμαρτία. Γιατί ο διάβολος είναι παμπώνιερος, έχει πολλούς τρόπους να μας παρασύρει. Η ευκόλως, λέει, εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις πρόθεση, κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς μπερδεμένος εκεί, μπλεγμένος στα πλοκάμια της και να λες, μα εγώ, μα συνέβη και σε μένα αυτό. Έχει να κάνει το ότι είναι ανάγκη να ακούγεται ότι ο Κύριος είναι που βδελίτεται την αμαρτία. Να ξέρει ότι αυτό είναι κακό. Είναι η ζήμη η οποία φέρει καταστροφή και στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο σύνολο της Εκκλησίας. Από τη μια, διαχωρίζουμε τη θέση μας. Από την άλλη όμως, η καρδιά του Κυρίου, η καρδιά του Πατέρα, ποια είναι? Μικέτη αμάρτανε. Κατάλαβε τη σπουδαιότητα της κλήσης σου, σε κάλεσε ο Κύριος σε ένα Άγιο τόπο, ότι θα πρέπει να σταθείς, να αντισταθείς, να βγεις νικητής και να συνεχίσεις την πορεία σου. Και σε αυτό όλο έχουμε να σε βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ να σου δείξουμε τον τρόπο. Επειδή και εμείς δεν είμαστε εξωγήινοι, μέσα από αυτά μας έβγαλε ο Κύριος. Εμένα μέσα από αυτά με έβγαλε ο Κύριος, αδελφοί. Έτσι έκανε. Παπ, και με έβγαλε. Αμήν. Και μας έχει δώσει σπλάχνα. Ξέρουμε πώς είναι όταν είσαι μέσα στο βούρκο. Ξέρουμε. Ξέρουμε όμως και πώς είναι όταν είσαι πλημμένος, καθαρισμένος, ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Έξοχα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κόλαση, στην απελπισία, στη μαυρίλα, και να απολαμβάνεις την κοινωνία, την ομορφιά, τη χαρά του ζωντανού Θεού. Και σε αυτό ακριβώς θέλουμε να σταθούμε. Ότι κοίταξε, ο Κύριος είναι εδώ, ο Παράκλητος είναι εδώ, τα παιδιά Του, οι εργάτες Του είναι εδώ για να βοηθήσουν τον κάθε ένα, ούτως ώστε να κάνει τέτοιες αποφάσεις. Να ενδυναμωθεί μέσα στο πνεύμα Του για να μπορεί όταν έρχεται αυτό το ύπουλο που θέλει να σε μπλέξει, να είσαι δυνατός και να πεις όχι. Όχι. Αυτή τη φορά νικέτη αμάρτανε. Αμήν. Αμήν. Ρωμαίος έψιλον 19 και μετά θα πάμε στο σίγμα 14. Εκεί μας λέει ότι εξεύρωμεν ότι δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Αμήν. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εμείς όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί. Ήρθε η πεπτοκία φύση. Δηλαδή γεννηθήκαμε με ροπή προς την αμαρτία. Να είμαστε δηλαδή αδύναμοι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις παγίδες του διαβόλου στο να μας εμπλέξει στην αμαρτία. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Όλοι άπαντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Είναι καλό να ξέρουμε τι ήμασταν, αδελφοί. Να μην ξεχνάμε τον καθαρισμό των παλαιών μας αμαρτιών. Το δεύτερο μισό όμως εδώ είναι ότι ούτω και δια της υπακοής του ενός τι, ανθρώπου. Εδώ είναι η διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έζησε. Μέσα στις ίδιες συνθήκες που ζεις εσύ και εγώ. Τις προκλήσεις, τους πειρασμούς. Ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο αναμάρτητος. Και δεν είχε περάσει μέσα του αυτή η πεπτοκία φύση. Αμήν. Παρά αυτά όμως, ήταν ελεύθερος στις επιλογές του. Γι' αυτό και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Γιατί στόχευε ακριβώς εκεί στο ελεύθερο θέλω του. Πες να με προσκυνήσεις, κάνε τις πέτρες άρτους, είναι γεγραμμένο, πέσε και θα πιάσουν άγγελοι. Προσέξτε. Πράγματα τα οποία, λόγοι, για να τον μπερδέψουν. Μα αφού έχεις όλη την εξουσία να κάνεις τις πέτρες ψωμί, που πεινάς τόσο πολύ, μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος, ό,τι και αν του πει ο διάβολος, ξέρει ότι ο διάβολος δεν θα σου πει κάτι καλό για το καλό σου. Γι' αυτό μην πιάνεις κουβέντα μαζί του. Μην πιάνεις κουβέντα με το διάβολο, θα σε τουμπάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κύριος στάθηκε, είπαγε πίσω μου σατανά. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο. Ήταν ο Κύριος εκεί που μπόρεσε να τον νικήσει με την υπακοή του. Αμήν. Εκείνο που είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς με την Άγια Θυσία Του είναι αίτιος γενόμενος, ούτως ώστε εμείς να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε, αδελφοί. Να είμαστε νικητές. Να μπορούμε να εξουσιάσουμε στην αμαρτία. Να εξουσιάσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκλήσεις. Αμαρτία, λέει, δεν σας κατέλαβε η μη ανθρώπινη. Έχει να κάνει με ανθρώπινα πράγματα. Και λέει στο Ρωμαίους, στο σίγμα 14. Εν ολίγης, αυτό που θέλουμε να πούμε, αδελφοί, είναι ότι δεν σου ζητάει ο Κύριος κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όταν σου λέει ότι κοίταξε, σε κάλεσα μέσα από τον κόσμο ή μπορεί να γεννήθηκες μέσα στην εκκλησία, γιατί η οικογένειά σου ήταν πιστή. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι σε Άγιο τόπο. Και δεν μπορείς να παίζεις με αυτό. Θα πρέπει αυτό που σου ζητάω, για το καλό σου σου το ζητάω. Σου έχω προμηθεύσει και τη δύναμη να το πετύχεις. Θα το καταλάβεις αργότερα. Και θα ευγνωμονείς τον Κύριο και το σώμα Του, που στάθηκε. Διότι, αδελφοί, είμαστε μέλη αλλήλων. Είμαστε σώμα Χριστού. Και βλέπετε, μπορεί να ακούγεται κάπως σκληρό. Μπορεί, αν χρειαστεί, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να πούμε, ξέρεις κάτι, σου δίνεται η ευκαιρία, μια, δυο, τρεις, αλλά αν αυτό συνεχίζεται, είμαστε αναγκασμένοι, ας πούμε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι ότου να το καταλάβεις. Αλλά αυτό είναι ευεργεσία. Είναι ευεργεσία για το σώμα, είναι ευεργεσία γιατί ο λαός του Θεού στέκεται. Και θέλω να προτρέψουμε τον καθένα. Να καταλάβει το τι ο Κύριος έχει να σου δώσει, ώστε να μπορείς να νικάς μέσα στη ζωή σου. Ρωμαίους σίγμα 14. Λίγο πριν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Σαν αληθινό παιδί του Θεού, η αμαρτία δεν θα σε κυριεύσει. Εάν συνέβη και αυτό, σημαίνει ότι είχες χάσει τη σχέση σου με τον Κύριο. Όμως, ο Κύριος είναι εδώ να σου πει ότι δες με ποιο τρόπο μπορείς

η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαι υπό νόμου, αλλά είσαι κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Η χάρις του ζωντανού, αναστημένου Ιησού Χριστού είναι που ήρθε μες στη ζωή μας και μας έκανε από νικημένους νικητές. Αμήν. Πράξεις ΚΣ 18. Να ξέρεις ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται. Και θέλω, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Βλέπετε, ο άσωτος Υιός τι έκανε. Έφυγε, σκόρπισε το βιός του, αλλά η καρδιά του πατέρα που χτυπούσε. Ποιον σκεφτόταν πιο πολύ. Τον γιο που ήταν μαζί του ή εκείνον ο οποίος έφυγε. Η καρδιά του ήταν διαρκώς ενατένιζε. Στο να δει να έρχεται ο γιος του. Αυτά τα σπλάχνα. Αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσουμε. Ξέρετε, κάποιοι λένε, υπάρχουν μικρές αμαρτίες, υπάρχουν μεγαλύτερες αμαρτίες, υπάρχουν θανάσιμες αμαρτίες. Αμήν. Όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας είναι μια μεγάλη αμαρτία. Λάβε το υπόψη σου το βράδυ αυτό. Έλεξε τον εαυτό σου. Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας, καταρχήν να ξέρεις ότι το κακό με τις μικρές αμαρτίες είναι ότι δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Να το πάρουμε υπόψη. Δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Είναι εκεί και δουλεύει. Έχει πρόσβαση ο διάβολος και θέλει περισσότερο και περισσότερο. Και όταν λέμε μικρές αμαρτίες, μπορεί να είναι μια συνήθεια, ξέρεις, να βγαίνουν λόγια από το στόμα σου. Μπορεί να έχεις μια συνήθεια και να υποτιμάς τα αδέλφια σου. Μπορεί να πεις, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην το πεις, μπορεί να το σκεφτείς. Α, ξέρεις, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Υποτιμάς τα αδέλφια σου, γιατί ο κάθε ένας έχει την αξία του. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι για τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Μόνο που έχει πάρει την απόφαση και ακολουθεί τον Κύριο και στέκεται ενάντια στο ρεύμα του κόσμου. Αυτό είναι όφελος, είναι κέρδος. Αν επιθυμείς να μοιάσεις του Κυρίου το χαρακτήρα του. Το βράδυ αυτό θέλω να δούμε ο καθένας μας τις μικρές αμαρτίες. Και ζήτησε από τον Κύριο μέσα στην προσευχή σου. Ξέρετε, αδελφοί, για ποιο λόγο ερχόμαστε και μέσα στην προσευχή βλέπουμε τα πράγματα με το πραγματικό τους τρόπο, όπως είναι. Βλέπετε, εκεί είναι που ησυχάζουμε, εκεί είναι που ο Κύριος έρχεται και ξεκαθαρίζει το κάθε τι και αρχίζεις και βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, τα συναισθήματά σου είναι σε τέτοια θέση, γιατί τα έχει αγγίξει ο Κύριος. Μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου.

0: Το περνάς ότι εντάξει, καλώς. Μένεις στα πόδια του Κυρίου, τον περιμένεις, τον περιμένεις και καθώς έρχεται εκείνος, βγάζει τον καθρέφτη. Σου λέει, κοίτα, αυτό έκανες, αυτό είπες. Ο Ισαΐας όταν μπήκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι έκανε. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Πριν δεν συναισθανόταν την αμαρτωλότητά του. Μόλις βρέθηκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι είπε. Ω, Τάλας, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Συναισθάνθηκε σε σχέση με την αγιοσύνη και την καθαρότητα του Κυρίου. Ποιος ήταν, τι έκανε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έρθει στην προσευχή. Ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία μας. Ο πιστός πεθαίνει ως προς την αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ενώ ακούει το Ευαγγέλιο, και δεν δέχεται, πεθαίνει στην αμαρτία του. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πείτε, γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι ενώ τους μιλάμε. Κάποιοι δεν σώζονται επειδή δεν έχουν ακούσει. Κάποιοι, ενώ έχουν ακούσει, τι κάνουν. Δεν αφήνουν το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά τους, να φέρει καρπό, αποτέλεσμα. Δεν υπακούν στο λόγο. Δεν δέχονται το λόγο. Δεν πιστεύουν στο λόγο. Ο Κύριος μιλούσε το λόγο. Τι ήταν. Άλλα πράγματα μέσα τους, τα οποία δεν ήθελαν, εάν θα έρθει το φως, αν δεχτείς το φως μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να φανερώσει το σκοτάδι. Και βλέπετε, είναι στην ευχέρεια του ανθρώπου να ταπεινωθεί και να πει, ναι, τα λόγια αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Είναι αδυναμία δική μου, αλλά Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι που προπορεύεται τις δόξεις. Και όλοι εμείς που είμαστε εδώ, είναι ότι ακριβώς κάναμε αυτή την επιλογή μέσα στη ζωή μας. Ούτως ώστε ο Κύριος έβγαλε το κάλυμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν ένα κάλυμα. Ένα εμπόδιο είναι εκεί, κάτι που σκεπάζει στο να δουν το μεγαλείο του Κυρίου. Να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τους, αναστήθηκε και είναι εδώ τώρα και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς τους. Πρέπει από μέσα να το ανοίξουν και να πούν, ναι Κύριε, για να μπορέσεις να καταλάβεις τα παρακάτω. Για να μπορέσεις μετά να γευτείς την ευεργεσία της αναγέννησης. Να έχεις την εμπειρία του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο. Για να λάβεις δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τα έκανε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε μένεις πιστός στα ολίγα. Ακούς το λόγο, ανταποκρίνεται η καρδιά σου, συναισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου και δέχεσαι το λόγο. Αμήν. Αυτό θα καρποφορήσει μες στη ζωή σου. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Γίνεσαι νέο κτίσμα. Εργάζεται μέσα στο είναι σου, στη θέμελα. Δεν είσαι πια ο ίδιος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και βλέπετε ότι καθώς γεμίζεις με εκείνον, γεμίζεις με τη δόξα του, με την παρουσία του, κάτι γίνεται και μισείς την αμαρτία. Μισείς ό,τι είναι ενάντια στο Θεό, στην παρακοή του Λόγου Του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, να πλησιάσουμε, να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Έλα και προσκολήσου σε εκείνον για να είσαι δυνατός, για να είσαι ισχυρός, για να μην εξουσιάσει η αμαρτία στη ζωή σου, αλλά εσύ να εξουσιάζεις στην αμαρτία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους γάμα 16. Δια να δώσει σε εσάς. Ποιος? Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο, δια να σας δώσει τι? Κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Θέλεις να λάβεις κρατέωση μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο? Κάνε αποφάσεις. Κάνε αποφάσεις. Ο Κύριος ευαρεστείται στον άνθρωπο που έχει κάνει απόφαση να βαδίζει με τον Κύριο. Και αν σκοντάψεις, είναι εκεί να σε σηκώσει, να συνεχίσει την πορεία. Αμήν. Αν είσαι κάτω, ζήτα τον. Ζήτα βοήθεια. Η καρδιά του είναι να σε δει, να είσαι κρατεωμένος ή κρατεωμένη με τον πλούτο της δόξας του. Με τον πλούτο της δόξης του. Και ξέρεις κάτι, ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά, δεν τα ενθυμάται. Και κανείς μας δεν τα ενθυμόμαστε. Γιατί? Εργάζεται την καρδιά του, αδελφοί. Εργάζεται την καρδιά του ο Κύριος μέσα μας. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι κάποιος αδελφός πέρασε μια περιπέτεια, μια κατάσταση, αλλά όμως εν τέλει στέκεται και προχωράει, πού εστιάζεις, τι βλέπεις? Ότι είναι εδώ, προχωράει. Εάν ανατρέξεις και πεις μα τι, πώς και γιατί, έχεις ξεφύγει την καρδιά του Κυρίου. Γιατί? Γιατί να θυμάσαι την παραβολή. Σου χαρίστηκε μεγάλο χρέος. Είσαι ευγνώμων γι' αυτό. Και είναι ανάγκη να κάνεις χάριν αντιχάριτος. Αμήν, αδελφοί. Με όποιο μέτρο μετράς, μην ξεχνάς ότι έχεις τον κρίνοντά σε. Σου πει, με αυτόν τον τρόπο μετρούσες, έλα θα σε μετρήσω ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σε συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Θέλω αυτό που έχει ο Κύριος, αυτό να χαράξει μέσα μου. Αμήν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, απλά θα συντομεύσω. Ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, έπεσε όμως την αμαρτία, αλλά παρόλα αυτά τι έκανε? Σηκώθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Το εξέφρασε. Μετανόησε ειλικρινά. Κατά Θεό λείπει. Κατά Θεό λείπει. Τι γεννά? Μετάνοια. Και μετάνιωσε πραγματικά ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά. Κατάλαβε το λάθος που έκανε. Το κατάλαβε. Μετανόησε. Ο Ιώβ, τι έκανε? 42ο κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δίνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προσέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν». Ο Ιώβ κάποια στιγμή άρχισε να αμφιβάλλει το για ποιο λόγο ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που εξομολογείται εδώ είναι ότι πράγματα, λέει, υπερθαύμαστα, διεμέ τα οποία δεν εγνώριζαν. Όταν όμως άρχισε να έχει κοινωνία με τον Θεό, με τον Κύριο, λέει, άκουον, άκουσον δέομεν και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξον με. Στο 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν μου, με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και τι συνέβηκε όταν ήρθε σε επαφή με τον Κύριο. Αλλιώς σκεφτόταν πριν, άλλα συμπεράσματα έβγαζε και λέει «Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ». Κάτι άλλαξε μέσα του. Κάτι άλλαξε μέσα του. Λέει, βδελίτω με τον εαυτό μου. Βγάζεις συμπεράσματα, μιλάς σκληρά, νομίζεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θεωρία των φυσικών σου οφθαλμών. Όταν όμως ο ζωντανός Θεός έρθει και σου φανερώσει τα πραγματικά, το τι είναι εκείνος, το περιβάλλον της αγιοσύνης του και τι είσαι εσύ, και αφαιρέσει αυτό το κάλυμα του εγωισμού, της υπερηφάνειας, το εμού, εγώ, αρχίζει και αντιλαμβάνεται και βδελίτεται, λέει, τον εαυτό του και μετανοώ. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, εκείνο που κατάλαβε ο Ιώβ και αυτό ήταν που ευαρέστησε την καρδιά του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ανάγκη να αποκτήσουμε αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση το πώς ο Κύριος βλέπει τα πράγματα. Βλέπετε, ο εχθρός εύκολα μπορεί να σε ξεγελάσει και να εστιάσεις κάπου, ώστε να χάσεις όλο το νόημα. Να χάσεις το πιο σπουδαίο που είναι ότι τα αδέλφια σου έχουν μεγαλύτερη αξία πάνω από οτιδήποτε. Το ότι έχει γράψει ο Κύριος το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Ότι είναι συνειδηπόροι σου, συναγωνιστές σου. Ότι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Σκυρτάει η καρδιά σου κάθε φορά που ο αδελφός σου περνίκες. Γίνεται αυτό. Ο Πέτρος, ενώ ο Κύριος του είπε, ξέρεις Πέτρο, μετά από λίγο θα με απαρνηθείς. Πριν ο Αλέκτορ, ξέρουμε την ιστορία, τι λέει ο Πέτρος. Αποκλείεται. Κατά Ματθαίο 26, στο 74. Και κλείνουμε εδώ. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει και ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτορα. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ως της είχεν πει προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ τρεις, θέλεις με απαρνηθεί. Και εδώ είναι, αδελφοί, το παράδειγμα του Πέτρου. Όταν καταλάβεις το λάθος σου και εξήλθε, λέει, έξω και έκλαυσε πικρός. Πιστεύω μέσα στα αναφιλητά του Πέτρου. Όπως και ο Ιώβ βδελιτόταν τον εαυτό του. Αλλά την ίδια στιγμή γινόταν μια τέτοια όμορφη εργασία μέσα στην καρδιά του, απόφαση μέσα στην καρδιά του να σταθεί για τον Ιησού σε όλη του τη ζωή. Αμήν. Και αυτό σφραγίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς τον γέμισε ο Κύριος με τη δύναμη του Πνεύματός Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Καθώς η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου. Και καθώς Εσύ μας κάλεσες από τον κόσμο, μας ξεχώρισες για τον εαυτό Σου, Σου ζητάμε να βάλεις μέσα στην καρδιά μας τα Άγια συναισθήματά Σου. Να μισήσουμε το κακό και να προσκοληθούμε στο αγαθό. Να μισήσουμε την αμαρτία με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Να μην παίζουμε, να μην θαρούμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά καθώς λέγει ο λόγος, να φεύγουμε. Να ερχόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από τη σκιά του σταυρού Σου, στη σχισμή του βράχου, Κύριε. Στάμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις να αλλάζουμε κάθε μέρα. Να Σου μοιάζουμε κάθε μέρα, Κύριε. Στην καρδιά Σου, στην ταπεινοφροσύνη Σου, Κύριε. Ιησού μου, Άγιε, να κάνουμε τη μάχη μας. Κάθε μέρα να στεκόμαστε, Κύριέ μας, εκεί, Κύριε, στο ταμείο μας. Να συζητάμε. Θέλουμε την γλυκιά κοινωνία με το πρόσωπό Σου να μας ενδυναμώνεις, να μας κρατεώνεις Εσύ, Κύριε, ώστε να εργαστούμε για Σένα, να σταθούμε για Σένα, Κύριέ μας, μέσα στη γενιά μας, να είμαστε χρήσιμοι, χρήσιμοι, Κύριέ μας, εργαλεία δικά Σου, ώστε να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου έξω στον κόσμο, Κύριε, εν το όνομα Σου το Άγιο. Ζητάμε την καρδιά του υπηρέτη, Κύριε, ανάμεσά μας, αλλά και να συνεργαστούμε, να γίνει το δικό Σου το θέλημα, Κύριε. Να είμαστε κλίματα καρποφόρα, Κύριε. Κλίματα καρποφόρα, Κύριε, μας μέσα στην άμπελό Σου. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ναι, σωτήρα μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών κεφάλαιον ΙΕ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον: Λαλήσατε προς τους Ιούς Ισραήλ και είπατε προς αυτούς: Εάν της άνθρωπος έχει ρεύσιν εκ του σώματος αυτού, δια την ρεύσιν αυτού είναι ακάθαρτος. Και αυτή θέλει είστε η ακαθαρσία αυτού.

0: εν τη ρεύση αυτού. Εάν τε το σώμα αυτού ρέει την ρεύση αυτού, εάν τε το σώμα αυτού πάψει από τις ρεύσεως αυτού, είναι η ακαθαρσία εν αυτό. Πάσα κλίνη επί της οποίας ήθελε κοιμηθεί ο έχων τη ρεύση, θέλει είστε ακάθαρτος. Και παν σκεύος επί του οποίου ήθελε καθίσει, θέλει είστε ακάθαρτον. Και ο άνθρωπος το συσεγγίσει την κλίνη αυτού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της καθίσει επί του σκεύους, επί του οποίου εκάθισε ο έχων την ρεύσιν, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της εγγύσει το σώμα του έχοντος την ρεύσιν, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν ο έχων τη ρεύσιν πτήσει επί των καθαρών, ούτως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πας Σαμάριον, επί του οποίου ήθελε καθίσει ο έχων τη ρεύσιν, θέλει είστε ακάθαρτον. Και ως της εγγύσει πάντα όσα ήθελον είστε υποκάτω αυτού, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της βαστάσει αυτά, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και όντι να εγγύσει ο έχων τη ρεύσιν, χωρίς να έχει νημένα στα σχήρας αυτού εν ύδατη, ούτως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και το αγγείον το πύληνον, το οποίον ήθελε να εγγύσει ο έχων τη ρεύσιν, θέλει συντριφθεί. Και παν σκεύος ξύλινον θέλει πληθεί εν ύδατη. Και αφού ο έχων τη ρεύσιν καθαριστεί από τις ρεύσεως αυτού, τότε θέλει αριθμίσει εις αυτόν 7 ημέρας δια των καθαρισμών αυτού. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη ζώντη και θέλει είστε καθαρός. Και την 8η ημέρα θέλει λάβει εις αυτόν 2 τριγώνας και 2 νεοσούς περιστερών και θέλει ελθεί ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει δώσει αυτάς εις τον ιερέα και θέλει προσφέρει αυτάς ο ιερεύς την μεν δια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα και θέλει κάμει εξηλαίωσιον ο ιερεύς υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου δια την ρεύσιν αυτού. Και ο άνθρωπος εκ του οποίου ήθελε να εξέλθει σπέρμα συνουσίας θέλει λούσει όλον αυτού το σώμα εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν ημάτιον και παν δέρμα επί του οποίου ήθελε να είστε σπέρμα συνουσίας θέλει πληθεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτον έως εσπέρας. Η δε γυνή μετά της οποίας ήθελε συγκοιμηθεί άνθρωπος εν σπέρμα της συνουσίας θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλου συνείστε ακάθαρτη έως εσπέρας. Και αν η γυνή έχει ρεύσιν, η δε ρεύσις αυτής εν το σώματι αυτής είναι αίμα, θέλει είστε αποκεχωρισμένη 7 ημέρας. Και πάσος της εγγύσει αυτήν, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν πράγμα επί του οποίου κοίταται εις τον αποχωρισμόν αυτής, θέλει είστε ακάθαρτον. Και παν πράγμα επί του οποίου κάθεται, θέλει είστε ακάθαρτον. Και πάσος της εγγύσει την κλίνην αυτής, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάσος της εγγύσει σκεύος τι, επί του οποίου αυτή εκάθισε, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν υπάρχει τι επί της κλίνης, η επίτηνος σκεύους επί του οποίου αυτή κάθεται, όταν αυτός εγγύσει αυτό, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν τη συγκοιμηθεί μετ' αυτής και έρθωσι τα γυναικεία αυτής επ' αυτόν, θέλει είστε ακάθαρτος 7 ημέρας. Και πάσα κλίνη επί της οποίας ήθελε κοιμηθεί, θέλει είστε ακάθαρτος. Και αν της γυνή έχει ρεύσιν του αίματος αυτής πολλάς ημέρας, εκτός του καιρού του αποχωρισμού αυτής, ή αν έχει ρεύσιν επέκεινα του αποχωρισμού αυτής, πάσε η μέρα της ρεύσεως της ακαθαρσίας αυτής, θέλου συνείστε ως η ημέρα του αποχωρισμού αυτής. Θελείστε ακάθαρτος. Πάσα κλίνη επί της οποίας κείτεται καθόλαστας ημέρας της ρεύσεως αυτής, θελείστε εις αυτήν ως η κλίνη του αποχωρισμού αυτής. Και πάν σκεύος επί του οποίου κάθεται, θελείστε ακάθαρτον ως η ακαθαρσία του αποχωρισμού αυτής. Και πάσω στις εγγύσεις αυτά, θελείστε ακάθαρτος και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Αλλά αν καθαριστεί από τις ρεύσεως αυτής, τότε θέλει αριθμίσει εις αυτήν 7 ημέρας και μετά ταύτα θελείστε καθαρά. Και την 8η ημέρα θέλει λάβει μεθε αυτής 2 τριγώνας ή 2 νεοσούς περιστερών και θέλει φέρει αυτάς προς τον ιερέα εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει προσφέρει ο ιερεύς την μένδια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα. Και ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτής ενώπιον του Κυρίου δια την ρεύσιν της ακαθαρσίας αυτής. Ούτω θέλετε χωρίζει τους Ιούς Ισραήλ από των ακαθαρσιών αυτών. Και δεν θέλουσιν αποθάνει δια την ακαθαρσίαν αυτών μιένονται στην σκηνή μου την εντομέσω αυτών. Ούτως είναι ο νόμος περί του έχοντος ρεύσιν. Και περί εκείνου εκ του οποίου εξέρχεται το σπέρμα συνουσίας, δια να μιένεται δι' αυτού. Και περί της ασθενούσης δια τα γυναικεία αυτής. Και περί του έχοντος την ρεύσιν αυτού, ανδρός ή γυναικός. Και περί του συγκοιμηθέντος μετά της ακαθάρτου. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα σίγματα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν μετά τον θάνατον των δύο ιών του Αρών, ότε έκαμον προσφορά ενώπιον του Κυρίου και απέθαναν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Λάλησον προς Αρών τον αδελφόν σου, να μη εισέρχεται πάσαν ώραν εις το αγιαστήριον, το ένδοθεν του καταπετάσματος, έμπροσθεν του ηλαστηρίου, του επί της κυβωτού, δια να μη αποθάνει. Διότι εν νεφέλη θέλω εμφανίζεστε επί του ηλαστηρίου. Ούτω θέλει εισέρχεστε ο Αρών εις το αγιαστήριον, μεταμόσχου εκβοών δια προσφοράν περί αμαρτίας και κρυού δια ολοκαύτωμα. Χιτώνα λινούν υγειασμένον θέλει ενδύεστε και περισκελή λινά θελουσινίστε επί της σαρκός αυτού και ζώνην λινήν θέλει είστε εζωσμένος και μήτραν λινήν θέλει φορεί. Ταύτα είναι ενδύματα άγια και θέλει λούι εν ύδατι το σώμα αυτού και θέλει ενδύεστε αυτά. Και παρά τη συναγωγή των ιών Ισραήλ θέλει λάβει 2 τράγους εξεγών δια προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει προσφέρει ο Αρών των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς ως της είναι δια αυτών και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει τους 2 τράγους και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Αρών κλήρους επί τους 2 τράγους, ένα κλήρον δια των Κύριων και ένα κλήρον δια των τράγων των απολυταίων. Και θέλει φέρει ο Αρών των τράγων επί του οποίου έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγων επί του οποίου έπεσε ο κλήρος του να απολυθεί θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου δια να κάμει εξηλαίωσιν επ' αυτού ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτον εις την έρημον. Και θέλει φέρει ο Αρών των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς ως της είναι διε αυτόν και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει σφάξει τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί εαυτού. Και θέλει λάβει το θυμιατήριον πλήρες ανθράκων πυρός εκ του θυσιαστηρίου απέμπροσθεν του Κυρίου. Και θέλει γεμίσει τα σχήρας αυτού από ευόδους θυμιάματος λίο τριβημένου και θέλει φέρει αυτό ένδον του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει το θυμίαμα επί το πυρ ενώπιον του Κυρίου και θέλει καλύψει ο καπνός του θυμιάματος το ηλαστήριο το επί του μαρτυρίου δια να μη αποθάνει. Και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και ραντίσει δια του δακτύλου αυτού επί το ηλαστήριον κατά ανατολάς. Και έμπροσθεν του ηλαστηρίου θέλει ραντίσει επτάκης από του αίματος δια του δακτύλου αυτού. Τότε θέλει σφάξει τον δράγον της περί αμαρτίας προσφοράς, τον περί του λαού, και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου δια τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και δια τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάμει εξηλαίωσιν εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει επ' αυτό από του αίματος δια του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δε τελειώσει, να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέρει τον δράγον τον ζώντα και θέλει επιθέσει ο Αρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημον. Και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ' αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημον. Και θέλει εισέλθει ο Αρών εις την σκηνή του μαρτυρίου και θέλει εκδυθεί την λινή στολήν την οποίαν ενερήθη εισερχόμενος εις το αγιαστήριον και θέλει αποθέσει αυτήν εκεί και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη εν τόπο Αγίο και ενδυθεί τα ημάτια αυτού και θέλει έλθει και προσφέρει το ολοκαύτωμα αυτού και το ολοκαύτωμα του λαού και θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού και περί του λαού. Το δεστέα της περί αμαρτίας προσφοράς θέλει καύσει επί του θυσιαστηρίου. Και ο αποστήλας των δράγων των απολυταίων θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη. Και μετά ταύτα θέλει εισέλθει στο στρατόπεδο. Το δεμόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς και τον δράγον της περί αμαρτίας προσφοράς, τον οποίον το αίμα εισήχθη δια να γίνει εξηλαίωσης εις το αγιαστήριον, θέλουσι φέρει έξω του στρατοπέδου. Και θέλουσι καύσει εν το πυρί τα δέρματα αυτών και το κρέας αυτών και την κόπρον αυτών και οκέων αυτά θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη και μετά ταύτα θέλει εισέλθει στο στρατόπεδο. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον. Εις τον έβδομον μήνα, τη δεκάτην του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας και δεν θέλετε κάμει ουδέν έργον, ούτε ο αυτόχθον, ούτε ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν δια σας, δια να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε εις εσάς και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας κατά νόμιμον αιώνιον. Και θέλει κάμει την εξηλαίωσιν ο ιερεύς, ο Χριστής και καθιερωθείς, δια να ιερατεύει αντί του Πατρός αυτού και θέλει ενδυθεί την λινή στολήν, την στολήν την Αγία. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ της σκηνής του μαρτυρίου και υπέρ του θυσιαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών, άπαξ του εν ιαυτού. Και έγινε καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν.
1: Ψαλμός ρο έψιλον. Δοξολογείτε τον Κύριον. Επικαλείστε το όνομα αυτού. Κάμετε γνωστά εν της λαής τα έργα αυτού. Ψάλετε εις αυτόν. Ψαλμωδείτε εις αυτόν. Λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων αυτού. Καυχάστε εις το Άγιον αυτού όνομα. Ασεφραίνεται η καρδία των εξητούντων των Κύριων. Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμην αυτού. Εξητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνημονεύετε των θαυμασίων αυτού τα οποία έκαμε, των τεραστίων αυτού και των κρίσιων του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ του δούλου αυτού, ή Ιακώβ η εκλεκτή αυτού. Αυτός είναι Κύριος ο Θεός ημών. Εν πάση τη γη είναι εκκρίσεις αυτού. Μνημονεύεται πάντοτε της διαθήκης αυτού, του λόγου των οποίων προσέταξεν εις χιλίας γενεάς, της διαθήκης την οποίαν έκαμε προς τον Αβραάμ και των όρκων αυτού προς τον Ισαάκ και εβεβαίωσεν αυτόν προς τον Ιακώβ δια νόμων, προς τον Ισραήλ δια διαθήκην αιώνιον, λέγον «Εις έθελο δώσει την γην Χαναάν, μερίδα της κληρονομίας σας». Ενώ ήσαν αυτοί ο λιγοστοί των αριθμών, ο λίγοι και πάρικοι εν αυτοί, και διήρχοντο από έθνους εις έθνος, από βασιλείου εις άλλων λαών, δεν αφήκεν άνθρωπο να αδικήσει αυτούς. Μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, λέγον «Μη εγγύσετε τους κεχρισμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτας μου». Και κάλεσε πείναν επί την γην, συνέτριψε παν στήριγμα άρτου. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον Ιωσήφ τον πολυθέντα ως δούλον, του οποίου τους πόδας έσφιξαν εν δεσμής, έβαλον αυτόν εις τα σίδηρα. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού. Ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν. Απέστειλεν ο βασιλεύς και έλυσεν αυτόν. Ο άρχον των λαών και ηλευθέρωσεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού. Δια να παιδεύει τους άρχοντας αυτού κατά την αρέσκειαν αυτού και να διδάξει σοφίαν τους πρεσβυτέρους αυτού. Τότε ήλθεν ο Ισραήλ εις την Αίγυπτον και ο Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ο Κύριος ύφξησε σφόδρα των λαών αυτού και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Εστράφει η καρδία αυτών εις το να μισώσει των λαών αυτού, εις το να δολιεύονται εναντίον των δούλων αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού και Ααρών των οποίων έκλεξεν. Εξετέλεσαν εν μέσω αυτών τους λόγους των σημείων αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε, και δεν υπήθησαν εις τους λόγους αυτού. Μετέβαλε τα ύδατα αυτών εις αίμα και εθανάτωσε τους ηχθείας αυτών. Η γη αυτών ανέβρισε βατράχους έως των ταμείων των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εις πάντα τα όρια αυτών. Έδωκεν εις αυτούς χάλαζαν αντί βροχής και πυρ φλογερών εις την γην αυτών και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τας σικέας αυτών και συνέτριψε τα δέντρα των ορίων αυτών. Είπε και ήλθε ακρής και βρούχος αναρρύθμιτος και κατέφαγε πάντα των χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών την απαρχήν πάσης δυνάμεως αυτών και εξήγαγεν αυτούς με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχεν ασθενείς εν τες φυλές αυτών. Εφράνθη η Αίγυπτος εις την έξοδον αυτών, διότι ο φόβος αυτών είχε επιπέσει επ' αυτούς. Εξύπλωσε νεφέλιν δια να σκεπάζει αυτούς και πυρ δια να φέγγει τη νύκτα. Εζήτησαν και έφερεν ορτίκια και άρτον ουρανού εχόρτασεν αυτούς. Διήνυξε την πέτραν και ανέβλησαν ύδατα και διέρευσαν ποταμοί εν τόπις ανίδρης. Διότι ενεθυμήθη των λόγων των Άγιων αυτού, των προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει, τους εκλεκτούς αυτού εν χαρά, και έδωκεν εις αυτούς τας γέας των εθνών, και εκληρονόμησαν τους κόπους των λαών, δια να φυλάτωσει τα διατάγματα αυτού και να εκτελώσει τους νόμους αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο σίγμα. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. τις δύναται να κηρύξει τα κρατεά έργα του Κυρίου, να κάμει ακουστάς πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι οι φυλάτοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήσθη τί μου, Κύριε, εν τη ευμενία τί προς τον λαόν σου. Επισκέφθη τί μη εν τη σωτηρία σου. Δια να βλέπω το καλόν των εκλεκτών σου, δια να εφραίνομαι εν τη εφροσύνη του έθνου σου, δια να καυχόμαι μετά τη σκληρονομία σου. Ημαρτήσαμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, εισεβήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο δεν ενόησαν τα θαυμάσια σου. Δεν ενεθυμήθησαν το πλήθος του ελαίου σου και σε παρόργησαν εν τη θαλάσση, εν τη ερυθρά θαλάσση. Και όμως έσωσεν αυτούς δια το όνομα αυτού, δια να κάμει γνωστά τα κρατεά έργα αυτού. Και επετίμησε την ερυθράν θάλασσαν και εξηράνθη. Και διεβίβασεν αυτούς δια των αβύσων ως διερήμου. Και έσωσεν αυτούς εκ της χειρός του μισούντος αυτούς και ελύτρωσεν αυτούς εκ της χειρός του εχθρού. Και τα ύδατα κατεκάλυψαν τους εχθρούς αυτών. Δεν απελήφθη ουδέ εις εξ αυτών. Τότε επίστευσαν εις τους λόγους αυτού. Έψαλαν την ένεσιν αυτού. Πλην ταχαίως ελισμόνησαν τα έργα αυτού. Δεν περιέμειναν την βουλήν αυτού. Αλλά επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν τη ανίδρο. Και έδωκεν εις αυτούς την αίτησιν αυτών. Απέστειλεν όμως εις αυτούς νόσων θανατηφόρων. Ευθόνησαν έτη τον Μωυσήν εν το στρατοπέδο και τον Ααρών τον Άγιον του Κυρίου. Η γη ίνιξε και κατέπιε τον Δαθάν και εσκέπασε την συναγωγήν του Αβυρών και πήρε ξύφθη εν τη συναγωγή αυτών. Η φλόξ κατέκαυσε τους ασεβείς. Κατεσκεύασαν μόσχον εν Χορίβ και προσεκίνησαν το χωνευτόν και μετήλαξαν την δόξα αυτών ισομοίου μαβοός τρώγοντος χόρτον. Ελισμόνησαν τον Θεόν, τον Σωτήρα αυτών, τον ποιήσαν τα μεγαλεία εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά εν τη ερυθρά θαλάσση. Και είπε να εξολοθρεύσει αυτούς, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός αυτού δεν ίστατο εν τη θράψη ενώπιον αυτού, δια να αποστρέψει την οργήν αυτού, ώστε να μη αφανίσει αυτούς. Κατεφρόνησαν έτη την γην την επιθυμητήν, δεν επίστευσαν εις τον λόγον αυτού. Και εγόγγισαν εν τες σκηνές αυτών, δεν εισήκουσαν της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο εσήκωσε την χείρα αυτού κατά αυτών, δια να καταστρέψει αυτούς εν τη ερήμο, και να στρέψει το σπέρμα αυτών μεταξύ των εθνών, και να διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους. Και προσεκολύθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ, και έφαγαν θυσίας νεκρών. Και παρόξυναν αυτών εν της έργης αυτών, ώστε εφόρμησεν επ' αυτούς η πληγή. Αλλά σταθήσω ο Φινεές, έκαμε κρίσιν, και η πληγή έπαυσε. Και ελογίσθη εις αυτόν δια δικαιοσύνην, εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος. Και παρόξυναν αυτόν εν της είδαση της αντιλογίας, και έπαθε κακός ο Μωυσής δι' αυτούς. Διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησεν αστοχάστος δια των χιλέων αυτού. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη, τα οποία ο Κύριος προσέταξεν εις αυτούς. Αλισμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθαν τα έργα αυτών και ελάτρευσαν τα γλυπτά αυτών τα οποία έγιναν παγίς εις αυτούς και εθυσίασαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια και έχισαν αίμα αθώων, το αίμα των ιών αυτών και των θυγατέρων αυτών τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Χαναάν και εμιάνθη η γη εξ αιμάτων και εμολύνθησαν με τα έργα αυτών και επόρνευσαν με τα σπράξεις αυτών. Δια τούτο η οργή του Κυρίου εξήφθη κατά του λαού αυτού και ευδελίχθη την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας των εθνών και εκυρίευσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και εταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πολλάκις ελύτρωσαν αυτούς, αλλά αυτοί παρόργησαν αυτών με τας βουλάς αυτών, διό εταπεινώθησαν δια την ανομίαν αυτών. Πλην επέβλεψεν επί την θλίψην αυτών, ότε ήκουσε την κραυγήν αυτών, και ενεθυμήθη την προς αυτούς διαθήκην αυτού, και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έκαμεν αυτούς να εύρωσιν έλεος ενώπιον πάντων των εχμαλωτισάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και συνάγαγε ημάς υπό των εθνών, δια να δοξολογόμεν το όνομά σου το Άγιον, και να καυχόμεθα εις την ένεσήν σου. ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από αιώνος και έως του αιώνος. Και ας λέγει πάσο λαός, αμήν, αλληλούια.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 5.
3: Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμεν εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών του ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλομεν ευρέθη γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Εκείνος δε ως της έπλασε εν ημάς δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός, ως της και έδωκεν εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε, και εξεύρωντες ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι, αποδυμούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδυμίσομεν από του σώματος και να ενδυμίσομεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδυμούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Εξεύροντες λοιπόν των φόβων του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανερή. Ελπίζω δε ότι και εις τα συνειδήσει σας είμεθα φανερή. Διότι δεν συνιστόμεν πάλιν εαυτούς εις εσάς, αλλά σας δίδομεν αφορμήν καυχήματος υπέρ ημών, για να έχετε λόγον προς τους καυχομένους με το πρόσωπον και ουχή με την καρδίαν. Διότι είτε έξω εις αυτόν είμεθα, δια τον Θεόν είμεθα, είτε έμφωνανε είμεθα, δια σας είμεθα. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών, ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζομαι ουδένα κατά σάρκα, αν δε και εγνωρίσαμεν κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομεν, όθεν εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ως της διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της διαλλαγής. Δηλώνω ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστώ, διαλλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 6.
3: Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμεν εν ταυτό να μην δεχτείτε την χάριν του Θεού ματέως, διότι λέγει, εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Μη δεδοντες μηδέν πρόσκομα κατ' ουδέν, για να μην προσαυθεί μόμωση στην διακονίαν, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν αραβδισμείς, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη εν υποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια της φημίας και εφημίας, ως πλάνη όμως αληθείς, ως αγνοούμενοι αλλά καλώς γνωριζόμενοι, ως αποθνίσκοντες αλληλού ζώμεν, ως παιδευόμενοι αλλά μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ηνύχθη προς εσάς, Κορινθοί, η καρδία ημών επλατύνθη. Δεν έχετε στενοχωρίαν εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρίαν εν της πλάχνης ημών. Την αυτή λοιπόν αντιμιστίαν αποδίδοντες, ως προς τέκνα λαλό, πλατύνθητε κι εσείς. Μη όμως ζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν, τι να δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός αυτών, και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Δια τούτου εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί, και θέλω είστε πατήρ σας, και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος Παντοκράτορ.
4: Μουσική Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Άλλες φορές έκανε διαθήκη προσωπικά με κάποιους ανθρώπους του Θεού και άλλες φορές έκανε διαθήκη, βλέπουμε αυτή τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα, την έκανε με έναν λαό, ολόκληρο λαό. Όπως και η Καινή Διαθήκη που εγκαθίδρυσε ο Κύριος, την έκανε με όλους εμάς, ένα λαό από όλο τον κόσμο, έτσι. Από κάθε λαό, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, ο Κύριος καλεί ανθρώπους για να συνάψει διαθήκη μαζί τους. Και είπαμε ότι διαθήκη πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που έχουν συναυτεί ανάμεσα στο Θεό και σε πρόσωπα, έθνη ή ομάδες ανθρώπων. Μ' αρέσει κάτι που είδα εκεί στον Κωνσταντινίδη, λέει σύμβασης προς διάθεση είδους τινός. Είναι σύμβαση προς διάθεση είδους. Ο Κύριος έχει να μας δώσει πολλά θαυμάσια πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έχει θαυμάσιες ευλογίες ο Κύριος για μας, η οποία λέει σύμβαση θεωρείται έγκυρος από τα αμφότερα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή και από τη μεριά του Θεού θεωρείται ότι αυτή ισχύει σύμβαση, αυτή διαθήκη, αλλά και από τη δικιά μας τη μεριά. Και όταν παίρνουμε κοινωνία αυτό δηλώνουμε. Ένα από τα βασικά που δηλώνουμε είναι αυτό, ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι και ότι αυτή η διαθήκη ισχύει για μας και για τον Κύριο. Ισχύει άραγε. Τη διαθήκη, αδελφοί, δεν μπορείς να την αθετήσεις. Δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις αυτήν, ούτε να αφαιρέσεις από αυτήν. Είσαι εκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Και τι λέτε, ο Θεός κάνει έτσι απλά διαθήκες χωρίς να τις στηρεί? Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί. Λέει στη Γαλάτας 3:15, αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ. Όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Ακόμα και στις ανθρώπινες διαθήκες δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει όταν είναι έγκυρη. Γιατί υπάρχουν και διαθήκες, υποτιθέμενες διαθήκες, κάνουν πατέντες οι άνθρωποι και γράφουν τα δικά τους. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις διαθήκες, μιλάμε για τις έγκυρες διαθήκες που υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι πράγματα τα οποία και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε ώστε να δεσμευτούμε ή να δεσμεύσουμε άλλους σε μια συμφωνία που έχουμε κάνει, το ίδιο κάνει και ο Θεός και πολύ περισσότερο. Άρα, αδελφοί, αυτή η διαθήκη που μπήκαμε μέσα σε αυτήν δεν είναι κάτι επιπόλαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κενές υποσχέσεις από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος για να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά και θα δούμε και τη διαθήκη του νόμου, ότι αυτό ισχύει, είναι ότι μας δίνει μια υπόσχεση για να μπούμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Μας δίνει μια υπόσχεση, μια θαυμαστή υπόσχεση. Όλοι μας πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση του Κυρίου. Παίρνουμε κοινωνία και εισήλθαμε, αδελφοί, μέσα σε αυτή την συμφωνία, τη διαθήκη, με όλη μας την καρδιά. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη στο όνομά μου. Είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίματί μου, λέει, έτσι, εν το αίματί μου. Τούτο κάνετε, ο Σάκης πίνεται εις την ανάμνησή μου. Και ξέρουμε ότι μπορείς σαν άνθρωπος να τη δεχτείς, αλλά δυστυχώς μπορείς και να μην τηρήσεις τους όρους και να βρεθείς έξω από αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι με όρους και άλλες διαθήκες που ο Θεός θέλει να διαθέσει την ευλογία Του και να δεσμευτεί από μόνος στους ανθρώπους, χωρίς όρους. Μιλήσαμε για την πρώτη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Νόε. Αυτή η διαθήκη δεν είχε όρους. Δεν ζήτησε κάτι από τον Νόε ο Κύριος. Αλλά αδελφοί, μπροστά του τι υπήρχε, όπως είπαμε. Τι μύριζε γύρω. Θάνατος. Καθώς βγήκε από την Κιβωτό, παντού υπήρχε αυτή η οσμή του θανάτου. Και ένα στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όσον αφορά τις διαθήκες του Θεού είναι ότι ο Θεός μας βάζει μπροστά στη ζωή και στο θάνατο. Και ο Θεός θέλει να διαλέξουμε τη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή και με το θάνατο. Ήτανε κάτι τρομερό και πιστεύω ότι τα σημάδια του κατακλυσμού για εκατοντάδες χρόνια ήταν ανεξίτηλα ή ήταν πολύ εμφανή στους ανθρώπους, καθώς έβλεπαν την κρίση του Θεού, πόσο ο Θεός μπορεί να κρίνει ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Υπάρχει, αδελφοί, η χριστότητα του Θεού και υπάρχει και η αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος. Είπαμε για τη Διαθήκη του Αβραάμ την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι η λέξη Διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που πάει να πει έκοψε και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε ότι ο Θεός του είπε να φέρει ζώα, έτσι, και να τα σκίσει στο μέσο, την αίγα, τη δάμαλη. Η δάμα ήταν νεαρή αγελά. Η αίγα ήταν σύμβολο της αμαρτωλότητάς μας. Και μετά ήταν και τα πτηνά. Τα χώρισε στη μέση και βλέπουμε ότι εκεί ενδιάμεσα πέρασε η παρουσία του Κυρίου. Πέρασε η στήλη του πυρός. Πέρασε ο καπνός αυτός, λέει, ως καμίνου. Και επισφράγισε ο Κύριος τη Διαθήκη αυτή που έκανε με τον Αβραάμ και μιλήσαμε για τις ευλογίες του Αβραάμ. Πόσο μεγάλη ευλογία ήτανε που ο Θεός, αδελφοί, μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πλούσιος στις υποσχέσεις Του. Σαν τα άστρα του ουρανού, το σπέρμα Του, πατήρ πλήθους εθνών, ο μισός πληθυσμός της γης περίπου, δηλώνει ότι είναι τέκνο του Αβραάμ. Φανταστείτε τι ευλογία ήταν αυτή που ο Θεός το έδωσε του Αβραάμ. Και αυτή η διαθήκη του Αβραάμ ισχύει και σήμερα για μας. Δεν αλλάζει. Δεν άλλαξε. Ούτε ακυρώθηκε με την επόμενη διαθήκη, τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πει κανένας, τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Θυμάστε αυτό που είπαμε όσον αφορά τον Αβραάμ. Έσχισαν τα ζώα στο μέσο και εκεί δήλωναν ότι αυτός που θα παραβεί τη Διαθήκη θα γίνει σαν για αυτό το ζώο το οποίο σφάχτηκε και χωρίστηκε στη μέση. Υπάρχει θάνατος στις Διαθήκες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του θανάτου. Θα δούμε κάτι στον Ιερεμία που μου άγγιξε πάρα πολύ σήμερα, γιατί εκεί ερμηνεύει αυτή τη συνήθεια που υπήρχε, δηλαδή μας αναφέρει τη συνήθεια που υπήρχε στους ανθρώπους όσον αφορά τις Διαθήκες. Η Ιερεμίας 34:17 και πώς ο Θεός το παίρνει αυτό, αδελφοί, για τους ανθρώπους, δηλαδή. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό, αυτή την περικοπή, θέλω να τη δούμε όσον αφορά εμάς, σήμερα, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέει. Ιερεμίας 34:17. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Αναφέρεται τώρα για αυτή τη Διαθήκη που θα μιλήσουμε παρακάτω, για τη Διαθήκη του Νόμου που ο Θεός τους έδωσε σαφείς εντολές. Και μια από αυτές τις εντολές ήταν τόσο σημαντική για τον Θεό και λέει, «Σείς δε μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδελφών αυτού». Τους είχε διατάξει ο Θεός τι να κάνουνε κάθε 7 χρόνια να έχουν ανάπαυση και κάθε 7 φορές το 7 να υπάρχει η άφεση και να το ιεβιλαίο έτος που ο Θεός είχε διατάξει, ένας θαυμάσιος δεσμός που ερχόταν οι περιουσίες, εκείνο που τις έχαναν, που γινόταν δούλοι, επέστρεφαν σε αυτούς, οι φυλακισμένοι δούλοι ελευθερωνόντουσαν κτλ. Αυτό γινόταν μια φορά στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Θυμάστε, μετά από χρόνια, εάν συνέβαινε αυτό, στον καιρό του Χριστού συνέβαινε αυτό. Όχι. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησαν να το κάνουν. Σταμάτησαν. Και λέει, εσείς δεν μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδελφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Εδώ λοιπόν λέει ο Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, εις το λοιμό, εις την πείνα και θέλω σας παραδώσει της διασπορά εν πάση της βασιλείας της γης. Και θέλω παραδώσω τους ανθρώπους, τους αθετήσατε στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης, την οποία έκαναν ενώπιόν μου, ότε έσχισαν το μόσχο εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Εδώ λοιπόν μας δίνει το τι γινότανε και στη Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους όταν έκαναν τέτοιου είδους συμφωνίες. Έσχιζαν το μόσχο εις τα δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Και ξέρουμε ότι ο μόσχος ο συντευτός ποιος είναι για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό μάγησε περισσότερο. Και αυτό που τονίζει ότι έκαναν αυτή την παρακοή ήταν ότι δεν κήρυξαν άφεση ο κάθε ένας των αδερφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος, άφες αυτής. Άφεση. Συγχώρεσέ τους. Θυμάστε τι κάνουμε στην κοινωνία συνήθως. Και πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε κοινωνία. Πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να συγχωρέσει ο άνθρωπος τον αδερφό του και τον πλησίον του. Τα αδέρφια του ανάμεσα στην εκκλησία, αλλά και τον πλησίον έξω. Ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό, να ζούμε μέσα σε αυτή την άφεση και τη συγχώρεση. Τον πειράζει τόσο πολύ τον Κύριο όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη που αυτή η ώρα της διαθήκης, αδερφή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλοι λένε, ξέρεις, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Όπως οι γνωστικοί τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγανε. Ο Θεός, ο οποίος δεν είναι ο Γιάχβε, λέγεται μονάδα, έφτιαξε τους αιώνες, κατώτεροι θεοί, και ένας από αυτούς ήταν ο Γιάχβε, Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν αυστηρός και έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως τον έφτιαξε. Αλλά ένας άλλος Θεός, ο οποίος ήταν ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ενσαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας λυτρώσει. Δεν είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή. Αυτός είναι ο Θεός που αυτός μας έδειξε όλους. Και αυτός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί μας. οι εντολές του είναι τόσο σημαντικές για εκείνον. Και μια από τις βασικότερες εντολές στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Και είναι ένας βασικός όρος στο να είμαστε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Η άφεση. Ίσως ο βασικότερος. Μπήκαμε και εμείς λοιπόν μέσα σε μια Διαθήκη. Σχίστηκε ο Μόσχος. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει «Ο σου λέει εκοπεί ο Χριστός». Γιατί λέει εκοπεί? Αφού σταυρώθηκε. Ποιος τον έκοψε? Γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει τη Διαθήκη. Το Μόσχο, ο οποίος κόπηκε στα δύο για να ανοίξει η Διαθήκη. Και αδελφοί, η Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι κλειστή. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία από τις Διαθήκες αυτές, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτά ισχύουν για μας, αυτά έχουν να κάνουν με μας. Όλες οι Διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους περιέχουν το στοιχείο της χάριτος μέσα. Δεν είναι ένας Θεός αυταρχικός, νομικιστής, που όταν δεν τηρήσεις τον νόμο είσαι καταδικασμένος. 100% δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει έλεος. Σε όλες τις Διαθήκες που ο Θεός έχει συνάψει με τους ανθρώπους έχουν το στοιχείο της χάριτος. Αμήν. Θυμάστε τον Νόε με το τόξο της στην Εφέλη, έτσι, το ουράνιο τόξο. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Ο θρόνος του Θεού, αν δούμε στην Αποκάλυψη, έχει αυτά τα χρώματα. Μύρικα. Είναι η χάρις του Κυρίου. Εκεί. Με τον Αβραάμ. Έχει μέσα χάρη, αδερφοί. Και ο Αβραάμ δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος, και όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τα λάθη του. Έκανε λάθη. Και βέβαια έκανε λάθη. Πώς θα με κληρονομήσει? Ποιος θα με κληρονομήσει? Ο δούλος μου. Και ενώ ο Θεός του έδειξε τα άστρα του ουρανού, μετά πήγε και έκανε τα δικά του πράγματα με την άλλα. Ο Θεός τον συγχώρεσε. Βέβαια, υπάρχει χάρις. Στον νόμο υπάρχει χάρις. Στην Διαθήκη που ο Θεός σύναψε με το λαό Ισραήλ υπάρχει χάρις μέσα στον νόμο. Και βέβαια υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο νόμος του Θεού και η Διαθήκη του Θεού που έχει συνάψει με το λαό του, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο ηθικός νόμος, οι εντολές του Θεού που δεν καταργείται, και ο άλλος είναι ο τελετουργικός νόμος. Γιατί υπήρχε ο τελετουργικός νόμος? Για ποιο λόγο τον έβαλε εκεί, μέσα στη Διαθήκη, μέσα στην Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη? Γιατί έβαλε τον τελετουργικό νόμο? Γιατί αυτός ο νόμος, ο τελετουργικός, σηματοδοτούσε τη μεγάλη χάρη που θα ερχόταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπρεπε να πάρουν το αρνάκι, να το σφάξουν και έκαναν θυσία περί αμαρτιών. Γιατί γινόταν αυτές οι θυσίες περί αμαρτιών? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το στοιχείο της χάρης στον άνθρωπο. Γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Όπως και σε εμάς. Μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, αλλά εάν αμαρτήσεις κάποια στιγμή, μη το βάλεις κάτω, μη στεναχωρηθείς και γυρίσεις προς τα πίσω. Μη νομίζεις ότι ο Θεός θα σε κατακεραυνώσει κατευθείαν. Μετανόηση μπροστά στον Κύριο. Ζήτα τον Κύριο, συγχώρεση. Ζήτα συγχώρεση από εκείνη. Αμήν. Και ο Κύριος θα σε δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραβήκαμε κάποιες από τις εντολές του Θεού, κατευθείαν έρχεται την κρίση. Ο Θεός είναι εκεί. Το θέμα είναι, και θα το δούμε, γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος, αδελφοί. Ότι θέλει να φτιάξει τα μέσα μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε το πρώτο στοιχείο που είπε ο Κύριος, ότι είναι στιγμή, σκάμω με άνθρωπο, κατοικώ, να μπορώ και καθομοίωση. Θα δούμε πώς ο νόμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
2: Θα πούμε λίγο στη Διαθήκη του Νόμου. Ήταν η Διαθήκη λοιπόν ανάμεσα στο Θεό και στον λαό Ισραήλ. Δεν πέρασαν και λίγα χρόνια από τότε που έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο.
1: Για να έρθει αυτή η Διαθήκη του Νόμου, πέρασαν περίπου 2.500 χρόνια από Αδάμ. Μωυσής ξέρουμε ότι έγραψε και έζησε περίπου το 1500 π.Χ. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Ο Θεός μίλαγε με ανθρώπους, καλούς ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, όπως ο Νόε, άγιους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρετούσε μέσα από αγγέλους, έχουμε πει και για τις διαθήκες που έκανε μαζί τους. Όμως ο Κύριος πλέον φτάνει στο σημείο να κάνει μια διαθήκη με έναν λαό, ο οποίος το λαό αυτό τον δημιούργησε, δεν τον διάλεξε. Έτσι δεν είναι? Αλλά στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Αίγυπτος και δημιουργήθηκε ένας λαός. Τώρα αυτός ο λαός, αδερφοί, που δημιουργήθηκε εκεί, ξεκίνησε με καλές προοπτικές. Θυμάστε τον Ιωσήφ, το καλύτερο παράδειγμα. Ευλογήθηκε ο λαός αυτός, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που αυτός ο λαός, αδερφοί, τι έγινε? Έγινε δούλος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο λαός έχει ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, στο να γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος, απειθής, άναρχος, δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Είχε το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της Αιγύπτου. Θυμάστε κάποια κηρύγματα που είχε κάνει ο αδερφός Ζωθέμης, που αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου συνέχεια το έβλεπες στην έρημο. Και είχε και το φρόνημα του δούλου, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το φρόνημα του γιου. Τώρα, όταν λέμε ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, δεν μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένας λαός του Θεού. Τι ήταν? Όχλος ήταν. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Ισραηλίτες που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έφυγαν μαζί με τους Ισραηλίτες να μπουν μέσα στην ελευθερία, με λίγα λόγια. Όχλος λοιπόν. Τώρα, πώς αυτός ο όχλος μπορεί να γίνει λαός του Θεού? Γιατί και εμείς, γιατί γι' αυτό τα λέμε, για μας, μας κάλεσε τον καθένα μας από την Αίγυπτο με τα κουσούρια μας, με τις αμαρτίες μας, με τα ελαττώματά μας, με χίλια δύο πράγματα, χωρίς ποιος Κύριος και εγώ είμαι Κύριος του εαυτού μου κτλ. Κτλ. Που ακούμε συχνά από ανθρώπους, το ίδιο και εκείνοι. Όμως ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε λαός δικός του. Λαός δικός του. Πώς από σαρκικός λαός μπορεί να γίνει πνευματικός λαός? Και τα ίδια ερωτήματα έχουν να κάνουν και με εμάς. Μην νομίζετε, άνθρωποι ήταν εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ξαφνικά εμείς βγάλαμε φτερά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό? Ή αυτοί έγιναν λαός του Θεού επειδή πέρασαν την έρθρα θάλασσα? Και φανταστείτε, τόσα είδανε και όμως εκεί, η σάρκα. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας κάνει πραγματικό λαό του Θεού. Και θα πρέπει να φύγουν από μέσα μας στοιχεία, βασικά στοιχεία της Αιγύπτου. Η σαρκικότητα, η απήθεια, ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια. Εάν δείτε όλες οι αυτοκρατορίες που έπεσαν, σηκώθηκαν αυτοκρατορίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί καμιά αυτοκρατορία ή κοινωνία να προκόψει εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία χαμερπή μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μέσα αυτή τη σαρκικότητα, την αμαρτωλότητα της φύσης μας. Δεν γίνεται. Θα πέσουν, όλα πέφτουν. Μπορούμε να το δούμε και πρόσφατα.

δικό του, ώστε να τον αντιπροσωπεύσει. Θα πρέπει να φέρει ριζικές αλλαγές μέσα του. Το ίδιο και με εμάς. Ναι ή όχι. Θα πρέπει να αλλάξει στοιχεία, βασικά στοιχεία του εαυτού μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας και το φρόνημα του ανθρώπου. Μα καθόλου εύκολο. Θυμάστε το Μωυσή. 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Δυνατός εν λόγης και εν έργης. Όμως έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ο Μωυσής ο οποίος ξέρουν. Και τι ταύτισε. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ένας ευπηθής λαός του Θεού και να κατακτήσει τις επαγγελίες. Το ίδιο πράγμα. 40 χρόνια Μωυσής, 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Μέσα στην έρημο για να μεταμορφωθεί και τελικά να φτάσει στο σημείο να εννοεί ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αυτό που είπε στον Ιησού του να πει. Ό,τι πεις, εμείς θα το κάνουμε. Μόνο ο Θεός να είναι μαζί σου. Ξέρετε, αυτό το ό,τι πεις θα το κάνουμε, το είπε και ο λαός Ισραήλ πριν 40 χρόνια. Πριν πάει στη γη της επαγγελίας. Με τον Μωυσή. Όταν ο Κύριος θέλει να συνάψει τη διαθήκη μαζί τους. Όλες οι εντολές θα τις κάνουμε. Τις κάνανε. Όχι. Τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο, δυστυχώς. Γιατί έμειναν στην έρημο? Γιατί παρέβηκαν τη διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Και πόσοι χριστιανοί, και το έχουμε δει και ανάμεσά μας, έχουν έρθει, έχουν συνάψει τη διαθήκη μαζί με τον Κύριο και τα κόκαλά τους είναι στην έρημο. Γιατί δεν συγχώρεσαν? Γιατί είχαν πίκρα μέσα στην καρδιά τους? Γιατί σκανδαλίστηκαν? Γιατί είχαν το κοσμικό φρόνημα μέσα τους, όλα αυτά τα στοιχεία της Αιγυπτού, που αν δεν αποβληθούν από τους ανθρώπους αδερφοί, τελικά η επαγγελία και η υπόσχεση της Διαθήκης δεν θα λάβει χώρα ποτέ μέσα στη ζωή τους, δυστυχώς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μαζί μας. Και να το τιμήσουμε ανάλογα. Δεν είναι ένα ποτηράκι κρασί, ούτε ένα κομματάκι ψωμί το οποίο είναι καλοφουρνισμένο. Μπήκαμε σε μια Άγια Διαθήκη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραδείγματα για μας. Δηλαδή είναι τα ίδια στοιχεία και υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αν εκείνοι φυσικά τα κόκαλά τους τα άφησαν στην έρημο, πνευματικά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα αφήνουν. Γιατί δεν τηρούν τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε μαζί τους. Πρέπει να καταλάβουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα της Διαθήκης. Το έχουμε πει μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός λοιπόν, για να κυβερνηθεί αυτός ο λαός και τελικά να γίνει λαός πραγματικός του Θεού και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση, ξεκινάει με το λαό του, όπως είπαμε, μια υπόσχεση. Τι όμορφες να είναι που είναι οι υποσχέσεις. Λέει στην προς Εβραίους, μου αρέσει μια λέξη που χρησιμοποιεί. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωση την αίσθηση αυτήν, εις αυτόν, εις αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελισθέντες, μιλάει για το λαό Ισραήλ, και μιλάει την υπόσχεση και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ευαγγελισθέντες. Όπως και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η υπόσχεση της Άνω Ιερουσαλήμ, της αιωνίου ζωής, της κληρονομίας των Αγίων που είναι μέσα στο φως. Αδελφοί, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα μας, ότι εκεί πάμε. Και να άλλο είναι

0: ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτό που δείξαμε την προηγούμενη φορά με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα μας. Βλέπετε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου, δεν έρχεται με κάτι φαινόμενο, ένα φαινόμενο. Και η απόδειξη του λόγου. Πέστε μια υπόσχεση που ο Θεός έχει κάνει και δεν την έχει τηρήσει. Στην παγκόσμια ιστορία. Ένας λόγος του Θεού που είναι ψεύτικος. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε θρησκείες και σε προκαταλήψεις και σε χίλια δυο γραώδους μύθους. Έχουμε τον λόγο του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξεκινάει λοιπόν με μια υπόσχεση. Υπέρ της χαράς της προκειμένης, λέει για τον Χριστό. Χαρά η προκειμένη. Ήξερε ο Κύριος από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Γνώριζε. Ήταν ο Γιος του Θεού, γνώριζε ότι θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Μας το έχει υποσχεθεί εμάς ο Κύριος όλα αυτά. Και βέβαια μας τα έχει υποσχεθεί. Το έχουμε συλλάβει αυτό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε εγκολποθεί. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέρατα της πίστης που λέει στους Εβραίους, εγκολποθέντες, λέει. Πρέπει να εγκολποθείς τις υποσχέσεις του Θεού. Για να γίνεις λαός του Θεού πραγματικός. Όμως, για να έρθεις σε επλήρωση υπόσχεση, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως είπαμε. Και οι πιο βασικοί όροι στη Διαθήκη είναι δύο. Η πίστη και η υπακοή. Δύο βασικοί όροι. Η πίστη και η υπακοή. Αμήν. Η πίστη και η υπακοή. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Και αυτή η πίστη ελογίστη της δικαιοσύνης. Και φίλος του Θεού ονομάστε. Και υπάκουσε στον Κύριο. Επειδή υπάκουσες, λέει, και δεν λυπήθησες το γιο σου. Γι' αυτό και η Διαθήκη ξεκίνησε να ισχύει μπροστά του. Πίστη και υπακοή. Την έχουμε. Εβραίους 3:16 λέει, προστείνας δε όμωσεν ότι δεν θέλουν εισέλθει στην κατάπαυση αυτού ημείς τους απηθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Απήθεια, πιστεία, αυτά τα δύο. Παρακοή, πιστεία. Τώρα, ο στόχος του Θεού, ποιος είναι όσον αφορά τη Διαθήκη? Είπαμε υπακοή, είπαμε πίστη. Δεν μπορείς να είσαι υπάκουος και να εκτελείς τον νόμο όταν είσαι σαρκικός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξέβρομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ξέρω ότι ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι άγια, καθαρή, αγαθή, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Υπάρχει υπόσχεση, υπάρχουν οι όροι της υπακοής και της πίστης, όμως εγώ είμαι σαρκικός. Άρα ο νόμος, πού θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά? Θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο να αγωνιστεί, να ζητήσει τον Κύριο, να λάβει δύναμη από τον Κύριο, ώστε να τηρήσει τον νόμο, τους όρους, και να έρθει η επαγγελία και η υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που τελικά ο Θεός θέλει και ο στόχος του Θεού, ποιος είναι, αδελφοί? Δεν είναι απλά να τηρήσει ο άνθρωπος τον νόμο με κάποιο σταρκικό τρόπο. Είναι να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου ώστε τελικά από σαρκικός άνθρωπος να γίνει πνευματικός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει τον νόμο. Και τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι μες στη χάρη του Θεού ζούμε. Δεν χρειάζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μήπως τον νόμο, λέει, καταργούμε, μη γέννη των νόμων συνιστόμεν. Λέει, στάνομεν στο αρχαιοκείμενο. Είναι εκεί, στέκεται ο νόμος του Θεού. Στέκεται ο νόμος του Θεού. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, λέει στην Γαλάτας, στο 3:19, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη. Λαός απηθής, λαός αρχικός, άνεργος, γεμάτος από παραβάσεις, δούλος στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό λέει προσετέθη. Έως σου έλθει το σπέρμα. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Χριστός, εις τον οποίον έγινε η επαγγελία Και αυτός ο νόμος λέει διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου χρέους. Ήταν ένας μεσίτης και οι άγγελοι ήρθαν εκεί για να φέρουν τους νόμους του Θεού. Εξαιτίας του παραβάσεων. Άνθρωποι άγιοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ, δεν του είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, γραπτούς. Όμως είχε σχέση με τον Κύριο. Και το πρόβλημα, αδελφοί, είναι περισσότερο η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δόθηκε ο νόμος γιατί ο άνθρωπος δεν είχε την ανάλογη κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Έπεφτε σε παραβάσεις. Μα θα πει κανένας, ακούστε τώρα, ένα παράδοξο. Λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος, εξαιτίας των παραβάσεων προστατεύεται. Μα άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει παράβαση. Έτσι δεν είναι. Για ποιες παραβάσεις. Αυξήθηκαν οι παραβάσεις. Ποιες παραβάσεις, αφού δεν υπάρχει νόμος, ποια είναι η παράβαση. Υπήρχε παράβαση. Μπροστά στα μάτια του Θεού υπήρχαν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις. Γιατί ο Θεός περίμενε από τους ανθρώπους να έχουν την καρδιά να τον πλησιάσουν και να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που δεν έχει σήματα και τρέχεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα και σκοτώνεσαι, δεν έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα. Δεν έχει. Όμως τρέχεις. Αφού δεν έχει ταμπέλα, τρέχω. Σκοτώνεται ένα, σκοτώνεται δύο, σκοτώνεται τρεις. Τι θα κάνει τροχιά. Θα βάλει νόμο. Λέει, εβασίλευσε ο θάνατος και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Πώς βασίλευσε ο θάνατος όταν δεν υπάρχει νόμος. Ο Θεός μας, αδελφοί, είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλό της ψυχής και ο βασικότερος και ο πιο βασικός στόχος του Θεού ήταν ποιο, να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Και οι άνθρωποι, αντί να γίνουν όπως ο Κύριος, γινόταν όπως ο διάβολος. Αυτή είναι η παράβαση. Πριν να έρθει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν έπρεπε να δοθεί ο νόμος. Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1-9, ο νόμος δεν ετέθη για το δίκαιο, αλλά για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους βεβήλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δεν δόθηκε λίγο νόμος για το δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία με τον Κύριο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήξεραν οι άνθρωποι το βασικό στόχο του Θεού που είχε για το ανθρώπινο γένος. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και εκείνοι για έναν αλλού. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καθάρισε. Μας αγίασε. Με ένα στόχο. Να γίνουμε όπως εκείνος. Μας έδωσε το παράδειγμα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και όταν βαδίζεις μέσα σε αυτό, αυτή η πορεία λέγεται το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αμήν. Και μας δίνει δύο εντολές. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος, λέει, και οι προφήτες κρέμονται. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν κάνεις αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται ο νόμος. Με την έννοια του ότι ήδη τον τηρείς τον νόμο. Ήδη τον έχεις τηρήσει τον νόμο. Τι να σου πει μη κλέψεις, τι να σου πει μη σκοτώσεις, τι να σου πει μη χεύσεις, τι να σου πει μην επιθυμήσεις τα του πλησίου σου, τι να σου πει. Ήδη δεν το εφαρμόζεις τον νόμο. Λόγω λοιπόν της αρχικότητας δόθηκε ο νόμος. Και είναι στην Έξοδος το 19, εκεί που βλέπουμε την ιστορία αυτή με τον Μωυσή, ανέβει στο Θεό, τον κάλεσε ο Κύριος, τους λέει, είδατε όλοι εσείς τι έκανα στους Αιγυπτίους, σας εσήκωσα. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε με ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιο. Τι ομορφιές, τι υποσχέσεις. Θέλουμε να είμαστε. Υπάρχει όρος όμως, εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου. Αυτά ισχύουν για μας ή όχι, τι λέτε. Και βέβαια ισχύουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Μας το λέει ο Πέτρος στην Καινή Διαθήκη. Έθνος Άγιον, λαός που απόκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουν, λέει, τις αρετές του. Και πώς να τις εξαγγείλουν, όχι μόνο με το στόμα του, με το στόμα μας, αλλά οι αρετές πώς μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους με την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από την αρχή. Και ήρθε ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε έμπροστα αυτόν πάντας εκείνους τους λόγους στους οποίους προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Και επεκρίθη ομοφόνος πάσο λαός λέγον, πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλουμε πράξη. Και ανέφερε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Το έχουμε πει και εμείς τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο αν το έχουμε πει, αλλά εάν αυτό ισχύει και είμαστε μέσα στην προσπάθεια να το εκπληρώσουμε όλους τους λόγους. Όλους τους λόγους θέλουμε πράξη. Ο Κύριος αδερφοί μας θέλει και εμάς να έχουμε αυτή την καρδιά. Και ένα τελευταίο έτσι θέλω να πω στην Έξοδος 24:1. Μετά τα αυτά, μετά την υπόσχεση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, είπε προς τον Μωυσή, ανάβα προς τον Κύριον Σύ και ο Αρών, Ναδάβ και Αβιού και εφθομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε, λέει, μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θέλουν να πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει να δει. Και ήρθε ο Μωυσής, διηγήθηκε στο λαό τα πάντα τα δικαιώματα αυτού, απεκρίθη ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους στους οποίους λέει ο Κύριος θέλουμε κάμι. Έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο όρος, έστησε 12 στήλας κατά τα 12 φυλά του Ισραήλ, προσέφεραν ολοκαυτώματα θυσίας ειρηνικάς και λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράδισε επί το θυσιαστήριο. Και λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα όντα του λαού είδε είπων πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος θέλομαι κάμει και θέλομαι υπακούσει. Τι ωραία φράση αυτή, τι όμορφη φράση. Πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος προς εμάς θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πότε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Κυρίου. Το θέλει να το θέλει. Και με αυτή την ερώτηση θέλω να τελειώσω. Δεν συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να προβληματιστείτε. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια διαθήκη. Υπάρχουν κάποιοι όροι. Και οι δύο βασικότεροι όροι είναι η πίστη και η υπακοή. Δεν είναι να ακούς μια φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές να το ακούς μισό. Είναι να ζεις με τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχεις δώσει μια υπόσχεση μπροστά στον Κύριο. Πίστης και υπακοής. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 15ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας: «Μιλήστε στους γιους Ισραήλ και πείτε τους: αν κάποιος άνθρωπος έχει ρεύση από το σώμα του, εξαιτίας της ρεύσης του είναι ακάθαρτος. Και αυτή θα είναι η ακαθαρσία του στη ρεύση του. Και όταν το σώμα του ρέει τη ρεύση του, και όταν το σώμα παύσει από τη ρεύση του, είναι σε αυτόν η ακαθαρσία. Κάθε κρεβάτι στο οποίο τυχόν κοιμηθεί εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε σκεύος στο οποίο τυχόν καθίσει θα είναι ακάθαρτο. Και ο άνθρωπος που θα αγγίξει το κρεβάτι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος καθίσει επάνω στο σκεύος στο οποίο κάθισε εκείνος που έχει τη ρεύση θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος αγγίξει το σώμα εκείνου που έχει τη ρεύση θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν εκείνος που έχει τη ρεύση φτύσει επάνω στον καθαρό, αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε σαμάρι πάνω στο οποίο τυχόν καθίσει εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει όλα όσα θα ήσαν από κάτω του θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος θα τα σηκώσει θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος

0: μέχρι την Εσπερά. Και όποιον αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση χωρίς να έχει πλημμένα τα χέρια του με νερό, αυτός θα πλύνει τα ματιά του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Και το πύλινο σκεύος που τυχόν αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση θα συντριφτεί και κάθε ξύλινο σκεύος θα πληθεί με νερό. Και αφού καθαριστεί από τη ρεύση του, εκείνος που έχει τη ρεύση, τότε θα αριθμίσει μόνος του 7 ημέρες για τον καθαρισμό του και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με τρεχούμενο νερό και θα είναι καθαρός. Και την 8η ημέρα θα πάρει για τον εαυτό του 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών και θα έρθει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τα δώσει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα τα προσφέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για αυτόν μπροστά στον Κύριο για τη ρεύση του. Και ο άνθρωπος από τον οποίο θα έβγαινε έξω σπέρμα συνουσίας θα λούσει ολόκληρο το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Και κάθε ημάτιο και κάθε δέρμα πάνω στο οποίο θα ήταν σπέρμα συνουσίας θα πληθεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την Εσπέρα. Και η γυναίκα μαζί με την οποία θα συγκιμόταν ο άνθρωπος με σπέρμα συνουσίας θα λουστούν με νερό και θα είναι ακάθαρτη μέχρι την Εσπέρα. Και αν η γυναίκα έχει ρεύση και η ρεύση της στο σώμα της είναι αίμα, θα είναι αποχωρισμένη 7 ημέρες και καθένας που θα την αγγίξει θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Και κάθε πράγμα επάνω στο οποίο πλαγιάζει στον αποχωρισμό της θα είναι ακάθαρτο και κάθε πράγμα επάνω στο οποίο κάθεται θα είναι ακάθαρτο. Και καθένας που θα αγγίξει το κρεβάτι της θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Και καθένας που θα αγγίξει κάποιο σκεύος, επάνω στο οποίο αυτή κάθισε, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Και αν υπάρχει κάτι επάνω στο κρεβάτι ή επάνω σε κάποιο σκεύος στο οποίο αυτή κάθεται, όταν αυτός το αγγίξει, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Και αν κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της και έρθουν επάνω του τα γυναικεία της, θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και κάθε κρεβάτι πάνω στο οποίο τυχόν κοιμηθεί θα είναι ακάθαρτο. Και αν κάποια γυναίκα έχει ρεύσει του αίματός της πολλές ημέρες εκτός του καιρού του αποχωρισμού της ή αν έχει ρεύσει πέρα από τον αποχωρισμό της, όλες οι ημέρες της ρεύσης της ακαθαρσίας της θα είναι όπως οι ημέρες του αποχωρισμού της. Θα είναι ακάθαρτη. Κάθε κρεβάτι πάνω στο οποίο ξαπλώνει σε όλες τις μέρες της ρεύσης της θα είναι σε αυτή όπως το κρεβάτι του αποχωρισμού της. Και κάθε σκεύος επάνω στο οποίο κάθεται θα είναι ακάθαρτο, όπως η ακαθαρσία του αποχωρισμού της. Και καθένας που θα τα αγγίξει θα είναι ακάθαρτος και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την Εσπέρα. Αλλά αν καθαριστεί από τη ρεύση της, τότε θα αριθμίσει μόνη της 7 ημέρες και ύστερα από αυτά θα είναι καθαρή. Και την 8η ημέρα θα πάρει μαζί της 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών και θα τα φέρει στον ιερέα, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για αυτήν μπροστά στον Κύριο για τη ρεύση της ακαθαρσίας της. Έτσι θα χωρίζεται τους γιους Ισραήλ από τις ακαθαρσίες τους. Και δεν θα πεθάνουν εξαιτίας της ακαθαρσίας τους, μιένοντας τη σκηνή μου που είναι ανάμεσά τους. Αυτός είναι ο νόμος για εκείνον που έχει ρεύσει και για εκείνον από τον οποίο βγαίνει το σπέρμα συνουσίας για να αμολύνεται διαμέσου αυτού και για εκείνην που ασθενεί εξαιτίας των γυναικείων της και για εκείνον που έχει τη ρεύση του, άνδρα ή γυναίκα και για εκείνον που συγκοιμήθηκε μαζί με μια ακάθαρτη. Λεβιτικό 16ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή μετά το θάνατο των δυο γιών του Αρών, όταν έκαναν προσφορά μπροστά στον Κύριο και πέθαναν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Να μιλήσεις στον Αρών, τον αδελφό σου, να μην μπαίνει όλη την ώρα μέσα στο αγιαστήριο, που είναι από το μέσα μέρος του καταπετάσματος μπροστά στο ελαστήριο, που βρίσκεται πάνω στην κυβωτό, για να μην πεθάνει. Επειδή μέσα σε νεφέλη θα εμφανίζομαι πάνω στο ελαστήριο. Έτσι θα μπαίνει ο Αρών μέσα στο αγιαστήριο, μαζί με ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα. Θα αντίνεται με λινόν χιτώνα αγιασμένων και λινές περισκελίδες θα είναι επάνω στη σάρκα του και θα είναι ζωσμένος με ζώνη λινή και θα φοράει λινή μήτρα. Αυτά είναι άγια ενδύματα και θα λούζει το σώμα του με νερό και θα ταντίνεται. Και θα πάρει από τη συναγωγή των γιών Ισραήλ δύο τράγους από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κριάρι για ολοκαύτωμα. Και ο Ααρών θα προσφέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που είναι για τον εαυτό του και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και θα πάρει τους δύο τράγους και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Ααρών θα ρίξει κλήρους στους δύο τράγους. Ένα κλήρο για τον Κύριο και ένα κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί. Και ο Ααρών θα φέρει το τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Και τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί, θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση επάνω του, ώστε να τον εξαποστείλει ελεύθερο στην έρημο. Και ο Ααρών θα φέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, και θα σφάξει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του. Και θα πάρει το θυμιατήριο γεμάτο από κάρβουνα φωτιάς από το θυσιαστήριο, μπροστά από τον Κύριο. Και θα γεμίσει τα χέρια του με ευώδες θυμίαμα λεπτοτριμμένο και θα το φέρει στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Και θα βάλει το θυμίαμα επάνω στη φωτιά, μπροστά στον Κύριο. Και ο καπνός του θυμιάματος θα σκεπάσει το ελαστήριο που είναι πάνω στο μαρτύριο για να μην πεθάνει. Και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα ραντίσει με το δάχτυλό του επάνω στο ελαστήριο, προς τα ανατολικά. Και μπροστά στο ελαστήριο θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα με το δάχτυλό του. Τότε θα σφάξει τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας, αυτόν που είναι για το λαό, και θα φέρει το αίμα του στο εσωτερικό του καταπετάσματος και θα κάνει με το αίμα του όπως έκανε με το αίμα του μοσχαριού και θα το ραντίσει επάνω στο ελαστήριο και μπροστά από το ελαστήριο. Και θα κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο, για τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ και για τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Το ίδιο θα κάνει και για τη σκηνή του μαρτυρίου που κατοικεί μεταξύ τους, ανάμεσα στην ακαθαρσία τους. Και κανένας άνθρωπος δεν θα είναι στη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός μπαίνει για να κάνει την εξιλέωση στο αγιαστήριο, μέχρι ότου βγει, αφού κάνει την εξιλέωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του και για ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Τότε θα βγει προς το θυσιαστήριο που είναι μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξιλέωση για αυτό. Και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα. Και θα ραντίσει επάνω σε αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα 7 φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ. Και αφού τελειώσει να κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο και τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο. Και ο Ααρών θα βάλει τα δύο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστείλει με διορισμένον άνθρωπο στην έρημο. Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες τις ανομίες τους σε ακατοίκητη γη και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο. Και θα μπει ο Ααρών μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και θα βγάλει τη λινή στολή που φόρεσε μπαίνοντας μέσα στο αγιαστήριο και θα την αποθέσει εκεί. Και θα λούσει το σώμα του με νερό σε ένα άγιο τόπο και θα αντιθεί τα αιμάτια του και θα έρθει και θα προσφέρει το ολοκαύτωμά του και το ολοκαύτωμα του λαού και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του και για το λαό. Και το λίπος της προσφοράς περί αμαρτίας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και εκείνος που εξαπέστειλε τον ελεύθερο τράγο θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα από αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας και τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας, το αίμα των οποίων μπήκε μέσα στο αγιαστήριο για να γίνει εξιλέωση, θα το φέρουν έξω από το στρατόπεδο και θα κάψουν στη φωτιά τα δέρματά τους και το κρέας τους και τα κόπρανά τους. Και εκείνος που τα καίει θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα από αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και τούτο θα είναι σε εσάς αιώνιος θεσμός. Στον 7ο μήνα, τη 10η μέρα του μήνα, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθονας, ούτε ο ξένος που παρκεί μεταξύ σας. Επειδή σε αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο. Σάββατο ανάπαυσης θα είναι σε εσάς και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας σε αιώνιον θεσμό. Και ο ιερέας θα κάνει την εξιλέωση, αυτός που χρήστηκε και καθιερώθηκε για να ιερατεύει στη θέση του πατέρα του, και θα αντιθεί τη λινή στολή, την Άγια Στολή. Και θα κάνει εξιλέωση για το Άγιο Αγιαστήριο, και θα κάνει εξιλέωση για τη σκηνή του μαρτυρίου και για το θυσιαστήριο. Και θα κάνει εξιλέωση για τους ιερείς και για ολόκληρο το λαό της συναγωγής. Και αυτό θα είναι σε εσάς αιώνιος θεσμός, να κάνετε εξιλέωση για τους γιους Ισραήλ για όλες τις αμαρτίες τους μια φορά το χρόνο. Και έγινε όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Ψαλμός 105. Δοξολογείτε τον Κύριο. Επικαλείστε το όνομά Του. Κάντε γνωστά τα έργα Του στους λαούς. Ψάλετε σε Αυτόν. Ψαλμωδείτε σε Αυτόν. Μιλάτε για όλα τα θαυμάσια Του. Καυχάστε στο Άγιο Του όνομα. Άσε φρένεται η καρδιά εκείνων που εξητούν τον Κύριο. Ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Εξητάτε το πρόσωπό Του παντοτινά. Να θυμάστε τα θαυμαστά Του έργα που έκανε, τα τεράστια μεγαλεία Του και τις κρίσεις του στόματός Του. Εσείς, σπέρμα του Αβραάμ, του δούλου Του, γη του Ιακώβ, η εκλεκτή Του. Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Οι κρίσεις Του είναι σε όλη τη γη. Να θυμάστε πάντοτε τη Διαθήκη Του, τη Διαθήκη του Λόγου, τον οποίο πρόσταξε σε χίλιες γενναίες. Τη Διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ και τον όρκο του στον Ισαάκ και τον επιβεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο, προς τον Ισραήλ ως μια αιώνια Διαθήκη, λέγοντας «Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν για μερίδα της κληρονομιάς σας». Ενώ αυτοί ήσαν λιγοστοί σε αριθμό, λίγοι και πάρικοι σε αυτοί και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, από βασιλεία σε άλλο λαό, δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει. Μάλιστα, για χατήρι τους έλεγξε βασιλιάδες, λέγοντας «Μη αγγίξετε τους χρησμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου». Και έφερε πείνα επάνω στη γη, σύντριψε κάθε στήριγμα άρτου. Απέστειλε πριν από αυτούς ένα άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που πουλήθηκε ως δούλος, του οποίου τα πόδια έσφιξαν μέσα σε δεσμά, τον έβαλαν στα σίδερα, μέχρι να έρθει ο λόγος του. Ο λόγος του Κυρίου τον δοκίμασε. Έστειλε ο βασιλιάς και τον έλυσε, ο άρχοντας των λαών και τον ελευθέρωσε. Τον κατέστησε κύριο του οίκου του και άρχοντα σε όλα τα κτήματά του, για να παιδαγωγεί τους άρχοντες του κατά την αρέσκειά του και να διδάξει στους πρεσβυτέρους του σοφία. Τότε ήρθε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο και ο Ιακώβ παρήκησε στη γη Χαμ. Και ο Κύριος αύξησε το λαό του υπερβολικά και τον ενδυνάμωσε περισσότερο από τους εχθρούς του. Η καρδιά τους στράφηκε στο να μισούν το λαό του, στο να δολιεύονται τους δούλους του. Έστειλε το δούλο του το Μωυσή και τον Ααρών που τον έκλεξε. Εκτέλεσε ανάμεσά τους τα λόγια των σημείων του και τα θαυμαστά του έργα στη γη Χαμ. Έστειλε σκοτάδι και σκοτίνιασε και δεν απήθησαν στα λόγια του. Μετέτρεψε τα νερά σε αίμα και θανάτωσε τα ψάρια τους. Η γη τους ανέβρισε βατράχια μέχρι μέσα στα ταμεία των βασιλιάδων τους. Είπε και ήρθε κοινόμυγα και σκνήπες σε όλα τα όρια τους. Τους έδωσε χαλάζι αντί για βροχή και φλογερή φωτιά στη γη τους. Και χτύπησε τα μπέλια τους και τις οικές τους και σύντριψε τα δέντρα στα όρια τους. Είπε και ήρθε ακρίδα και βρούχος αναρρύθμιτος και κατέφαγε όλο το χορτάρι στη γη τους και κατέφαγε τον καρπό της γης τους. Και χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη τους, την απαρχή κάθε δύναμής τους. Και τους έβγαλε μαζί με ασίμι και χρυσάφι και δεν υπήρχε ασθενής στις φυλές τους. Στην έξοδό τους εφράνθηκε η Αίγυπτος, επειδή ο φόβος τους είχε πέσει επάνω τους. Άπλωσε νεφέλη για να τους σκεπάζει και φωτιά για να φέγγει τη νύχτα. Ζήτησαν και τους έφερε ορτίκια και με ψωμί ουρανού τους χόρτασε. Άνοιξε την πέτρα και ανέβλησαν νερά και έρευσαν ποτάμια μέσα από άνυδρους τόπους. Επειδή θυμήθηκε τον Άγιο Λόγο του που είπε στον Αβραάμ το δούλο του και έβγαλε το λαό του με αγαλίαση, τους εκλεκτούς του με χαρά. Και τους έδωσε τα εδάφη των εθνών και κληρονόμησαν τους κόπους των λαών για να τηρούν τα διατάγματά του και να εκτελούν τους νόμους του. Αλληλούια. Ψαλμός 106. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο, επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα. Ποιος μπορεί να κηρύξει τα κράτεα έργα του Κυρίου, να κάνει ακουστές όλες τις ενέσεις του? Μακάρι εκείνοι που φυλάτουν κρίση, εκείνοι που εκτελούν δικαιοσύνη πάντοτε. Θυμήσουμε, Κύριε, στην ευμένεια που δείχνεις στο λαό σου. Επισκέψουμε στη σωτηρία σου, για να βλέπω το καλό των εκλεκτών σου, για να εφραίνομαι στην ευφροσύνη του έθνους σου, για να καυχόμαι μαζί με την κληρονομιά σου. Αμαρτήσαμε μαζί με τους πατέρες μας. Ανομήσαμε. Ασεβήσαμε. Οι πατέρες μας στην Αίγυπτο δεν κατάλαβαν τα θαυμαστά έργα σου. Δεν θυμήθηκαν το πλήθος του ελαίου σου και σε παρόργησαν στη θάλασσα, στην ερυθρά θάλασσα. Κι όμως τους έσωσε για χάρη του ονόματός του, για να κάνει γνωστά τα κρατεά έργα του. Και επιτίμησε την ερυθρά θάλασσα και ξεράθηκε και τους διαπέρασε μέσα από τις αβύσσους σαν μέσα από έρημο. Και τους έσωσε από το χέρι εκείνου που τους μισούσε και τους λύτρωσε από το χέρι του εχθρού. Και τα νερά σκέπασαν ολοκληρωτικά τους εχθρούς τους. Δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας. Τότε πίστεψαν στα λόγια του. Έψαλαν την ένεσή του. Όμως γρήγορα ξέχασαν τα έργα του. Δεν περίμεναν τη βουλή του, αλλά επιθύμησαν επιθυμία στην έρημο και πείραξαν το Θεό μέσα σε άνυδρη γη. Και έδωσε σε αυτούς το αίτημά τους. Τους έστειλε όμως θανατηφόρα αρρώστια. Ακόμα φθόνησαν τον Μωυσή στο στρατόπεδο και τον Ααρών, τον Άγιο του Κυρίου. Η γη άνοιξε και κατάπηκε το Δαθάν και σκέπασε τη σκηνή του Αβυρών και βγήκε φωτιά στη συναγωγή τους. Η φλόγα κατέκαψε τους ασεβείς. Κατασκεύασαν ένα μοσχάρι στο χορύβ και προσκύνησαν το χωνευτό και άλλαξαν τη δόξα τους σε ομοίωμα βοδιού που τρώει χορτάρι. Ξέχασαν το Θεό, το σωτήρα τους, αυτό που έκανε τα μεγαλεία στην Αίγυπτο. Θαυμάσια στη γη του Χαμ, φοβερά στην ερυθρά θάλασσα. Και είπε να τους εξολοθρεύσει, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός του δεν στεκόταν μπροστά του στη θράψη για να αποτρέψει την οργή του, ώστε να μην τους αφανίσει. Ακόμα καταφρόνησαν την επιθυμητή γη, δεν πίστεψαν στο λόγο του και γόγγισαν στις σκηνές τους. Δεν εισάκουσαν τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό σήκωσε το χέρι του εναντίον τους για να τους καταστρέψει στην έρημο και να στρέψει το σπέρμα τους ανάμεσα στα έθνη και να τους διασκορπίσει στους τόπους. Και προσκολήθηκαν στον Βέελ Φεγόρ και έφαγαν θυσίες νεκρών και τον παρόξυναν με τα έργα τους, ώστε όρμησε κατά πάνω τους η πληγή. Αλλά καθώς στάθηκε ο Φινεές, έκανε κρίση και η πληγή σταμάτησε και λογαριάστηκε σε αυτόν για δικαιοσύνη σε γενεά και γενεά και μέχρι τον αιώνα. Και τον παρόξυναν στα νερά της αντιλογίας και ο Μωυσής έπαθε για αυτούς κακό, επειδή παρόργησαν το πνεύμα του, ώστε με τα χείλη του μίλησε αστόχαστα. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη που τους πρόσταξε ο Κύριος, αλλά ανακατεύτηκαν με τα έθνη και έμαθαν τα έργα τους και λάτρευσαν τα γλυπτά τους που έγιναν σε αυτούς παγίδα και θυσίασαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους στα δαιμόνια και έχησαν αθώο αίμα, το αίμα των γιών τους και των θυγατέρων τους που θυσίασαν στα γλυπτά της Χαναάν και μολύνθηκε η γη από αίματα και μολύνθηκαν με τα έργα τους και πόρνευσαν με τις πράξεις τους. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου άναψε ενάντια στο λαό του και ευδελίχθηκε την κληρονομιά του και τους παρέδωσε στα χέρια των εθνών και τους κυρίευσαν εκείνοι που τους μισούσαν και τους έθλιψαν οι εχθροί τους και ταπεινώθηκαν κάτω από τα χέρια τους. Πολλές φορές τους λύτρωσε, αλλά αυτοί τον παρόργησαν με τις βουλές τους. Γι' αυτό ταπεινώθηκαν εξαιτίας της ανομίας τους. Παρόλα αυτά, επέβλεψε στην θλίψη τους όταν άκουσε την κραυγή τους και θυμήθηκε τη διαθήκη που είχε κάνει σε αυτούς και μεταμελήθηκε σύμφωνα με το πλήθος του ελαίους του και τους έκανε να βρουν έλεος μπροστά σε όλους αυτούς που τους εχμαλώτησαν. Σώσε μας, Κύριε ο Θεός μας, και συγκέντρωσέ μας από τα έθνη για να δοξολογούμε το Άγιο όνομά Σου και να καυχόμαστε στην ένεσή Σου. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Και ολόκληρος ο λαός ας λέει αμήν. Αλληλούια. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να μπούμε στην ουράνια κατοικία μας. Και αν αποβάλουμε το επίγειο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί όσοι είμαστε σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε. Θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να φύγουμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε φεύγοντας από αυτό. Όλοι εμείς λοιπόν πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συσταίνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχιούνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη σας. Γιατί η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι κι εμείς δεν λαβαίνουμε για κανένα πια υπόψη την ανθρώπινη καταγωγή. Και αν κάποτε δώσαμε σημασία στην ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού, τώρα πια δεν δίνουμε. Έτσι, όποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς, μέσον εκείνου, να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στεναχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνιες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και επαινό. Μας θεωρούν λαοπλάνους κι όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν κι όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν, αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στεναχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτε και κατέχουμε τα πάντα. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορίνθοι. Σας ανοίξαμε την καρδιά μας διάπλατα. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς τις καρδιές σας διάπλατα. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων. Γιατί εμείς είμαστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως ο ίδιος είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέει ακόμη ο Παντοκράτορας Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, εσύ μας είπες Κύριε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει Κύριε μόνο με τον άρτο Πατεράγιο. Και ξέρουμε Κύριε ότι δίνουμε πολύ χώρο και χρόνο Κύριε μέσα στη ζωή μας Κύριε για αυτό τον φυσικό άρτο Πατεράγιο. Αλλά μας είπες Κύριε ότι ο άνθρωπος θα ζήσει με κάθε ρήμα σου Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε που βγαίνει μέσα από το στόμα του Θεού και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα Κύριε αυτό που θα πούμε Κύριε, αυτός ο λόγος Κύριε που θα πούμε Πατεράγιε να γίνει ρήμα Κύριε και ζωή Κύριε μέσα μας Κύριε να θρέψει Κύριε τον πνευματικό άνθρωπο Πατεράγιε να έρθουμε σε αποκάλυψη Κύριε και εξήτηση Κύριε ακόμα περισσότερο του προσώπου σου Πατεράγιε μέχρι να δούμε Κύριε ότι ταυτιζόμαστε Κύριε με το πνεύμα σου, είμαστε ένα μαζί σου Πατεράγιε μέχρι να δούμε Κύριε ότι η νύφη σου Κύριε έχει πάρει τη μορφή της Πατεράγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά εδάφια είναι όμορφα μέσα από την Αγία Γραφή και θα μπορούσα να πω ότι όσο ο Θεός μας αποκαλύπτει το Λόγο Του τόσο και πιο πολλά εδάφια βρίσκουμε που είναι ομορφότερα. Αμήν. Και ξέρω ότι πολλοί έχουμε διαβάσει τη Γένεση που στην κυριολεξία του μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα απλό βιβλίο, αλλά στην ουσία είναι ένα βιβλίο που είναι γεμάτο δύναμη. Και παρόλο που στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει και περιγράφει μέσα από το βιβλίο τη δημιουργία, βλέπουμε με πόσο απλό τρόπο ο Κύριος την περιγράφει τη δημιουργία. Όταν διαβάζεις για πρώτη φορά το βιβλίο της Γένεσης δεν μπορεί να σου περάσει όλη αυτή η δύναμη θα λέγαμε και όλη αυτή η ενέργεια που έχει μέσα αυτό το βιβλίο. Μπορούμε να το διαβάσουμε τη Γένεση για να μάθουμε πώς έγινε η δημιουργία, πώς ξεκινήσαν τα πάντα. Μπορεί να το διαβάσουμε από ένα ενδιαφέρον για να έχουμε γνώση, αλλά όταν ο Κύριος το ανοίγει αυτό το βιβλίο μέσα μας, τότε βλέπουμε αυτό το δυναμισμό, θα λέγαμε, που κρύβει αυτό το βιβλίο μέσα. Και δείχνει όλο το μεγαλείο του Κυρίου με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Δεν έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, πάρα πολλές φανφάρες μέσα η δημιουργία. Σήμερα οι άνθρωποι για να δείξουν το μεγαλείο τους βλέπουμε σε πάρα πολλά πώς να το πω, γκρουπ ανθρώπων να έχουν κάποιες τάξεις ανθρώπων που να βάζουν υπερμεγεθητικό βαθμό στους τίτλους τους για να δείξουν ότι είναι κάτι. Αυτός είναι ο μέγιστος, αυτός είναι ο πανμέγιστος, αυτός είναι ο μακαριότατος, αυτός είναι ο, ξέρω εγώ, ο μακάριος μάλλον, αυτός είναι ο μακαριότατος. Αυτός είναι ο Άγιος, αυτός είναι ο Πανάγιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπουμε τίτλους για να δείξουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να δείξουν την αξία τους. Όμως όταν διαβάζεις την Γένεση λέει «Εν αρχήν ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη». Δεν ξεκινάει με έναν τρόπο «Εν αρχήν ο παντοδύναμος, ο ατελείωτος, ο ένδοξος, ο θαυμαστός Θεός δημιούργησε τη γη». Τίποτα. Με ένα πάρα πολύ απλό, λιτό τρόπο μέσα σε μία πρόταση ο Κύριος λέει για τη δημιουργία της γης και του ουρανού. Εάν γινόταν αυτό το γεγονός, δηλαδή εάν παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος δημιουργούσε, κατάφερε και δημιουργούσε κάτι ο άνθρωπος, όλες οι ειδήσεις θα είχαν εκτενή ρεπορτάζ και πώς τελικά έγινε όλο αυτό. Όμως ο Θεός δεν δίνει καθόλου, θα λέγαμε, καμία έμφαση στο ποιόν του. Αμήν. Δεν δίνει καμία έμφαση. Απλά λέει ότι ο Θεός δημιούργησε αυτά. Ας φανταστούμε κάτι, αδερφέ. Λέει αυτό το όμορφο εδάφιο που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα, ή μάλλον η πρόταση που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, είναι «Και είπεν ο Θεός». Αυτός είναι και ο τίτλος του κηρύγματος. «Και είπεν ο Θεός». Βλέπετε, θα ήθελα λίγο να ζήσουμε μέσα από αυτή την πρόταση, την παντοδυναμία του Κυρίου. Ας φανταστείς ότι είσαι πάνω σε ένα βράχο. Αμήν. Και υπάρχει γύρω-γύρω απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει. Είσαι επάνω στο κενό και είσαι επάνω σε ένα βράχο. Υπάρχει ένα απόλυτο σκοτάδι και ξαφνικά ακούς μια φωνή και λέει «Γεννηθεί το φως». Και γίνεται φως. Πώς άνοιξε αυτός ο μεγάλος διακόπτης? Από πού ήρθε αυτό το φως? Ποιος άκουσε? Τι υπάκουσε? Υπάρχει ύλη? Πριν δεν υπήρχε ύλη. Έγινε αυτό από ενέργεια. Ξέρετε, ό,τι και αν έχουμε μάθει για τη δημιουργία, ό,τι και αν έχουν ψάξει οι άνθρωποι και όσο και ψάχνουν για το πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα, είναι λάθος. Αμήν. Είναι λάθος. Ακόμα και αν μπορούμε να πούμε ότι ο πιο πνευματικός αδερφός μας έχει εξηγήσει πώς έχει δημιουργηθεί, είναι λάθος. Αμήν. Όποιος προσπαθεί να μπει μέσα στη λογική πώς δημιούργησε ο Κύριος τα πάντα, είναι σαν να προσπαθεί να μπει μέσα στο Θεό που είναι απρόσιτος. Είναι ασύλληπτος. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μέσα από αυτό θέλω να περάσει το ποιον Θεό υπηρετούμε, ποιος Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός μας είναι ασύλληπτος. Μπορεί να δημιουργήσει τη γη με ένα του τι? Λόγο. Να πει και τα πάντα να υπακούσουν σε αυτόν. Ποια είναι τα πάντα? Τι είναι τα πάντα? Ποιος υπάκουσε? Ποιος δημιούργησε? Πώς δημιουργήθηκε? Δεν με απασχολεί. Είμαι ένας θεατής της παντοδυναμίας του Κυρίου μου. Αμήν. Και θα ταυτιστώ με τον Παύλο σε αυτό. Ο Παύλος λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι λέει διαπίστως, ξεκινάει το κεφάλαιο της πίστης με αυτό το εδάφιο και λέει διαπίστως εννοούμε ότι κτίστησαν οι αιώνες και όχι εκ των φαινομένων. Λέει διαπίστως μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τι πίστη? Και είπε ο Θεός και έγινε, τελείωσε. Τα πάντα κτίστηκαν μέσα από την παντοδυναμία του Κυρίου και δεν ξέρω το πώς, απλά τα πιστεύω, βλέπω στα μη φαινόμενα. Είναι σαν να κάθομαι σε αυτό το βράχο και συνεχίζει ο Κύριος να δημιουργεί. Και αρχίζει ο Κύριος, κάνει τα άστρα, κάνει το σύμπαν. Παρομοιάζει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, την παρουσία του Ιησού Χριστού, προσέξτε, του Ιησού Χριστού, σαν το φως, λέει, όταν φέγγει ο ήλιος στην δόξα του, στο μεσουράνημα. Αυτός είναι ο Ιησούς. Ο Θεός όμως τι είναι? Είναι φως που είναι απρόσιτο. Αμήν. Ο Θεός είναι φως που είναι απρόσιτο. Ξέρετε τι σημαίνει? Όλη αυτή η δημιουργία, ο ήλιος, η μεγαλύτερη ύλη που βλέπουμε, που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος, που έχει δει, που είναι 10 φορές και πολλές περισσότερες μεγαλύτερες από τον ήλιο μας, το ηλιακό μας σύστημα, τους δημιούργησε αυτός. Όλους μαζί να τους ενώσεις, να βγάλουν φως, το φως του Κυρίου δεν το βγάζουν. Είναι δημιουργία του. Είναι δημιούργημά του. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι απρόσιτος. είναι παντοδύναμος. Ότι ό,τι πει μέσα στη ζωή μας μπορεί να λάβει χώρα. Τελείωσε. Ένας του λόγος αρκεί για να γίνουν τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Δεν υπάρχουν δυσκολίες για τον Κύριο. Υπάρχουν δυσκολίες για μας. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπεράσουμε, γνωρίζοντας, έχοντας αποκάλυψη τι είναι ο Κύριος μας. Φανταστείτε, ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή και του λέει, βγάλε το λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Με τα χίλια ζόρια, ξέρουμε την ιστορία. Ο Μωυσής έκανε διάλογο μαζί με τον Κύριο, ενώ άκουσε τη φωνή του. Βλέπετε, τα πάντα ακούν τη φωνή και υπακούνε. Ο άνθρωπος τι κάνει? Μα Κύριε, πώς θα βγάλω το λαό σου μέσα από την Αίγυπτο? Ενώ άκουσε τη φωνή. Μωυσή, πήγαινε να βγάλεις το λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Μα Κύριε, πώς? Εγώ θα είμαι μαζί σου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Βλέπετε, η δική μας αδυναμία μειώνει το χέρι πιανού. Τίνος του Κυρίου. Η δική μας αδυναμία βλέπει στα φαινόμενα, ενώ ο Κύριος βλέπει σε αυτά που δεν μπορείς εσύ να δεις. Και σε οδηγεί ο Κύριος σε έναν παράξενο δρόμο. Αυτό συμβαίνει μέσα στη ζωή μας πάντα, ε. Α σηκώσει ειλικρινά το χέρι του όποιος δεν του συμβαίνει αυτό. Θα σε οδηγήσει ο Κύριος σε έναν δρόμο που είναι αδιέξοδο. Θα σε κυνηγάει από πίσω ο Φαραώ και από μπροστά θα είναι θάλασσα. Και θα λες, α, τι κάνουμε τώρα? Ο Κύριος του είπε του Μωυσή να πάει από αυτόν τον δρόμο. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Η φωνή αυτή που δημιούργησε τα πάντα του λέει, Μωυσή, θα πας από αυτόν τον δρόμο. Θα βγεις και θα πας από αυτόν τον δρόμο της ερήμου. Αμήν, Κύριε, πάω. Τάκ. Και ξαφνικά βλέπει τη θάλασσα μπροστά του και βλέπει πίσω του όλο το στράτευμα του Φαραώ. Μα τι έκανα λάθος? Τίποτα δεν έκανες λάθος. Τίποτα δεν έγινε λάθος. Ο Κύριος σε φέρνει σε αυτό το σημείο για να δει, καταλαβαίνεις την παντοδυναμία του? Ακούς αυτή τη φωνή που δημιούργησε τα πάντα και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μία στιγμή. Μα έχει θάλασσα μπροστά μου. Τι είναι αυτό που κρατάς? Βλέπετε, ο Κύριος που δημιούργησε, αδερφοί, το σύμπαν και μιλάει και γίνονται τα πάντα, ο Κύριος μιλάει μαζί σου. Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ Θεός, αν μπορούσα να συνομιλήσω με κάτι τόσο μικρό. Κάτι που είναι χαμένο μέσα στο αχανές σύμπαν του Κυρίου που έχει δημιουργήσει. Ένα μικρό μερμήγκι μπροστά, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο μικρό από ό,τι είμαστε εμείς μπροστά στο Θεό. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Ο Δαβίδ αυτό το συνειδητοποίησε και λέει, τι είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστε να τον επισκέπτεσαι? Τι είναι? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον αγαπάς? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να δώσεις το γιο σου το μονογενή για αυτόν, να μην το χάσεις? Βλέπετε, ο Κύριος με αγαπάει. Αμήν. Και αν έχει μπροστά μου μια ερυθρά θάλασσα, μου έχει δώσει ένα, σε παρένθεση, μαγικό ραβδάκι. Που αυτό το μαγικό ραβδάκι ποιο είναι? Είναι ο λόγος του. Που περιέχει μέσα τι? Πίστη. Και τι σου λέει? Χτύπα αυτά τα νερά και αυτά τα νερά τι θα κάνουν? Θα ανοίξουν. Με αυτά, αδερφέ, γίνονται σε ταινίες που είναι επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να ζήσεις την ταινία σου της επιστημονικής φαντασίας, άσε με να ζήσω την πίστη μου. Αμήν. Ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε την πίστη μας, αδερφοί. και αυτή την πίστη που είχαν όλοι, όλοι οι Αγίοι.
2: Υπάρχει
1: μια ανάγκη να μάθουμε να επακούμε τη φωνή του Θεού, λέει στο κατά Ιωάννη στο 12 και 20. Ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν, τώρα θα δούμε λίγο τον εκπρόσωπο της φωνής του Κυρίου που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και μιλάει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 12 κεφάλαιο και 20 και λέει ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στο Φίλιππο που καταγόταν από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και παρακάλεσαν λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Και κατόπιν ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο το λένε στον Ιησού. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς λέγοντάς τους «Έχει έρθει πια η ώρα να δοξαστεί ο Γιος του ανθρώπου». Είναι τιμή μας. Βλέπετε, ακόμα και το έθνος μας αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και μόλις ο Κύριος άκουσε ότι τα έθνη που τα αντιπροσωπεύαν εδώ πέρα οι Έλληνες, ο Κύριος εκείνη την ώρα άρχισε να μιλάει και να λέει ότι ήρθε η ώρα ο Γιος του Θεού να δοξαστεί. Αμήν. Και θέλουμε να δοξαστεί από εμάς. Αμήν. Θέλουμε να το δοξάσουμε με τη ζωή μας. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Και είμαστε Έλληνες και εμείς που πήγαμε στο Φίλιππο και του λέμε θέλουμε να δούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού. Αμήν. Η αλήθεια είναι και σας το τονίζω πως αν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μόνο αυτός μένει. Αν όμως πεθάνει, παράγει καρπό πολύ. Όποιος αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Μα όποιος απαρνιέται τη ζωή του στον κόσμο τούτο, αυτός θα διαφυλάξει την αιώνια ζωή. Αν κάποιος θέλει να υπηρετεί εμένα, εμένα να ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Και αν κανείς υπηρετεί εμένα, αυτόν θα τον τιμήσει ο πατέρας. Θέλω να δούμε λίγο το τι γινόταν εκείνη την ώρα. Λέει τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη, όμως τι να πω. Πατέρα, απάλαξέ με από την ώρα αυτή. Μα γι' αυτό ακριβώς ήρθα στην ώρα αυτή. Και τώρα λέει ο Κύριος, πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Αμήν. Μέσα από τη ζωή του που την απαρνήθηκε ο Κύριος για όλους εμάς, τι λέει, τώρα ήρθε η ώρα, πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Πού να το δοξάσει? Στα έθνη. Αμήν. Να το δοξάσεις τον Ισραήλ, να το δοξάσει ο Κύριος και στα έθνη. Χάρηκε ο Κύριος που ερχόταν η ώρα του να θυσιαστεί, να σταυρωθεί, να δώσει το αίμα του για όλους εμάς. Και λέει, α, είναι η ώρα που το όνομά σου θα ακουστεί σε όλα τα έθνη. Και κατά παράξενο τρόπο εκείνη την ώρα έγινε φωνή από τον ουρανό. Και λέει, τότε ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό. Τι ως φωνή ήταν αυτή? Είναι η φωνή αυτού που είπε και έγιναν τα πάντα. Αμήν. Βλέπετε, ο Θεός μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλούσε, μιλάει. Δεν έχει σταματήσει. Δεν πιστεύουμε έναν Θεό που είναι νεκρός Θεός. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος τι να κάνει? Να μιλάει. Και βλέπουμε ότι ακούγεται φωνή και αυτή η φωνή ακούστηκε από τον ουρανό, μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και λέει, και το δόξασα, το όνομά του δηλαδή, και πάλι θα το δοξάσω μέσα από τον Ιησού. Το δόξασε μαζί με τον Ιησού, θα το δοξάσει πάλι ο Κύριος μαζί με την ύφη του. Και λέει παρακάτω, από τον όχλο λοιπόν που στεκόταν εκεί και άκουσε μερικοί έλεγαν, έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν, κάποιος άγγελος του μίλησε. Και απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Ακούστηκε μία φωνή που πάρα πολλοί άνθρωποι, φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν αυτή η φωνή, πώς ακούστηκε, σαν Πώς ακούστηκε? Βροντί. Δεν ξέρω αν έχετε. Όλοι νομίζω έχουμε εμπειρία να μας πέσει ένας κεραυνός κοντά μας και να ακούσουμε να τραντάζει ο τόπος. Και ξαφνικά ακούνε, σε αυτή την ησυχία ακούνε τη φωνή του Κυρίου, όχι βροντί, τη φωνή του Κυρίου σαν βροντί, δυνατή. Και το δόξασα το όνομά μου και θα το δοξάσω. Παρατεταμένη θα ήταν αυτή η φωνή. Η βροντί μάλλον. Βλέπετε όμως, όταν το ανθρώπινο αυτή δεν μπορεί να τη συνειδητοποιήσει αυτή τη φωνή, να την κατανοήσει αυτή τη φωνή, την περνάει σαν κάτι που είναι τι? Ένα φυσικό φαινόμενο. Μία βροντί. Παρόλα αυτά κατάλαβαν ότι ήταν φωνή. Αμήν. Κάποιοι τι λέγανε? Αυτή η φωνή που ακούστηκε ήταν για αυτόν. Και ο Ιησούς τι είπε? Όχι παιδιά, δεν ήταν για μένα. Εγώ μπορώ να την ακούω και όταν δεν βροντάει. Αμήν. Αυτή η φωνή ήταν για σας. Ξέρετε κάτι? Ο Κύριος έχει δημιουργήσει τον ουρανό, την γη, το σύμπαν. Αλλά αυτό που ποθεί είναι να δημιουργήσει εσένα και εμένα. Αμήν. Θέλει να σε μορφώσει και να σε κάνει έναν άνθρωπο της πίστης. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος και μιλάει. Αμήν. Και βλέπετε, δεν ήταν η μοναδική φωνή που ακούστηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε άλλες φορές που ξανακούστηκε φωνή μέσα στην Καινή Διαθήκη του Κυρίου, του Πατέρα? Υπάρχουν άλλες δύο φορές. Μία είναι στο όρος της μεταμόρφωσης και η άλλη είναι όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε. Αμήν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Θεός μαρτύρησε με φωνή. Είναι ζωντανός ο Κύριος? Είναι ζωντανός. Λέει στο κατά Ματθαίος το 3 κεφάλαιο και 17 εδάφιο: «Και ειδού φωνή εκ των ουρανών πληθυντικός». Ακούστηκε αυτή η φωνή από το θρόνο του Κυρίου, πέρασε το μεσουράνημα και ακούστηκε μέχρι κάτω τη γη. Διαπέρασε όλη αυτή η φωνή, διαπέρασε όλο το σύμπαν, αδερφοί. Φανταστείτε σε παρένθεση τι χαρά είχε ο Κύριος εκείνη την ώρα που βλέπε το γιο του να παραδίδει τον εαυτό του για αυτόν. Γιατί όπως είπαμε, στη βάπτιση ο Κύριος τι έκανε στην ουσία? Πήρε την απόφαση του θανάτου. Αμήν. Εμείς βαπτιζόμαστε. Για ποιο λόγο? Γιατί μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι το βάπτισμα συμβολίζει κάτι. Συμβολίζει την ταφή όταν ο άνθρωπος μπαίνει κάτω από το νερό και μετά την ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος δεν είχε ανάγκη να ταφεί ούτε να αναστηθεί. Ο Κύριος όμως είχε ανάγκη να επικυρώσει τη διαθήκη του Θεού μαζί με αυτόν, ότι ναι, θα πεθάνω. Και ξέρω ότι εσύ θα πεθάνω για όλους αυτούς και ξέρω ότι εσύ θα με αναστήσεις. Δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά. Αμήν. Και εκείνη τη μέρα της βάπτισης ο Ιησούς επικύρωσε τη διαθήκη αυτή που έκανε με τον Θεό. Και ο Θεός, καθώς έβλεπε αυτή την επικύρωση της διαθήκης, μιλάει πάλι από τον ουρανό και τι λέει? «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα». Αυτός είναι ο Υιός μου, ο Ιησούς Χριστός, εις τον οποίο εγώ ευχαριστήθηκα. Μέχρι τότε, αδερφοί, δεν έκανε ούτε ένα θαύμα, δεν ανέστησε ούτε ένα νεκρό, τίποτα δεν έκανε. Και παρόλα αυτά ο Θεός τι λέει? Αυτός είναι ο Υιός μου στον οποίον εγώ έχω ευχαριστηθεί. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για το Θεό για να ευχαριστηθεί ο Θεός. Γιατί σας το έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα μαζί με μας. Αμήν. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει αυτή τη λεπτομέρεια να την καταλάβουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε το Θεό είναι να αφήσουμε τη φωνή Του να μας αλλάξει. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Να γίνει λουλούδι, να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο, αυτό, να γίνει. Γίνονται τα πάντα. Ξέρετε, ακόμα κι αν εμείς δεν ψάλουμε, ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα αν εμείς δεν ψάλουμε. Λέει, θα σηκώσει και τις πέτρες να ψάλουν. Μα πώς θα γίνει αυτό να σηκώσει ο Θεός τις πέτρες να ψάλουν? Έχεις ακούσει εσύ καμιά πέτρα να ψάλει? Εγώ έχω ακούσει. Και ψάλουν ωραία. Πάρα πολύ ωραία ψάλουν οι πέτρες. Γελάτε, ε? Έχουν ωραία φωνή. Γλυκιά, ρυθμική. Μα λες, μα πώς μπορούν οι πέτρες να ψάλουν, παιδί μου? Μια φορά σας την έχω πει την ιστορία σας, τη θυμάστε. Πήγα σε μια παραλία και ήμουν ξαπλωμένος και ξαφνικά άρχισε το κύμα αυτό το ελαφρύ, το καλοκαιρινό, και παράσαινε τις πέτρες.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η άλλη φορά που ακούστηκε λοιπόν αυτή η φωνή ήταν, όπως είπαμε, στη μεταμόρφωση. Λέει στο κατά Ματθαίο 17:5, ενώ αυτός ελάλη στους μαθητές του, ήταν εκεί και ο Μωυσής, ήταν εκεί και ο Ηλίας, έτι ειδούν νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη, αυτόν ακούτε. Ξανά ο Κύριος επικυρώνει και λέει, αυτός είναι ο Υιός μου εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθηκα. Τώρα έχετε μια φωνή να ακούτε. Ακούστε αυτόν. Αμήν. Υπάρχει αυτή η φωνή λοιπόν. Μπορούμε να την ακούσουμε? Μπορούμε. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να μας φωνάξει με βροντί. Δεν χρειάζεται ο Κύριος σήμερα να κάνει αυτό που έκανε τότε. Αν και ο Θεός το κάνει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει και να το ξανακάνει. Όμως μας έδειξε ο Κύριος τον τρόπο. Και ο Απόστολος Πέτρος θυμόταν αυτή τη μέρα. Λέει στην επιστολή του, στη δεύτερη επιστολή του, στη Β' Πέτρου στο 1:16, λέει, διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όχι με μύθους σοφιστικούς

0: ακολουθήσαντες, αλλά αυτό πτέ γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας. Δεν σας μιλάμε, λέει, για μύθους. Ξέρετε, για να δείξουμε ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη, είναι το ότι οι μαθητές μετά το θάνατο του Ιησού δώσαν τη ζωή τους γι' αυτόν. Και κανένας άνθρωπος που έχει ζήσει ένα παραμύθι δεν θα δώσει τη ζωή του για ένα παραμύθι. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω εγώ τη ζωή μου για ένα παραμύθι, για κάτι που είναι παραμύθι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, δεν σας μιλάμε με μύθους σοφιστικούς, αλλά ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητάς του, της δύναμής του. Έχουμε λοιπόν μια ομολογία, μια μαρτυρία εδώ πέρα από έναν άνθρωπο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της μεγαλειότητας του Κυρίου. Και τι μας λέει αυτή η μαρτυρία? Λέει, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθη. Εκεί σταματάει ο Πέτρος. Λέει, αυτή η φωνή, κοιτάξτε τη διαφορά τώρα του Αποστόλου Πέτρου από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι τι ακούσανε? Μία βροντί. Αμήν. Άλλοι τι ακούσανε? Α, ακούσαμε μια φωνή, αλλά αυτή η φωνή ήταν για ποιον? Για τον άλλο. Το κήρυγμα αυτό δεν είναι για μένα, είναι για κάποιον άλλο. Α, καλά τα είπε ο Κύριος σήμερα στο Δημήτρη. Δεν μιλάει στο Δημήτρη, μιλάει σε μένα, Κύριος. Αμήν. Μιλάει σε μένα. Και λέει, την ακούσαμε αυτή τη φωνή. Την άκουσε. Και την φύλαξε ο Πέτρος. Και λέει ότι αυτή η φωνή βγήκε από τη μεγαλοπρεπή δόξα του Πατέρα. Δηλαδή αυτού που δημιούργησε αυτό το ασύλληπτο σύμπαν που σήμερα προσπαθούμε να το εξιχνιάσουμε εμείς οι άνθρωποι. Φτάνουμε μέχρι τον Άρη με 1000 βάσανα και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Οι καλύτεροι επιστήμονες λένε ποτέ δεν πρόκειται να γίνει κάτι με αυτό το άχανε σύμπαν. Ποτέ. Αν και δεν έχουμε και πολλά χρόνια. Και λέει, και ταύτην τη φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού, ελθούσα όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Άκουσαν λοιπόν αυτή τη φωνή που ήρθε από τον ουρανό όταν ήμασταν στο όρος αυτό της μεταμόρφωσης του Πατέρα. Αλλά τι λέει τώρα? Εκεί που λέει αυτόν να ακούτε, ο Πέτρος θα αλλάζει και λέει, και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Λέει, ωραία όλα αυτά, η φωνή και όλα αυτά, αλλά έχουμε κάτι που είναι πιο βέβαιο από αυτή τη φωνή. Γιατί αυτός ο λόγος είναι αυτή η φωνή. Ο προφητικός λόγος. Αμήν. Μας έδωσε ο Κύριος τον προφητικό του λόγο, για να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του μέχρι να ανατείλει η δόξα του μέσα μας. Λέει, ψάλαμε σήμερα τον ύμνο και τι λέγαμε? Σήκω Σιών, δείξε το φως σου. Σε έχει ντύσει ο Κύριος με δύναμη, σου έχει δώσει ο Κύριος φως. Έχει ανατείλει αυτό το φως μέσα μας. Και ο Κύριος θέλει αυτό το φως τι να κάνουμε? Να το μεταδώσουμε, να το μεταφέρουμε αυτό το φως. Και λέει, τούτο πρώτον εξεύρωτες, ότι ουδε μία προφητεία της Γραφής. Το τονίζω, το ξανατονίσω, να το κατανοήσουμε. ούτε μία προφητεία της γραφής. Γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Δεν με ενδιαφέρουν οι προφήτες που έρχονται εδώ ή που δεν έρχονται, οι προφήτες που είναι γύρω στον κόσμο, δεν με ενδιαφέρουν. Ακούω, εξετάζω, διακρίνω μέσα από το λόγο. Ο Κύριος μου έδωσε το λόγο για να είναι η βάση μου που να μπορώ να διακρίνω τα υπόλοιπα. Όμως αυτό είναι αλάνθαστο. Αμήν. Λέει καμία προφητεία της γραφής δεν έγινε από το μυαλό κανενός ανθρώπου. Ό,τι είχε περάσει μέσα στο θεόπνευστο λόγο δεν έγινε μέσα από το μυαλό του ανθρώπου. Δεν έγινε. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει κάτι που είναι τι? Σαν λίχνος, λέει, που φέγγει. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν ένα φως. Όταν ο Κύριος είπε γεννηθείτε το φως, μας έδωσε το λόγο του. Αμήν. Μας έδωσε το λόγο του ο Κύριος. Λέει διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενε ελάλησαν οι Άγιοι του Θεού. Ωραία. Αν διαβάσουμε το κατά Ιωάννη, στο 10 κεφάλαιο μιλάει πάρα πολύ για τα προβατάκια Κυρίου. Αμήν. Είμαστε προβατάκια του Κυρίου. Λέει ότι τα πρόβατα, λέει, ξέρουν ποιος είναι ο ποιμένας τους. Αμήν. Και δεν ακούνε τις φωνές των άλλων. Ακούνε μία φωνή που αυτή η φωνή ήταν αυτή που είπε και γίναν τα πάντα. Τι ξεχωρίζουν αυτή τη φωνή του παντοδύναμου. Ξεχωρίζουν αυτή τη φωνή του δημιουργού, του ποιητή. Ξέρουν ότι αυτή η φωνή είναι του Θεού τους αυτή η φωνή. Αυτή τη φωνή την έχει δώσει ο Θεός στο γιο του γιατί ευαρεστήθηκε. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος αδερφή, όταν οι άνθρωποι, ακόμα και ο Ιωάννης, αναρωτιόταν αν είναι ο Μεσσίας ή όχι. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 10 και 27, λέει τα πρόβατα τα δικά μου. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Αμήν. Αυτό δεν δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Έχουν άλλους ποιμένες. Όμως λέει τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούν. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη φωνή που είπε και έγινε? Μπορούμε? Σκεφτείτε λίγο λοιπόν αυτή την φωνή. Λέει, νομίζω είναι στο κατά Λουκά, στο 7 κεφάλαιο. Εκεί αρχίζει ο Κύριος και περιγράφει θαύματα που αρχίζει ο λόγος μάλλον του Κυρίου και περιγράφει θαύματα που είχε κάνει ο Ιησούς. Περιγράφει ότι είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα εκείνον τον καιρό και μάλιστα ένα θαύμα που περιγράφει είναι η Ανάσταση από το παιδί μιας χήρας, το μονογενή γιο της, της χήρας που τον ανέστησε στην Αΐν. Πώς τον ανέστησε ο Κύριος? Πώς τον ανέστησε? Του έκανε μαλάξη στην καρδιά? Φύσηξε μέσα του? Τι έκανε ο Κύριος? Τι έκανε? Απλά του μίλησε. Απλά. Λέει, ναι, σήκω. Μα πώς μπορεί να ακούσει ένας νεκρός? Πώς μπορεί να ακούσει ο Λάζαρος που είναι 4 μέρες μέσα στον τάφο? Και ο Κύριος πάει με όλη του την άνεση. Στέκεται έξω από τον τάφο και μιλάει σε έναν άνθρωπο που είναι νεκρός 4 μέρες. Βρωμάει. Και του λέει απλά, Λάζαρε. Σαν να ήταν κάποιος που είναι ζωντανός. Ποιος Λάζαρος θα ακούσει? Λάζαρε, βγες έξω. Τα πρόβατα, λέει, την ακούνε τη φωνή μου. Παρόλα αυτά, βλέπετε ότι πάρα πολλές φορές δείχνουμε αδυναμία σε αυτή τη φωνή. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Λέει στην προς Εβραίους, στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφη, πάλι διορίζει ημέρα τινά, λέει ο λόγος του Κυρίου. Διορίζει κάποια ημέρα ο Κύριος. Και λέει σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σού των καιρών καθώς ήρητε. Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μην σκληρύνετε την καρδιά σας. Άρα βλέπετε, υπάρχει κάθε μέρα, κάθε μέρα υπάρχει η ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Υπάρχουν περιόδοι που η καρδιά μας τι κάνει, σκληραίνει. Όμως η φωνή του Κυρίου δεν σταματάει. Γιατί? Γιατί με αγαπάει. Αμήν. Μπορεί να είμαι μηδαμινός, μπορεί να είμαι αμαρτωλός. Ο Κύριος όμως δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Τον αγαπάει. Και λέει, αν ακούσεις τη φωνή μου σήμερα, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ας την εύπλαστη, ώστε αυτός που είπε να γίνει φως από το σκοτάδι, να λάμψει το φως του μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Μπορεί. Μόνο αν εγώ έχω σκληρή καρδιά. Δεν μπορεί. Πάλι λέει στην προς Εβραίους το 12. Μην 12 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Μην σκληρύνεις τη φωνή λόγων την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος. Κάποιοι την ακούσανε στην Παλαιά Διαθήκη και δεν θέλανε να την ακούσουν, να τη δεχτούν αυτή τη φωνή. Γιατί? Γιατί ήτανε γεμάτη αμαρτία. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει, αμήν, αυτή η φωνή έρχεται όταν εσύ και εγώ είμαστε πώς? Γεμάτη από αμαρτία. Τότε έρχεται αυτή η φωνή. Αμήν. Και τότε. Και τι κάνει? Έρχεται να μαλακώσει την καρδιά και να σε δημιουργήσει, να σε κάνει όπως αυτός θέλει. Γιατί? Γιατί, θα το ξαναπώ, σε αγαπάει. Έχει περάσει μέσα μας, να το ξαναπώ. Γιατί σε αγαπάει. Αμήν. Δεν βλέπει τη σκληρότητα. Επιμένει ο Κύριος. Επιμένει ο Κύριος. Πάλι στην προς Εβραίους στο 12:25. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφευγον, καταφρονούσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφώμε το λαλούντα από τον ουρανό. Από πού μας λαλάει ο Κύριος τώρα? Από πού μας μιλάει ο Κύριος? Από τους ουρανούς μας μιλάει. Αμήν. Μην το καταφρονήσουμε. Λέει στο κατά Ιωάννη και 24 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Όταν ο Κύριος λέει αληθώς, αληθώς σας λέγω, τι είναι αυτό? Σε εκείνο το κεφάλαιο, σε λίγα εδάφια, ο Κύριος το λέει τρεις φορές αυτό. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό. Τελείως. Το επισφραγίζει ο ίδιος ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιο και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Τι λέει? Αυτός ο άνθρωπος λέει δεν έρχεται στην κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Αυτό συμβαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει δύο φορές μέσα στη ζωή μας. Η πρώτη είναι όταν είμαστε νεκροί ως προς τον Χριστό και δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του. Όταν έρχεται η φωνή του όμως, ο Κύριος τι μας κάνει? Μας ζωοποιεί. Και λέει, όταν ακούσουμε τη φωνή του, μεταβαίνουμε από τον θάνατο στη ζωή. Όμως ο Κύριος δεν το σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι λέει. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πάλι το ξαναλέει ο Κύριος, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, όταν οι νεκροί θέλουσαν ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσαν ζήσει. Θα έρθει, λέει, μια ώρα που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού. Το έκανε ο Κύριος στη ζωή του. Τι λέτε, το έκανε? Το έκανε. Θα το ξανακάνει ο Κύριος? Θα το ξανακάνει. Φοβόμαστε το θάνατο? Φοβάστε το θάνατο? Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Αμήν. Γιατί η ζωή δεν είναι εδώ. Αμήν. Δεν είναι εδώ η ζωή. Βλέπω μια δυσκολία. Λέει, θα έρθει μία μέρα. Αν πάμε, συγγνώμη που θα σας το πω, αν πάμε στο νεκροταφείο, θα καταλάβουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει μείνει για πολύ εδώ. Πάνω στον τάφο βλέπεις την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης, σαν ένα προϊόν. Αμήν. Τότε φτιάχτηκε, έληξε τότε. Δεν έχει λήξη. Δεν έχουμε ημερομηνία λήξης. Το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Όταν είσαι εν Κυρίω, δεν υπάρχει αυτό. Λέει, θα έρθει μία μέρα που αυτός που είπε και γίναν τα πάντα. Το συνειδητοποιούμε, αδερφοί? Θέλω λίγο να βγεις έξω και να δεις το σύμπαν, να δεις το διάστημα, να δεις. Δες το όπως θέλεις, με όποιο τρόπο θέλεις, μπες στο ίντερνετ. Να δεις το μεγαλείο του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι ασύλληπτος, ατελείωτος, αναλύωτος. Δεν υπάρχει αδυναμία σε αυτό. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Αμήν. Και ο Κύριος σου λέει ότι θα έρθει η μέρα που αυτός που είπε και γίναν θα μιλήσει. Και λέει ότι αυτοί που είναι νεκροί εν Χριστώ θα αρπαχτούν πρώτοι. Βλέπετε, αυτοί θα ακούσουν πιο πριν από μας τη σάλπιγγα. Αμήν. Θέλω λοιπόν να περάσει αυτό σήμερα. Πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου σήμερα, για να τον αφήσουμε να μας μεταμορφώσει, να μας δημιουργήσει όπως δημιούργησε αυτό που βλέπουμε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ό,τι έχει δημιουργήσει είναι πανέμορφο. Πανέμορφο. Αμήν. Και εσύ είσαι πανέμορφος. Ο Θεός σε δημιούργησε. Έχουμε έναν όμορφο κόσμο μέσα μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει αυτό τον κόσμο που έχει δημιουργήσει μέσα σου να τον τελειοποιήσει. Αμήν. Και όταν θα έρθει η ώρα, ο Κύριος θα μας το λύσει σαν κόσμημα επάνω του. Σαν στεφάνι επάνω του. Ο εκατόνταρχος, αδερφοί, που τον αναφέρει και αυτό στο Καταλουκά, εκεί στο 7 εδάφιο, στο 7 κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια είναι, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν εθνικός και υπέφερε ο δούλος του. Και όταν το συνάντησε ο Κύριος, ενώ ήταν Ρωμαίος και ήξερε ότι οι Εβραίοι θεωρούσαν ακάθαρτους τους εθνικούς, δεν ήθελε καν να τον πλησιάσει ο Θεός και ούτε ο Ιησούς, συγγνώμη, και να πάει ο Ιησούς στο σπίτι ενός εθνικού, ενός ανθρώπου που είναι ακάθαρτος. Και τι του είπε? Με έναν λόγο σου. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν χριστιανός, να το φέρουμε στα δικά μας μέτρα, ένας άνθρωπος που δεν ήταν αναγεννημένος άνθρωπος, είπε, ξέρω ότι με ένα λόγο σου μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και θέλω να περάσει σήμερα αυτό μέσα μας. Με ένα λόγο του μπορούν να γίνουν τα πάντα μέσα μας. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε, Κύριε, ότι αυτός ο χρόνος κλείνει, Κύριε. Και πάντα, Κύριε, αναλογιζόμαστε τι καταφέραμε, πού φτάσαμε, Κύριε, σε αυτό το χρόνο, Κύριε, που μας έδωσες, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι χωρίς εσένα είναι αδύνατο, Κύριε, να κάνουμε ουδέν, Πατεράγια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κύριε, πάντα, Κύριε, σε αυτή την κατάσταση, Κύριε, της προσμονής, της επιμονής, Πατέρα, για της παρουσίας Σου μου, Κύριε. Στεκόμαστε, Κύριε, σαν τον Σαμουήλ, Κύριε, στον ναό, Πατέρα, για να δούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, Εσένα, το σωτήριο του κόσμου, Κύριε. Να έρχεσαι ξανά στη γη, μέσα από την ύφη Σου, Κύριε, μέσα από το λαό Σου, Κύριε, μέσα από Εσύ διάλεξες, Κύριε, αυτό το λαό για να φανερώσεις τη δόξα Σου, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, να είμαστε μέσα σε αυτό το λαό, Κύριε, μέσα σε αυτή την ύφη, Κύριε. Ζητάω να ανοίξεις, Κύριε, τα πνευματικά μας αυτιά, Κύριε. Και όπως επαναλαμβάνεις, Κύριε, μέσα στο λόγο Σου συνέχεια, Κύριε, ότι αυτός που έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει, Πατεράγε. Θέλουμε, Κύριε, εμείς να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να μπορούμε να ακούσουμε, Κύριε, αυτή την φωνή, Κύριε, της αλλαγής, Πατεράγε. Αυτή τη φωνή της δύναμης, Κύριε, της δημιουργίας, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε. Να δημιουργεί, Κύριε, τον εσωτερικό μας, Κύριε, τον πνευματικό άνθρωπο, Πατεράγε. Που μέσα από αυτόν, Κύριε, Εσύ θα φανερώσεις το μεγαλείο της δημιουργίας Σου, Ιησού μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη, Κύριε, και το έλεος Σου, Πατεράγε. Προσευχόμαστε για κάθε αδερφό, Κύριε, κάθε αδερφή, Πατεράγε, που είναι ασθενής, Πατεράγε, κάθε άνθρωπο, Κύριε, που έχει ανάγκη από το χέρι Σου, Πατεράγε, Σου Χριστέ, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, Σου Χριστέ. Και θέλουμε, Κύριε, να φανερώσεις, Κύριε, ξανά, Κύριε, Σου Χριστέ, Κύριε, το χέρι της δόξας Σου, Κύριε, πάνω στη σάρκα μας, Πατεράγε, που είναι, Κύριε, υποταγμένη, Κύριε, μέσα στη φθορά Σου μου, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον γιώτα ζήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού και προς πάντας τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος λέγον, ώστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ σφάξει βούν ή αρνίων ή έγα εν το στρατοπέδο ή ώστις σφάξει έξω του στρατοπέδου και εις την σύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρει αυτό δια να προσφέρει προσφοράν εις τον Κύριον έμπροσθεν της σκηνής του Κυρίου, αίμα θέλει λογιστεί εις εκείνον τον άνθρωπον. Αίμα έχησε και θέλει εξολοθρευθεί ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού. Δια να φέρωσιν οι Ισραήλ τα θυσίας αυτών, τας οποίας θυσιάζουσιν εν τη παιδιάδη, και να προσφέρωσιν αυτάς προς τον Κύριον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα, δια να θυσιάζωσιν αυτάς εις προσφοράς ειρηνικάς προς τον Κύριον. Και θέλει ραντίσει ο ιερεύς το αίμα επί το θυσιαστήριον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει καύσει το στέαρ εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον. Και δεν θέλουσι θυσιάσει πλέον τας θυσίας αυτών εις τους δαίμονας κατόπιν των οποίων αυτή πορνεύουσι. Τούτο θέλει είστε εις αυτούς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών. Και θέλει σιπή προς αυτούς, ώστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία και εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρει αυτό δια να προσφέρει αυτό προς τον Κύριον, θέλει εξολοθρευθεί ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού. Και ώστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας φάγει ή ονδήποτε αίμα, θέλω στήσει το πρόσωπον μου εναντίον εκείνης της ψυχής ή της τρώγει το αίμα και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Διότι η ζωή της σαρκός είναι εν το αίματι. Και εγώ εδώ καυτώ εις εσάς δια να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου. Διότι το αίμα τούτο κάμνει εξηλασμόν υπέρ της ψυχής. Δια τούτο είπα προς τους ιούς Ισραήλ, ουδε μία ψυχή από σας θέλει φάγει αίμα, ουδε ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας θέλει φάγει αίμα. Και ώστις άνθρωπος εκ των ιών Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας κυνηγήσει και πιάσει ζώων ή πτηνών το οποίο τρώγεται, θέλει χύσει το αίμα αυτού και θέλει σκεπάσει αυτό με χώμα, διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής, δια την ζωήν αυτής είναι. Όθεν είπα προς τους ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε φάγει αίμα ουδε μια σαρκός, διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής. Πάσο τρόγον αυτό θέλει εξολοθρευθεί.

0: και πάσα ψυχή ή τη σφάγη θνησιμαίων ή διεσπαραγμένων υποθυρίου, αυτόχθον ή ξένος θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Τότε θέλει είστε καθαρός. Αλλά αν δεν πλύνει αυτά, μη δελούσει το σώμα αυτού, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα ήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κατά τας πράξεις της γης Αιγύπτου ενή κατοκίσατε δεν θέλετε πράξη. Και κατά τας πράξεις της γης Χαναάν, εις την οποίαν εγώ σας φέρω, δεν θέλετε πράξη. Και κατά τα νόμιμα αυτών δεν θέλετε περιπατήσει. Τας κρίσεις μου θέλετε κάμει και τα προστάγματά μου θέλετε φυλάτη για να περιπατείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φυλάτη λοιπόν τα προστάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τα οποία κάμνων ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ουδής άνθρωπος θέλει πλησιάσει εις ουδένα συγγενή αυτού κατά σάρκα, δια να αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτού. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ασχημοσύνην πατρός σου ή ασχημοσύνην μητρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι μήτυρ σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνην γυναικός του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι ασχημοσύνη του πατρός σου. Ασχημοσύνην αδελφή σου, θυγατρός του πατρός σου ή θυγατρός της μητρός σου, γεννημένη εν τη οικία ή γεννημένη έξω, τούτον την ασχημοσύνην δεν θέλεις αποκαλύψει. Ασχημοσύνην θυγατρός του ιού σου ή θυγατρός της θυγατρός σου, τούτον την ασχημοσύνην δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι η δική σου είναι η ασχημοσύνη αυτών. Ασχημοσύνην θυγατρός της γυναικός του πατρός σου, γεννημένης από του πατρός σου ή της είναι αδελφή σου, δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνην αδελφής του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι στενή συγγενής του πατρός σου. Ασχημοσύνην αδελφής της μητρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι είναι στενή συγγενής της μητρός σου. Ασχημοσύνην αδελφού του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Εις την γυναίκα αυτού δεν θέλεις πλησιάσει. Είναι θεία σου. Ασχημοσύνην νύμφη σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι γυνή του ιού σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνη γυναικός του αδελφού σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι η ασχημοσύνη του αδελφού σου. Ασχημοσύνη γυναικός και της θυγατρός αυτής δεν θέλεις αποκαλύψει. Ουδε θέλεις λάβει την θυγατέρα του ιού αυτής ή την θυγατέρα της θυγατρός αυτής για να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής. Είναι στενές συγγενής αυτής. Είναι ασέβημα. Και γυναίκα προς τη αδελφή αυτής, αντίζηλον δεν θέλεις λάβει, δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής προς τη άλλη ενώ σωζή. Και εις γυναίκα, εν καιρό αποχωρισμού δια την ακαθαρσίαν αυτής, δεν θέλεις πλησιάσει δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής. Και μετά της γυναικός του πλησίον σου δεν θέλεις συνουσιαστεί δια να μιανθείς μετά αυτής. Και δεν θέλεις αφήσει την άεκ του σπέρματός σου να περάσει δια του πυρός εις τον Μολόχ και δεν θέλεις βεβηλώσει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και μετά άρενος δεν θέλεις συνουσιαστεί ως μετά γυναικός. Είναι βδέλυγμα. Ουδε θέλεις συνουσιαστεί με του δενός κτίνου δια να μιανθείς μετά αυτού. Ουδε γυνή θέλει σταθεί έμπροσθεν κτίνους δια να βατευθεί. Είναι μισαρών. Μη μιένεστε εις ουδέν εκ τούτων. Διότι σπάντα ταύτα εμιάνθησαν τα έθνη τα οποία εγώ εκδιώκω απ' εμπροσθέν σας. Και εμιάνθη η γη. Δια τούτο ανταποδίδω την ανομίαν αυτής επ' αυτής και η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους αυτής. Σεις λοιπόν θέλετε φυλάξει τα προστάγματά μου και τα σκρίσεις μου και δεν θέλετε πράτη ουδέν εκ πάντων των βδελιγμάτων τούτων, ο αυτόχθον ή ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι πάντα τα βδελίγματα ταύτα έπραξαν οι άνθρωποι της γης, οι προημών και εμοιάθη η γη. Δια να μη σας εξεμέσει η γη όταν μοιάνετε αυτήν, καθώς εξήμεσε τα έθνη τα προημών. Διότι πάσος της πράξη τι εκ των βδελιγμάτων τούτων, εψυχέ έτινος ήθελον πράξη αυτά, θέλου συνεξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτών. Όθεν θέλετε φυλάτη τα προστάγματά μου, ώστε να μη πράξετε μηδέν εκ των δελειρών τούτων νομίμων, τα οποία επράχθησαν προημών, και να μη μοιανθείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.
1: Ψαλμός ρο ζήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγωσιν ούτως οι λελιτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελίτρωσαν εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγεν αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου. Περιεπλανόντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν. Ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν αυτής. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών, και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών, και οδήγησαν αυτούς διευθείας οδού, για να υπάγωσιν εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο. Διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχεν ο βοηθών. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψεν. Οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών δελείτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσιν έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας θυσιάζωσι θυσίας ενέσεως και ας κηρύττωσι τα έργα αυτού εν αγαλιάσι. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασίας εν είδαση πολλής, αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και εγείρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασιγάζει την ανεμοζάλην και σιωπώσει τα κύματα αυτής και εφραίνονται διότι ησύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας υψώνωσιν αυτών εν τη συνάξη του λαού και εν το συνεδρίο των πρεσβυτέρων ας ενώσιν αυτών. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον και πηγάς υδάτων εις ξηρασίαν. Την καρποφόρον γην εις αλμυράν, δια την κακίαν των κατοικούντων εν αυτή. Μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηράν γην εις πηγάς υδάτων. Και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και συγκροτούσει πόλεις εις κατοίκησιν. Και σπήρουσιν αγρούς και φυτεύουσιν αμπελώνας ή την εσκάμνουση καρπούς γεννήματος. Και ευλογεί αυτούς και πληθύνονται σφόδρα και δεν ολιγοστεύει τα κτίνη αυτών. Ολιγοστεύουσιν όμως έπειτα και ταπεινώνονται από της στενοχωρίας, της συμφοράς και του πόνου. επιχέει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Τον δε πένιτα υψώνει από της πτωχίας και καθιστά ως πίμνια τας οικογενείας. Οι ευθύς βλέπουσι και εφραίνονται. Πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Ως της είναι σοφός, ας παρατηρεί τα αυτά και θέλουσιν εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Ψαλμός ρο ήτα. Ο δί ψαλμού του Δαβίδ. Ετοίμη είναι η καρδία μου, Θεέ. Θέλω ψάλι και θέλω ψαλμωδί εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ λαών και θέλω ψαλμωδί σε μεταξύ εθνών. Διότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη, Θεέ, επί τους ουρανούς και η δόξα σου ας είναι εφόλην την γην, δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, σώσον δια της δεξιά σου και επάκουσον μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το αγιαστηρίου αυτού. Θέλω χέρι, θέλω μοιράσει την Σιχέμ και την κοιλάδα Σοκχώθ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλάδ, εμού ο Μανασής, ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου, ο δε Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου. Θέλω αλλαλάξει επί την Παλαιστίνην. Τις θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένην πόλην, τις θέλει με οδηγήσει έως Εδόμ. Ουχή εσύ, Θεέ, ο απορρίψας ημάς. Και δεν θέλεις εξέλθει, Θεέ, μετά των στρατευμάτων ημών. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Δια του Θεού θέλομεν κάμι ανδραγαθίας, και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 7.
3: Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δέχθητε ημάς εν ημίν, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, εις ουδένα εστάθημεν πλεονέκτε. Δε λέγω τούτο προς κατάκρισήν σας, διότι προείπουν ότι είστε εν τες καρδίες ημών, ώστε να συναποθάνομεν και να συζόμεν. Πολλήν παρησίαν έχω προς εσάς, πολλήν καύχησιν έχω δια σας. Είμαι πλήρης παρηγορίας. Έχω υπερπερισσεύουσαν την χαράν εις όλη την θλίψην ημών. Διότι αφού ήλθομεν εις Μακεδονίαν, ούτε μία άνεσιν ελάβειν σάρξ ημών, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλά ο Θεός, ο παρηγορών τους ταπεινούς, παρηγόρησεν ημάς για της παρουσίας του Τίτου. Και ουχή μόνον δια της παρουσίας αυτού, αλλά και δια της παρηγορίας την οποίαν παρηγορήθη δια σας, αναγγέλων προς ημάς των μέγαν πόθων σας, των οδυρμών σας, των ζήλων σας υπέρ εμού, ώστε περισσότερον εχάριν. Διότι εάν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενόουν, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς ώραν σας ελείπησε. Τώρα χαίρω, ουχή ότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε προς μετάνοιαν, διότι ελειπήθητε κατά Θεών, για να μη ζημιωθείτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι η κατά Θεών λύπη για να μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου για να θάνατον. Διότι ιδού αυτό τούτο το ότι ελειπήθητε κατά Θεών, πώς ειν σπουδήν εγέννησεν εις εσάς. Αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβων, αλλά πόθων, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Κατά πάντα απεδείξατε αυτούς ότι είστε καθαροί εις τούτο το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκανα μόν τούτο δια τον αδικήσαντα, ούτε δια τον αδικηθέντα, αλλά δια να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή ημών την οποία έχομεν δια σας ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορίαν σας και έτι περισσότερον εχάριμεν δια την χαράν του Τίτου, ότι ανεπάφθη το πνεύμα αυτού παραπάντων ημών, διότι εάν εκαυχήθην τί προς αυτόν δια σας, δεν κατησχύνθην. Αλλά καθώς σας ελαλήσαμεν πάντα εν αληθεία, ούτω και η καύχηση ημών ή προς τον Τίτον έγινε εν αλήθεια. Και η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερον προς εσάς, όταν ενθυμείτε την υπακοήν πάντων ημών, πως με πταφόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Χαίρο λοιπόν ότι κατά πάντα έχω θάρρος εις εσάς.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 8.
3: Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς, αδελφοί, την χάριν του Θεού την δεδομένη εις σας εκκλησίας της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλη θλίψη και η βαθύ απτωχία αυτών, ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθερότητας αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμην, μαρτυρώ τούτο, και υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετοι. Παρακαλούνται σημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθούμεν την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους, και ουχή μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον, έπειτα εις ημάς διαθελήματος του Θεού, ώστε παρεκαλέσαμεν τον Τίτο καθώς ήρχισεν, ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντή, εν πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή, και τη προς ημάς αγάπη σας, ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν ταύτη τη χάρητη. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγήν, αλλά για να δοκιμάσω δια τη σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας, διότι εξεύρεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε δια σας για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχίαν εκείνου. Και εις τούτο γνώμην δίδω, διότι τούτο συμφέρει εις εσάς ή την εσυρχίσατε από πέρυσι, ουχή μόνον το να κάμετε, αλλά και το να θέλετε. Τώρα δε τελειώσατε και το να κάμετε, ώστε καθώς υπήρξεν η προθυμία του θέλην, ούτω να υπάρξει και το τελειώσε αφόσα έχετε. Διότι εάν προϋπάρχει η προθυμία, εάν της ευπρόσδεκτος, καθώσα έχει, ουχή καθώσα δεν έχει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνεσης, εις εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει εν ισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίσσευμά σας να αναπληρώσει την στέρηση εκείνων, δια να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων εις την στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης, καθώς είναι γεγραμμένον, ως της είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερον, και ως της ολίγων, δεν ελάμβανε ολιγότερον. Χάρις δε εις τον Θεόν τον δίδοντα εις την καρδίαν του Τίτου την αυτήν σπουδήν δια σας, διότι την μεν προτροπήν εδέχθη, προθυμότερος δε ον ανεχώρησε προς εσάς αυτοπροαίρετος. Επέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών του οποίου ο εν το Ευαγγελίο έπαινος γίνεται κατά πάσα σας εκκλησίας. Και ηχή μόνον τούτο, αλλά και εψηφίστη υπό των εκκλησιών, συνοδοιπόρος ημών μετά της δωρεάς ταύτης της διακονούμενης ηφημών προς την δόξαν αυτού του Κυρίου και προς ένδειξην της προθυμίας σας. Φοβούμενοι τούτο, μη προσάψει τίσεις ημάς μόμον εν τη αυθονία ταύτη την διακονούμενη ηφημών. Προνοούνται στα καλά όχι μόνον ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Επέμψαμεν δε μετ' αυτών των αδελφών ημών, των οποίων πολλάκις εδοκιμάσαμεν εν πολλές ότι είναι πρόθυμος, τώρα δε πολύ προθυμότερος για την πολλήν πεποίθησιν την προς εσάς. Όσο μεν περί Τίτου, είναι κοινωνός εμού και εις εσάς συνεργός, όσον δε περί των αδελφών ημών, είναι Απόστολοι των Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ένδειξη λοιπόν της αγάπης σας και της καυχήσεως ημών την οποία έχουμε δια σας, δείξατε προς αυτούς και ενώπιον των Εκκλησιών.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Σωτήρα μας. Ερχόμαστε μπροστά Σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σπάμε τα αγκία μας, Κύριε, μπροστά Σου. Ζητάμε Εσύ να έρθεις με το Άγιο Πνεύμα Σου, να συνεχίσεις την υπηρεσία Σου, Κύριε, που ήδη έχει ξεκινήσει, Κύριε, και σήμερα Ιησού μας Άγιε. Να χρήσεις τα Άγια Λόγια Σου, Κύριε. Εγώ παραδίδω το σκεύος μου, Κύριε, τέλεια σε Σένα, Χριστέ μου, Κύριε. Δεν έχω τίποτα να δώσω, ούτε θέλω να δώσω τίποτα δικό μου. Εσύ έλα και υπηρέτησέ μας, Πατέρα, στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε. Σε παρακαλώ, φέρε το χρίσμα Σου επάνω μου, Κύριε. Διπλή μερίδα από το χρίσμα Σου έχω ανάγκη, Κύριε. Και χρήσε και όλα μου τα αδέλφια, Κύριε. Να έρθει ο Λόγος Σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους, Κύριε Ιησού Χριστέ, και εσύ να συνεχίσεις να το εργάζεσαι, Κύριε, με το Πνεύμα Σου. Να μην τα πάρει, Κύριε, ο εχθρός Σου μας, και αύριο να μπούμε στη μέρημνα και να φύγουν όλα μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας, Ιησού μας. Αλλά εσύ να εργαστείς, Κύριε, μέσα μας. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Σε ευλογούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, Ιησού μας. Κάθε γονιός διδάσκει το παιδί του το καλύτερο που μπορεί. Προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί του. Να του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να του πει ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει και το λάθος, τι δεν πρέπει να κάνει. Και έτσι βλέπουμε και στη γένεση τον ουράνιο πατέρα, καθώς φτιάχνει τον Αδάμ, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 και 17 θα διαβάσουμε, λέει, προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ λέγον. Ο Αδάμ γεννήθηκε και δεν ήξερε. Μάλλον δεν γεννήθηκε, πλάστηκε, τον έπλασε ο Θεός. Αλλά δεν γνώριζε. Έπρεπε να λάβει λόγο από το Θεό για να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και λέει, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγει. Τι του λέει πρώτα, του λέει είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φας από όλα τα δέντρα. Και ξέρουμε πόσα δέντρα υπάρχουν, πόσοι καρποί διαφορετικοί υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος και σήμερα να φάει. Είχε αυθονία. Και του λέει, και τι να προσέξει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Του δίνει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί είναι ελεύθερος να φάει και του λέει μόνο από αυτό μη φας. Μόνο από αυτό. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπος, τι βλέπει? Βλέπει αυτά που έχει, βλέπει τις ευλογίες που το έχει δώσει ο Θεός, την αυθονία που το έχει δώσει ο Θεός, ή μήπως κοιτάζει αυτό που δεν έχει. Λέει στο 3 κεφάλαιο, στο 6, λέει και είδεν η γηνή. Αντί να δει την αυθονία που ο Θεός τους είχε δώσει, ονόμασε ο τόπος εκεί πέρα όπου έβαλε τους πρωτοπλάσους, ονομάζεται Παράδεισος. Και μια μέρα μας λέει ο Θεός ότι θα πάμε στον Παράδεισο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφος τόπος που συγκρινόταν με τον ουρανό. Όχι ότι είναι το ίδιο και θα έχουμε εκεί δέντρα και καρπούς να φάμε, αλλά συγκρινόταν σε ομορφιά όσον αφορά τα γήινα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως η Εύα, αυτό που κοιτούσε ήταν το δέντρο. Αυτό πήγε και είδε. Καλά παιδί μου, τόσες χιλιάδες δέντρα υπάρχουν. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Αυτό έπρεπε να δεις. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και έχουμε εμπειριστεί όλοι, έφαγε και η Εύα και ο Αδάμ. Και αυτό βέβαια σίγουρα
2: οδήγησε εκεί που ο Κύριος είχε πει ότι θα οδηγήσει. Οδήγησε στο θάνατο. Και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8, λέει: «Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγομεν στην παιδιάδα, και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν». Τα πρώτα αδέρφια. Και τι κάνουν? Ο ένας στράφηκε ενάντια στον άλλον. Ποιος τους κίνησε γι' αυτό? Ο διάβολος βέβαια. Μήπως άραγε αυτός ο ίδιος διάβολος που ξεκίνησε όλο αυτό, σταμάτησε κάποια στιγμή? Θα δούμε ότι συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάμε αργότερα. Λέει στον Οσιές το 11 στο 1. «Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Μας μιλάει για τον Ισραήλ σαν έναν ήπιο, σαν ένα μικρό παιδί. Ενώ ήταν ένας ολόκληρος λαός. Όταν μιλάς για ένα μικρό παιδί, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Σου έρχεται ανοριμότητα. Ότι αυτό το πλασματάκι είναι ανώριμο. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται οδηγία να διδαχθεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Χρειάζεται προστασία, όπως τους προστάτευσε ο Θεός τόσο όμορφα. Και λέει στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος τους δίνει εντολές και λέει στο 6 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο: «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και στο Λεβιτικό 19-18 λέει: «Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτές είναι εντολές που είναι μέσα στον νόμο. Όταν όμως ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, τι θα σου πει? Αυτά θα σου πει? Το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει μερικά μη. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει τις ευλογίες, δεν βλέπει αυτά που ο Θεός δίνει, αλλά βλέπει αυτά που ο Θεός λέει, αυτό σου κάνει ζημιά. Και τι θυμάται ο άνθρωπος? Έξοδος 20 από το 3 εδάφιο. «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στο 4. «Μη κάνεις σε αυτόν είδωλο». Στο 5. «Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά». Στο 7. «Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματέως». Στο 13. «Μη φωνεύσεις». Και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα. «Μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις». Αυτά ξέρει ο άνθρωπος. Αυτά ξέραμε κι εμείς. Τι ξέραμε με την Αγία Γραφή? Τι ξέραμε όσοι δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είμαστε από μικρή μέσα στην Εκκλησία? Τι ξέραμε πριν γνωρίσαμε το Θεό? Στην καλύτερη θα ξέραμε τις 10 εντολές, νομίζω. Αυτά είναι που ξέρουν οι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι νήπιος. Ξέρει μόνο τα μη. Και όταν αρχίζεις να του μιλάς για το Θεό, τι σκέφτεται πάλι? Έχει κανείς μιλήσει σε ανθρώπους για να έρθουν στον Κύριο? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος? Σκέφτεται τα μη. Αν εγώ ακολουθήσω αυτά που εσύ μου λες, τότε εγώ θα πρέπει να αφήσω αυτό και να αφήσω το άλλο και να αφήσω το άλλο και να αφήσω. Σκέφτεται μέσα του τα μη. Αυτά που αγαπάει, αυτά που θέλει, αυτά που επιθυμεί, και σκέφτεται ότι θα πρέπει να τα αφήσει. Που η αλήθεια είναι πολλές φορές πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να τα αφήσει, γιατί ό,τι είναι αγαθό, ο Κύριος δεν θέλει ο άνθρωπος να το στερηθεί, αλλά ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έχει ένα θεό του μη. Όπως τα παιδιά, τι έχουν για τους γονείς? Μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Έτσι και ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Κύριο, αλλά όχι μόνο πριν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν στην αρχή έρθει στον Κύριο, τι ρωτάει? Αυτό είναι καλό? ή κακό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ξέρει, είναι σαν το παιδί και πρέπει να του πεις ναι, αυτό το λέει ο Λόγος του Κυρίου και είναι καλό και αγαθό, αυτό όχι, γιατί. Γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι και έτσι και πρέπει εμείς να απέχουμε από αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13 κεφάλαιο στο 11. «Ότε ημιν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν». Το φρόνημά μου δηλαδή ήταν σαν νήπιο, σαν παιδάκι, σαν μικρό παιδί. «Ως νήπιος συλλογιζόμουν». Συλλογιζόταν μεν, αλλά ήταν σαν νήπιος. «Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα το του νήπιου». Τι έκανε ο Παύλος, λέει, που είχε μεγαλώσει Ισραηλίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, είχε διδαχθεί τα λόγια του Θεού, ο ίδιος το ομολογεί μέσα στις επιστολές. Αλλά λέει, ήμουν ανήπιος. Μπορεί να ήξερα τα λόγια του Θεού, μπορεί να ήξερα αυτά που έγραφε ο Θεός και μπορούσα να τα θυμάμαι ένα προς ένα, αλλά παρόλα αυτά ήμουν νήπιος, σκεφτόμουν σαν νήπιος. Φρονούσα ως νήπιος, συλλογιζόμουν, είχα συλλογισμούς, αλλά οι συλλογισμοί μου ήταν νηπιακοί. Και τι έχουμε, έχουμε χρόνο. Η διαφορά του νηπίου με έναν μεγάλο άνδρα, ποια είναι? Μία από τις διαφορές, δεν είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο χρόνος. Καθώς περνάει ο χρόνος, το νήπιο δεν μένει νήπιο. Δεν μένει έτσι, μεγαλώνει. Έχει εμπειρίες, διδάσκεται, μορφώνεται η καρδιά του και καθώς περνάνε τα χρόνια οριμάζει. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο χρόνος. Τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε? Πρέπει να διδαχθεί. Ο χρόνος δεν μπορείς να τον προσθέσεις ένα άτομο απλά και να τον κάνεις σοφό. Πρέπει ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί, να διδαχθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι και για μας. Καθώς ερχόμαστε στον Κύριο, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με έσωσες». Αμήν. Αλλά λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι είμαστε νήπια. Λέει αλλού, θα το διαβάσουμε, λέει άδολο γάλα. Όταν πρωτερχόμαστε στον Κύριο, τι πίνουμε? Γαλατάκι. Ναι, ο Κύριος σε έσωσε. Ναι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις αυτό. Ναι, ο Κύριος δεν θέλει να το κάνεις αυτό. Όταν όμως, τι θέλει ο Κύριος, καθώς περνάει ο καιρός, καθώς οριμάζεις στα του Κυρίου, τι θέλει από σένα και από μένα και από όλους μας? Θέλει μήπως μεγαλώνοντας να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα? Μπορεί ένας όριμος άνδρας να σταθεί πίνοντας γάλα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε «Α, εγώ ακούω μια φορά το Ευαγγέλιο, ακούω μερικά πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, πέντε πράγματα κατάλαβα». Καλά είναι και αυτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε ότι αυξάνομαι, γιατί δεν αυξάνομαι, μένω νήπιο. Τι άλλο κάνει το νήπιο? Εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται. Όταν γίνει κάτι, τι θα κάνει το μικρό παιδί? Παίζουν δύο παιδάκια και το ένα παίρνει το παιχνίδι από το άλλο. Τι κάνει το άλλο που έχασε το παιχνίδι? Βάζει τα κλάματα. «Μαμά, μπαμπά, το παιχνίδι μου!» Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Γίνεται κάτι, μας παίρνει κάποιος το παιχνίδι μας, δεν μας μίλησε κάποιος όπως θα θέλαμε, ή δεν μας μίλησε καθόλου, ή κάπως μας τραβοκοίταξε και νομίζουμε ότι σκέφτεται διάφορα πράγματα μέσα του, και εμείς Θα κλάψουμε. Είτε στον Κύριο, είτε σε ανθρώπους, σαν νήπια. Άρα γι' αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Κύριος από το λαό του. Θέλει, καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, να παραλάβει νήπια. Θες να είσαι νήπιο εκείνη τη μέρα? Γιατί στην Αποκάλυψη που λέει ότι θα παραλάβει την εκκλησία, λέει ότι θα παραλάβει τον Υιό τον Άρσεν. Δεν λέει ότι θα παραλάβει παιδάκι. Ο Κύριος μας αγαπάει. Όπως λέει και για τον Ισραήλ, τον αγάπησα, λέει, τον αγάπησα ενώ ήταν νήπιο. Έτσι σε αγάπησε και σε αγαπάει. Είτε είσαι νήπιο είτε είσαι μεγάλος. Αλλά όπως κάθε γονιός θέλει από σένα το καλύτερο, και το καλύτερο για το κάθε νήπιο, για τον κάθε άνθρωπο, είναι να οριμάσει. Και όταν λέμε να οριμάσει, δεν είναι ότι απλά να πω εγώ, ας πούμε, «Α, εγώ έχω 30 τόσα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, ορίμασα». Δεν είναι ο χρόνος που οριμάζει τον άνθρωπο. Και είναι από τα πιο τραγικά, θα έλεγα, να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και είναι σε μια ηλικία και να το βλέπεις να είναι ανώριμος. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους να είναι 60-70 χρονών και να είναι, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι ανώριμοι. Να μην μπορείς να συζητήσεις μαζί του κάτι σοβαρά. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και έχει αφήσει το χρόνο να περνάει χωρίς αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα του να έχει αποτέλεσμα. Θέλουμε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος? Ή μήπως θέλουμε να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλουμε εμείς? Γιατί άλλη μια διαφορά είναι αυτή. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά και τη μαμά να κάνουν αυτό που θέλει αυτό. Ναι, από το πρωί που θα ξυπνήσει. Πριν ξυπνήσει. Πάει η μαμά να το ξυπνήσει. «Μαμά, 5 λεπτά ακόμη, άφησέ με να κοιμηθώ». Μετά από 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά. Άντε να σηκωθεί. Άντε να πάει στο σχολείο. «Μα δεν θέλω να πάω στο σχολείο». «Πρέπει να πας στο σχολείο». «Μα δεν θέλω να πάω». «Τι να κάνω στο σχολείο». «Πρέπει να πας στο σχολείο». Μετά να το φέρεις από το σχολείο. «Να φας». «Όχι, δεν μου αρέσει το φαγητό». «Πρέπει να το φας». «Όχι, θέλω άλλο». «Όχι, πρέπει να το φας». «Πρέπει να διαβάσεις». «Όχι, δεν θέλω να διαβάσω». «Το βράδυ πάλι πρέπει να κοιμηθείς». «Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ». Αυτό είναι το παιδί. Το νήπιο. Εμείς είμαστε έτσι μπροστά στον Κύριο. Εάν βλέπουμε στοιχεία μέσα στην καρδιά μας τα οποία είναι έτσι, ότι δηλαδή σου λέει ο Κύριος, είτε μέσα από το λόγο του, είτε μέσα από το κήρυγμα ή όπως ο Θεός θέλει, σε διδάσκει και εσύ αντιστέκεσαι. «Όχι, μα εγώ αυτό θέλω». Αυτό είναι νηπιακό. Αυτό είναι κάτι που έχεις κρατήσει που ο Θεός θέλει να το αφήσεις. Πάμε να δούμε την άλλη μεριά. Κάποιον που δεν είναι νήπιος. Να δούμε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι κάνει? Περιμένει από το παιδί κάτι? Ή η μαμά θα το φροντίσει το πρωί, θα το φροντίσει να το πάει στο σχολείο, να το φέρει από το σχολείο, θα του πει κάτσε να διαβάσει, θα έχει φροντίσει ήδη για το φαγητό του και ένα τόπο να μείνει, να ό,τι έχει ανάγκη το παιδί, που καν δεν τα σκέφτεται αυτά. Οριμότητα. Οριμότητα. Ο Κύριος καλεί το λαό του, όλους μας, σε οριμότητα. Να μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι όριμος. Αμήν, αδερφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το κήρυγμα δεν είναι για αυτό, για σένα τότε. Είναι για τους υπόλοιπους. Α, πούμε κάποια άλλα παραδείγματα, μήπως μας πιάσουν λίγο. Είναι ώρα για προσευχή. Α, δεν θέλω να προσευχηθώ. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είναι ώρα για συνάθρηση. Α, τώρα δεν θέλω τη συνάθρηση, θέλω το παγωτό μου. Ή θέλω να δω τηλεόραση. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Ναι, ο Κύριος σου λέει πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Α, τώρα έχει την ταινία, την τάδε ή έχει το Μουντιάλ. Το παιδί κοιτάζει αυτά που αγαπάει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν έχει το Μουντιάλ, παράδειγμα, που θέλει να το δει, αν θέλει να το δει, και είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα να φροντίσει κάτι, θα τα αφήσει αυτό και θα πρέπει να κάνει αυτές που είναι προτεραιότητες. Το παιδί όμως έχει μία και μόνο προτεραιότητα, αυτό που του αρέσει. Και πόσες φορές λέμε εμείς στον Κύριο, Κύριε, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί είμαστε παιδιά σε πολλά μέρη μέσα στην καρδιά μας. Και αντί να κοιτάμε το τι ο Κύριος μας έχει προσφέρει, κοιτάμε τι στερούμαστε. Να πούμε μερικά από αυτά που ο Κύριος μας προσφέρει. Σου πρόσφερε πνοή και μου πρόσφερε, έχουμε πνοή και αναπνέουμε. Μας έχει προσφέρει σωτηρία. Μια μέρα, εφόσον μείνουμε με Αυτόν κοντά Του, δεν θα πάμε στην αιώνια κόλαση. Και για να το κερδίσει αυτό ο Κύριος για σένα, έπρεπε κάποιος άλλος να μην φροντίσει για τον εαυτό του, ο Ιησούς, αλλά φρόντισε για σένα και για μένα. Σ' αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για σένα ως ώριμος άνδρας. Και περιμένει τώρα και εμείς να οριμάσουμε. Και καθώς περνάει αυτή η ζωή, θέλει να μας φτιάξει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε μέσα στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα. Τώρα αν αυτό θες να το βάλεις στη ζυγαριά με το Μουντιάλ ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζει. Το λέω αυτό επειδή ήταν νομίζω τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω καν αν τελείωσε. Αλλά εάν αυτά τα βάζεις και τα συγκρίνεις να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, να κάνω το θέλημα του Κυρίου ή να κάτσω να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος, υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Και ο Κύριος δεν μας κατακρίνει, δεν σου το λέει για να σε κατακρίνει και να σου πει έλα εδώ να στις βρέξω. Αλλά τι θέλει ο Κύριος, τι περιμένει ο Κύριος, τι κάνει κάθε γονιός στο παιδί του, το διδάσκει. Το διδάσκει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σήμερα, όπως και κάθε φορά μέσα μας, να μας διδάξει, να μας αλλάξει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το που βρισκόμαστε, το πώς στέκομαι, ότι σε αυτό δεν στέκομαι καλά. Και να πάρω απόφαση. Όχι να πω, α ναι, καλά τα είπε ο αδελφός, έτσι πρέπει να κάνω. Και αύριο να κάνω ακριβώς αυτά τα ίδια που έκανα χθες. Αλλά να πάρω απόφαση και να πάρουμε απόφαση και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αλλιώς, τι θα κάνει ο Κύριος. Θα μας διδάξει πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά, γιατί είναι καλός πατέρας. Ο Παύλος λέει ότι σε εσάς είναι ασφαλές, λέει, σε μένα δεν είναι οκνηρό, λέει, το να σας διδάσκω τα ίδια. Αυτό που γίνεται όμως, το οποίο δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, είναι ο χρόνος που χάνεται. Ο χρόνος που χάνουμε. Λέει στην Α' Κορινθίους το 14:20, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί να λέει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς, γεμάτη με Πνεύμα Άγιο, εκκλησία μεγάλη, Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 10.000 η εκκλησία της Κορίνθου. Και να τους λέει, αδερφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί το λέει αυτός ο Παύλος. Γιατί έβλεπε ότι ήτανε νήπια ακόμη. Αλλά γίνεστε, λέει, νήπια μένει στην κακίαν. Τέλει όμως εις τας φρένας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Λέει στον Οσιέ, στο 11, διαβάσαμε το 1, θα διαβάσουμε μέχρι το 4 τώρα, εκεί που λέει, ότι ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απεμπρόσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους βαλήν και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Κάνανε αυτά που θέλαν αυτοί, ήταν νήπια. Εγώ, λέει, τι έκανα, δίδαξα έτσι τον Εφραήμ να περιπατεί. Δεν ήξερε καν να περπατάει. Όπως ένα παιδί δεν ξέρει να περπατάει και πρέπει να διδαχθεί. Πιάνον, λέει, αυτόν από τον βραχιώνον αυτού. Έτσι μας πιάνει ο Κύριος από το χέρι και σου λέει, έλα να περπατήσουμε μαζί. Έλα κι εγώ σε κρατάω. Δεν θα σε αφήσω. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Υπάρχει καλύτερο χέρι να σε κρατάει εκτός του Κυρίου? Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου λέει ότι, ο Θεός, ότι εγώ σε κρατάω από το χέρι μου. Από το χέρι σου. Σε κρατάω. Δεν θα πέσεις. Αλλά λέει, δεν γνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Μα συνδέει το περπάτημα με τη θεραπεία. Με την ίαση. Καθώς περπατάμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος και μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι και ας μας κρατάει. Ξέρει ο Κύριος ότι, όπως λέει και ο Ιησούς, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε στη ζωή που δεν θα χρειαζόμαστε να μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι. Αλλά αυτή όλη η εργασία τι είναι? Ίαση. Και λέει στο 4, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Με δεσμούς αγάπης μας ελκύει ο Κύριος. Όχι με μαστίγιο, αλλά με την αγάπη Του. Και ήμην εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών, επάνωθεν των σιαγώνων αυτών. Και έθεσα τροφή έμπροσθεν αυτών. Τους ελευθέρωσα, λέει. Τους ελευθέρωσα από τα δεσμά, στα οποία και εμείς ήμασταν, όπως οι Ισραηλίτες ήταν στα δεσμά του Φαραώ, έτσι και εμείς ήμασταν στα δεσμά του πνευματικού Φαραώ. Και πολλές φορές είμαστε ακόμη. Και ο Κύριος λέει, θέλω να τα αφαιρέσω αυτά τα δεσμά και να βάλω τροφή εμπροσθέν σου. Για αυτούς ήταν φυσική τροφή, για μας είναι πρώτα απ' όλα, που και τη φυσική τροφή φροντίζει ο Κύριος, πνευματική τροφή, το λόγο Του, την αλήθεια Του, το πνεύμα Του. Λέει στην Γένεση, στο 8:21, και εσφράνθη Κύριος ως μη ευωδίας και είπεν Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας αυτών, διότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Οι σκέψεις του ανθρώπου από μικρό παιδί είναι έτσι. Αλλά τι θέλει ο Κύριος? Να τον πλησιάσουμε για να μπορούν να αλλάξουν οι σκέψεις μας, να αλλάξει το φρόνημά μας, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, να γίνουμε από παιδιά ή και θυγατέρες του Κυρίου, να μην σκεφτόμαστε

0: αφρόνος τον Κύριο. Μήπως ο Κύριος δεν είναι εκεί σαν πατέρα, σαν μητέρα να φροντίσει το παιδί του ό,τι χρειάζεται να του δώσει. Πώς τρώνε τα νήπια? Με τον πιπέρο? Ή πιο, λίγο πιο μεγάλα με το κουταλάκι? Μόνα τους? Όχι. Τα ταΐζουν οι γονείς. Αλήθεια δεν σε πειρέτησε ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να έχεις εσύ την καρδιά σου ανοιχτή στον Κύριο και να μην σε υπηρετήσει ο Κύριος? Υπάρχει περίπτωση να πας στην πηγή που τρέχει έτσι κι αλλιώς, που είναι ο Κύριος, και να μην πιείς? Εκτός αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Εκτός αν εσύ για να πιείς πρέπει να κάτσεις να γονατίσεις και να σκύψεις κάτω. Η πηγή είναι κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς και να πεις: Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Α Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, 1 με 3 θα διαβάσουμε. Και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Εκκλησία πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και λέει, δεν μπορώ να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Μα γιατί το λέει αυτό ο Παύλος, αφού ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος δεν ξέρει. Ή κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά ως προς αρκικούς λέει, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα λέει και όχι στερεά τροφή. Γιατί δεν μπορείτε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δύναστε έτη λέει, επειδή έτη σαρκική είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας, για να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του σαρκικού, που όταν τα βλέπει αυτά ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει, το παιδί μου περιμένω, μεγαλώσει. Λέει, φθόνος. Α, γιατί αυτός και όχι εγώ. Γιατί εκείνος. Κέρις. Και διχόνιε. Δεν είστε σαρκικοί, λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Αν έχετε τέτοια πράγματα μέσα σας, δεν είστε σαρκικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο από το 11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει τους Αγίους? Να τους τελειοποιήσει. Στο κείμενο λέει να τους καταρτήσει. Δια το έργο της διακονίας. Δεν είναι ότι θέλει να τους ετοιμάσει απλά για να τους ετοιμάσει. Για να τους χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Να μας χρησιμοποιήσει. Να σε χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει βάλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι για να υπάρχουν. Είναι για να ετοιμαστείς εσύ και εγώ. Να μην είμαστε νήπιοι, αλλά να γίνουμε ο Υιός ο Άρσεν. Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σε τι? Σε άνδρα τέλειον, όχι νήπιο, σε άνδρα τέλειον. Εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμεθα πλέον νήπιοι. Κυματιζόμενοι. Αν είμαστε κυματιζόμενοι, α, αυτός είπε εκείνο. Άκουσα στο ίντερνετ, είπε εκείνο. Είναι αλήθεια άραγε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρεις? Είσαι 10 χρόνια στην Εκκλησία και δεν ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να ξέρεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και με πανουργία βγάζουν διδασκαλίες. Γιατί? Για να πλανήσουν ανθρώπους. Μεθοδεύονται την πλάνη. Σκέφτονται πώς να σε πλανήσουν. Βάζουν σκέψη. Βάζουν μεθοδία σε αυτό. Και αν είμαστε νήπιοι, ένα νήπιο είναι εύκολο να το πλανήσεις, ε? Τι λέμε στα παιδιά? Αν έρθει κάποιος και σου πει αυτές τις καραμέλες και έλα μαζί μου, θα του πεις όχι. Είναι εύκολο να το πλανήσεις το παιδί. Με λίγες καραμέλες υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να μην σου ρίχνει μερικές καραμέλες ο διάβολος και να σε κάνει του χεριού του ό,τι θέλει. Στο 15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη.
2: Λέει να αληθεύουμε στην αγάπη. Ναι, λέμε ότι αγαπάω τον Κύριο, λέμε ότι αγαπάω τα αδέλφια μου, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να αληθεύσουμε στην αγάπη.
1: Αληθεύοντας στην αγάπη, να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα. Μιλάει για αύξηση. Όχι για νήπιο, αλλά για κάποιον που μεγαλώνει. Ώστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας και συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει το κάθε μέρος πρέπει να ενεργήσει. Κάνει, λέει, την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού μέσα στην αγάπη. Εν αγάπη, λέει. Δηλαδή, με την αγάπη και τη συνεργασία το σώμα αυξάνεται. Όχι μόνο ατομικά ο καθένας, το σώμα ολόκληρο οριμάζει. Δια τούτο λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη. Μα γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν τα λοιπά έθνη. Το αιώνιο πρόβλημα του λαού του Θεού. Αυτό λέγαν οι Ισραηλίτες, αυτό λένε και οι σημερινοί Ισραηλίτες, οι πνευματικοί. Να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητα του νοός αυτών. Εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλοτριωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής. Δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει την Εκκλησία των Εφεσίων να μην είναι έτσι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, για το Πνεύματος του Κυρίου, συμβουλεύει και τον καθέναν μας να μην είμαστε. Στο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν διδαχτήκατε. Καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Να απεκδηθείτε τον παλιόν άνθρωπο. Να τον ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο κατά την πρώτερο διαγωγή. Τον φθυρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος? Ο νήπιος. Που φθυρόταν στις επιθυμίες του. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα, αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να μου δώσεις αυτό. Μας έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ ένα παιδάκι ή στο τζάμπο να θέλει ένα παιδί κάτι και να βάζει τα κλάματα και να φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση τους γονείς του. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν, εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στο 25, όθεν απορρίψαντες το ψεύδος. Τι μας λέει να κάνουμε? Να απορρίψουμε το ψεύδος. Δηλαδή μας λες, Απόστολε Παύλε, ότι οι Εφέσιοι μεταξύ τους λαλούσανε ψεύδι και τους λέει ο Απόστολος Παύλος να απορρίψουν το ψεύδος. Πω, ευτυχώς που δεν ήμουν στην Εκκλησία των Εφεσίων και είμαι εδώ στην Εκκλησία της Κρήτης. Που σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Τι είμαστε, λέει, μέλη αλλήλων. Γι' αυτό και όταν εδώ γίνεται έτοιμα και ζητάει κάποιος προσευχή, ξέρω πως όλη η Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό. Όλη τη βδομάδα. Δεν το ξεχνάει μόλις βγει έξω, αλλά προσεύχεται και ζητάει, Κύριε, ο αδελφός μου ζήτησε θεραπεία, θεράπευσέ τον. Έτσι φέρονται οι όρημοι. Τον ήπιο τι κάνει? Τον ήπιο λέει, εγώ δεν υπηρετήθηκα. Τον ήπιο λέει, εγώ θέλω προσευχή για μένα. Για μένα! Έχω ανάγκες εγώ. Και στο 31, μιλάει προς τους Εφεσίους. Πάσα πικρία. Πικρία στους Εφεσίους. Και θυμός. Θυμάστε πώς ξεκινάει η Εφεσίους. Λέει τα καλύτερα λόγια και λέει τώρα, λες Απόστολε Παύλε, πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Τα ονομάζει αυτά κακία.
2: Αδελφοί, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Και οι Εφέσιοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν τους απέρριψε, τους αγαπούσε και τους δίδαξε για να τους φτιάξει και να τους οριμάσει, να μεγαλώσουν, να μην είναι νήπιοι, αλλά να είναι κατά το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι θέλει και για μας. Στο 32 λέει, γίνεστε προς τους άλλους χριστοί, χρήσιμοι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να σκέφτομαι πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου. Όχι τι μπορεί να, χρησιμότητα μπορεί να έχει η εκκλησία ή τα αδέλφια για μένα, αλλά εγώ πώς μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα αδέλφια μου. Τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω. Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, ευσπλάχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι ανοιχτά προς τα αδέλφια μας. Όπως είπαμε πιο πριν, αν κάποιος έχει κάποιο αίτημα, έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή κάποιο σημαντικό, τα σπλάχνα μου να κινούνται και να είναι στην προσευχή μου για αυτό το άτομο ή για αυτά τα άτομα. Συγχωρούνται σ' αλλήλους. Μα γιατί λέει στους Εφεσίους να συγχωρούν αλλήλους? Αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς, ε. Πρέπει να μάθουμε. Τι σημαίνει όμως για να λέει συγχωρείτε αλλήλους, τι σημαίνει? Ότι κάποιοι κάνουν κάτι που χρειάζεται συγχώρεση. Καλώς ήρθες στη γη. Έτσι είμαστε. Δεν απορρίπτει ο Κύριος την εκκλησία του. Γνωρίζει σε ποια ηλικία είναι ο καθένας μας. Αυτό που περιμένει είναι ο καθένας μας να καταλάβει πού είναι και να οριμάσει. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι αν για τον καιρό που είναι, λέει, στον Κύριο, είναι νήπιος, να ανασκουμποθεί. Να ανασκουμποθείς και να ανασκουμποθώ. Και να πω τι κάνω. Τι κάνω. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχνα το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενηλικιωθούμε, να οριμάσουμε. Συγχωρούνται σ' αλλήλους πώς? Πώς, εντάξει, σε συγχωρώ. Και την άλλη φορά, ναι, αλλά και την άλλη φορά μου κάνεις το ίδιο πράγμα. Πώς λέει, συγχωρούνται σ' αλλήλους καθώς ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Πώς σε συγχώρεσε ο Θεός δια του Χριστού? Σκέψου κάποιον που να σε πείραξε τώρα πρόσφατα ή που να έχεις κάποια πικρία εναντίον του γιατί σε έχει πειράξει, δεν σου έχει ζητήσει συγγνώμη, σε έχει στεναχωρήσει. Και σκέψου τι για λίγο, πήγαινε λίγο μπροστά στο Σταυρό όπου ο Κύριος είναι καρφωμένος και το αίμα του τρέχει για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Κατάλαβε μέσα σου τι έκανε ο Κύριος. Κατάλαβε, να καταλάβεις τι έκανε και τι περιμένει. Σε περιμένει να μην είσαι παιδάκι, αλλά να οριμάσεις και να πεις, εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ, προχωράμε, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αδέλφια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν μπορείς το παιδάκι να το πάρεις και να το βάλεις στο χωράφι, να βάλει το ινί και το βόδι μπροστά και να πηγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλει χέρια. Θέλει να αφήσεις την τηλεόραση, θέλει να αφήσεις τον καναπέ, θέλει να αφήσεις το ίντερνετ, το κομπιούτερ, τη διασκέδαση, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, ο και ο Θεός, και να βάλεις τα χέρια σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Διαβάσαμε πιο πριν στο Α Κορινθίους, στο 13-11, το ξαναδιαβάσουμε. Το 13 κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης στην Α Κορινθίους, ε. Κοιτάξτε όμως τι λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για αγάπη, λέει όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος λαλούσα. Ως νήπιος φρονούσα, ως νήπιος συλλογιζόμουν,
1: Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του νηπίου είναι εγωκεντρική. Ε? Ο παπάς με φροντίζει, η μαμά με φροντίζει, τους αγαπώ. Αυτός μου φέρε γλυκάκι, είναι καλός. Αυτός μου φέρε κάποιο παιχνίδι, ωραία, όλα καλά. Αυτός δεν το συμπαθώ. Αλλά τι λέει στο 13, στο 4, πιο πριν. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μιλάμε για αυτά που είπε ο Παύλος. Λέει, όταν ήμουν νήπιος, λαλούσα σαν νήπιος, φρονούσα σαν νήπιος. Σαν νήπιος εσυλλογιζόμουν. Αλλά ότε έγινα ανήρ, κατήργησα του νηπίου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος όταν έγινε ανήρ. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Κάνει υπομονή, δεν θυμώνει αμέσως. Αγαθοποιεί. Κάνει το καλό, κάνει το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Το έκανε αυτό, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά... Τι κάνει, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Το είδαμε και πιο πριν. Δεν αυθαδιάζει. Δεν επέρεται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έχουμε ακούσει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, το δικό μου. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικία. Α, καλά του κάνα. Συγχαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Ανέχεται. Σαν το γονιό. Πόσες φορές το παιδί του θα του κάνει ή του κάνει ζημιές, χίλια δυο. Τι κάνει, κάποια στιγμή του λέει, οκ, τελειώσαμε, εδώ είναι, μέχρι εδώ σε ανέχτηκα, τώρα φύγε, πας στην πρόνοια. Έτσι κάνουν οι γονείς. Ανέχονται, αγαπάνε, φροντίζουν, δεν το σκέφτονται καν αυτό. Πάντα πιστεύει. Σε τι, σε ό,τι να είναι. Στο λόγο του Θεού πιστεύει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Δεν είναι στιγμές που δεν πιστεύεις στον Κύριο. Που δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Πάντα ελπίζει. Ξέρει ότι ο λυτρωτής ζει. Και θα έρθει μια μέρα να μας πάρει κοντά του. Πάντα υπομένει. Γιατί πρέπει να υπομένει η αγάπη. Γιατί χρειαζόμαστε υπομονή. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ο ανήρ. Και διδάσκει την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος πως φέρεται ο ανήρ, όχι γιατί είναι ανήρ, αλλά γιατί πρέπει να γίνει ανήρ. Γιατί είναι στην Α' Κορινθίους που διαβάσαμε και, και αλλού ότι είστε νήπια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 31, 5 και 6. Μιλάει ο Μωυσής. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροσθέν σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσα στα προσταγά στα οποία προσέταξε εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε. Να ανδριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να έχετε θάρρος. Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός, ο αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Στο Δευτερονόμιο, στο 31, 7 και 8. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησού, πριν το πες όλο το λαό, τώρα λέει στον Ιησού του να βει. Και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, ανδρίζου και θάρι. Και λέει στο 8, και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Μόνο για αυτούς το λέει ο Κύριος. Του λέει και για μας, ανδρίζου και ισχύου και θάρι. Λέει στον Ιησού του Ναβί, στο 1 κεφάλαιο, 5 μέχρι 9. Του μιλάει ο Κύριος. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Στο 7. μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίον προσέταξε εσέ Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Και στο 8, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματός σου. Τι λέει, ανδρίζω και ίσχυε. Και ακόμη λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου τούτο από το στόμα σου. Γιατί έτσι ανδριζόμαστε. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις και κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε. Πότε? Όταν ανδρίζεσαι και ισχύεις, όταν μελετάς το λόγο του Κυρίου, όταν είναι ο λόγος του Κυρίου στο στόμα σου μέρα και νύχτα και προσέχεις να κάνεις τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτά, τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, λέει, ίσχυε και ανδρίζου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις. Στο Ματθαίος, το 28, 18 με 20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν του ουρανού και πηγής. Πορευθένες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Διότι ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος τι θέλει? Ιησούς του Ναβί, 10 κεφάλαιο 25. Ο Ιησούς διατάζει όλο το λαό, διδάσκει όλο το λαό. Λέει, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Επειδή ούτω θέλει κάνει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά τον οποίον μάχεστε. Ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες, εγώ θα είμαι μαζί σας, εσείς ανδρίζεστε και ισχύετε. Και τα ίδια μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, ο εγώ θα είμαι με θυμών πάσα σας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ιησού του Ναβί, 23, 6 και με 8. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Αλφα Χρονικών 28:20. Και είπεν ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον Υιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι ο Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσει άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, ανδρίζου και ίσχυε, λέει στον Ψαλμό 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμοί 31:24. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδιά σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Αλφα Κορινθίους 16:13-14. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε, πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος ονομάζεται Πατέρας. Είναι ένας από τους τίτλους που διάλεξε να τον καλούμε Πατέρα. Και αυτό γιατί είναι? Γιατί μας βλέπει παιδιά Του. Και μας έχει δείξει αυτή τη σχέση και τη γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τη σχέση του Πατέρα με τα παιδιά Του, των γονιών γενικά, με τα παιδιά Τους, αυτή τη σχέση της αγάπης. Αλλά κάθε πατέρας, έτσι πολύ περισσότερο ουράνιος πατέρας, θέλει, τι θέλει από το παιδί του? Θέλει να μεγαλώσει, να οριμάσει, θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Θέλει να πετύχει τους καλύτερους και υψηλότερους στόχους για το παιδί του. Θέλει ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θέλει και ο ουράνιος πατέρας για σένα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ανδριστούμε και να ενδυναμωθούμε, να καταργήσουμε τα του νηπίου. Αλφα Κορινθίους 13:11. Ότε ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν. Μιλούσα άσχημα, ζητούσα τα δικά μου. Και ως νήπιος εφρώνουν.
2: Μα γιατί να μου το κάνει αυτό? Και ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Α, έκανα αυτό, θα κάνω κι εγώ το άλλο για να μάθει. Έτσι ήμουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομολογεί, γιατί λέει ήμουν. Όταν ήμουν νήπιος, έτσι φερόμουν. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια, να γίνουμε άνδρες, γυναίκες. Να γίνουμε ανήρ του Κυρίου και όχι μόνο αυτό, να καταργήσουμε τα του νηπίου μέσα στην καρδιά μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο Σωτήρα μας σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε. Έλα εσύ, Κύριε. Άγγιξέ μας, Κύριε, και ευλόγησε όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε, Κύριε, όλοι μας, Κύριε. Και βάλε τα μέσα στην καρδιά μας να τα φυλάξουμε, Κύριε, όπως οι Άγιοι σου φύλαταν τους λόγους σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους. Και να επιλέξουμε να αλλάξουμε, Σωτήρα μας Άγιε. Να επιλέξουμε να ανδρωθούμε, Κύριε μας. Να επιλέξουμε να καταργήσουμε τα του νηπίου, Κύριε. Γιατί περιμένεις το λαό σου να αυξηθεί στο πνεύμα, να οριμάσει, να αλλάξουμε. Να μην κοιτάμε μέσα τα ειδικά μας, αλλά να κοιτάμε ψηλά το τι εσύ θέλεις και τι ο λαός σου θέλει για να υπηρετήσουμε με αγάπη σου μας, Άγιε. Έλα εσύ και ευλόγησε την Εκκλησία σου, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου όλα, Κύριε, καθώς τόσο πολύ αγαπάς την Εκκλησία σου, Ιησού μας. Τόσο πολύ μας αγάπησες, Κύριε, ώστε ανέβηκες πάνω στο Σταυρό για μας και εργάζεσαι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με υπομονή, με φροντίδα, με περιποίηση, με στοργή και περιμένεις από μας να ανδρωθούμε, να οριμάσουμε και να σταθούμε, να πολεμήσουμε για σένα, μαζί με σένα, γιατί εσύ ούτε μας άφησες ποτέ, ούτε θα μας αφήσεις ποτέ, Κύριε, αλλά θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση, γιατί μόνο σε σένα ανήκει, Κύριε. Σπάμε τα αγκία μας στα πόδια σου, Κύριε, και χύνουμε το μύρο της καρδιάς μας στα πόδια σου τα Άγια, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, αμήν, Σωτήρα, αμήν, Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγείσαι από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 17. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ και πες τους: αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ σφάξει βόδι ή αρνί ή κατσίκι στο στρατόπεδο ή όποιος σφάξει έξω από το στρατόπεδο και δεν το φέρει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να προσφέρει προσφορά στον Κύριο μπροστά στη σκηνή του Κυρίου, αίμα θα λογαριαστεί σε εκείνο τον άνθρωπο. Έχει αίμα και ο άνθρωπος εκείνος θα εξολοθρευτεί από μέσα από το λαό του. Για να φέρνουν οι γη Ισραήλ τις θυσίες τους που θυσιάζουν στην πεδιάδα και να τις προσφέρουν στον Κύριο στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα και να τις θυσιάζουν σε ειρηνικές προσφορές στον Κύριο. Και ο ιερέας θα ραντίσει το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα κάψει το λίπος σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και δεν θα θυσιάσουν πλέον τις θυσίες τους στους δαίμονες, πίσω από τους οποίους αυτοί πορνεύουν. Τούτο θα είναι σε αυτούς αιώνιος θεσμός στις γενναίες τους. Και θα τους πεις: όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία και δεν το φέρει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να το προσφέρει στον Κύριο, εκείνος ο άνθρωπος θα εξολοθρευθεί από μέσα από αυτό το λαό. Και όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας φάει οποιοδήποτε αίμα, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σε εκείνη τη ψυχή που τρώει το αίμα και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό της. Επειδή η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα. Και εγώ το έδωσα σε εσάς για να κάνετε εξηλαίωση για τις ψυχές σας επάνω στο θυσιαστήριο, επειδή αυτό το αίμα κάνει εξηλασμό υπέρ της ψυχής. Γι' αυτό είπα στους γιους Ισραήλ: καμιά ψυχή από εσάς δεν θα φάει αίμα. Ούτε ο ξένος που παρικεί μεταξύ σας θα φάει αίμα. Και όποιος άνθρωπος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας κυνηγήσει και πιάσει ζώο ή πουλί που τρώγεται, θα χύσει το αίμα του και θα το σκεπάσει με χώμα. Επειδή η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της. Είναι για τη ζωή της. Γι' αυτό είπα στους γιους Ισραήλ: δεν θα φάτε αίμα από καμιά σάρκα. Επειδή η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της. Καθένας που το τρώει θα εξολοθρευτεί. Και κάθε ψυχή που θα φάει ψοφίμι ή διασπαραγμένο από θηρίο, αυτόχθονας ή ξένος, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Τότε θα είναι καθαρός. Αλλά εάν δεν τα πλύνει ούτε λούσει το σώμα του, τότε θα κρατήσει την ανομία του. Λεβιτικό, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους: εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Σύμφωνα με τις πράξεις της γης της Αιγύπτου, στην οποία κατοικήσατε, δεν θα πράξετε. Και σύμφωνα με τις πράξεις της γης Χαναάν, στην οποία εγώ σας φέρνω, δεν θα πράξετε. Και σύμφωνα με τις συνήθειές τους, δεν θα περπατήσετε. Θα κάνετε τις κρίσεις μου και θα τηρείτε τα προστάγματά μου για να περπατάτε σε αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα τηρείτε λοιπόν τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου, τα οποία όταν ο άνθρωπος πράξει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος».

0: Κανένας άνθρωπος δεν θα πλησιάσει σε οποιονδήποτε συγγενή του κατά σάρκα για να ξεσκεπάσει τη γυμνότητά του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τη γυμνότητα του πατέρα σου ή τη γυμνότητα της μητέρας σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η μητέρα σου. Δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της γυναίκας του πατέρα σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η γυμνότητα του πατέρα σου. Τη γυμνότητα της αδελφής σου, θυγατέρας του πατέρα σου ή θυγατέρας της μητέρας σου, γεννημένης στο σπίτι ή γεννημένης έξω, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά τους. Τη γυμνότητα της θυγατέρας του γιού σου ή της θυγατέρας της θυγατέρας σου, τη γυμνότητά τους δεν θα ξεσκεπάσεις. Επειδή η γυμνότητά τους είναι δική σου. Τη γυμνότητα της θυγατέρας της γυναίκας του πατέρα σου, γεννημένη από τον πατέρα σου, που είναι αδελφή σου, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της αδελφής του πατέρα σου δεν θα τη ξεσκεπάσεις. Είναι στενή συγγενής του πατέρα σου. Τη γυμνότητα της αδελφής της μητέρας σου δεν θα την ξεσκεπάσεις, επειδή είναι στενή συγγενής της μητέρας σου. Τη γυμνότητα του αδελφού του πατέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις. Στη γυναίκα του δεν θα πλησιάσεις. Είναι θεία σου. Τη γυμνότητα της νύφης σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι γυναίκα του γιού σου. Δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της γυναίκας του αδελφού σου δεν θα την ξεσκεπάσεις. Είναι η γυμνότητα του αδελφού σου. Τη γυμνότητα γυναίκας και της θυγατέρας της δεν θα την ξεσκεπάσεις. Ούτε θα πάρεις τη θυγατέρα του γιού της ή τη θυγατέρα της θυγατέρας της για να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Είναι στενές συγγενείς της. Είναι ασέβημα. Και δεν θα πάρεις γυναίκα ως αντίζηλο προς την αδελφή της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της παράλληλα με την άλλη, ενώ σωζεί. Και δεν θα πλησιάσεις σε γυναίκα στον καιρό του αποχωρισμού για την ακαθαρσία της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Και με τη γυναίκα του πλησίον σου δεν θα συνευρεθείς, ώστε να μολυνθείς μαζί της. Και δεν θα αφήσεις κάποιον από το σπέρμα σου να περάσει μέσα από τη φωτιά στο Μολόχ, και δεν θα βεβηλώσεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και με άρενα δεν θα συνευρεθείς όπως με γυναίκα. Είναι βδέλυγμα. Ούτε θα συνευρεθείς με οποιοδήποτε κτίνος, ώστε να μολυνθείς μαζί του. Ούτε γυναίκα θα σταθεί μπροστά σε κτίνος για να βατευτεί. Είναι βέβυλο. Μη μολύνεστε σε τίποτα από αυτά, επειδή σε όλα αυτά μολύνθηκαν τα έθνη που εγώ διώχνω από μπροστά σας. Μολύνθηκε και η γη. Γι' αυτό ανταποδίδω την ανομία της επάνω της και η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της. Εσείς λοιπόν θα τηρήσετε τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου και δεν θα πράτετε τίποτα από όλα αυτά τα βδελίγματα, ο αυτόχθονας ή ο ξένος που παρκεί μεταξύ σας. Επειδή όλα αυτά τα βδελίγματα έπραξαν οι άνθρωποι της γης που ήσαν πριν από σας και η γη μολύνθηκε. Για να μην σας ξεράσει η γη όταν τη μολύνετε, καθώς ξέρασε τα έθνη που ήσαν πριν από σας. Επειδή οποιοδήποτε πράξει κάτι από τα βδελίγματα αυτά, οι ψυχές που θα τα έπραταν θα εξολοθερφθούν από μέσα από το λαό τους. Γι' αυτό θα τηρείτε τα προστάγματά μου ώστε να μην πράξετε καμία από τούτες τις βδελιρές συνήθειες που διαπράχθηκαν πριν από σας και να μην μολυνθείτε σε αυτές. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
1: Ψαλμός 107. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα. Έτσι ας λένε οι λυτρωμένοι του Κυρίου που τους λύτρωσε από το χέρι του εχθρού και τους συγκέντρωσε από τις χώρες, από το βορρά και από τον νότο. Περιπλανιόνταν στην έρημο, σε δρόμο άνυδρο, ούτε έβρισκαν πόλη για κατοίκηση. Ήσαν πεινασμένοι και διψασμένοι. Η ψυχή τους μέσα τους απέκαμε. Τότε μέσα στη θλίψη τους βόησαν στον Κύριο και τους ελευθέρωσε από τις ανάγκες τους και τους οδήγησε μέσα από ίσιο δρόμο για να πάνε σε πόλη κατοίκησης. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή ψυχή που διψούσε τη χόρτασε και ψυχή που πεινούσε τη γέμισε από αγαθά. Σ' αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, στους δεμένους με θλίψη και με σίδερο. Επειδή απήθησαν στα λόγια του Θεού και καταφρόνησαν τη βουλή του υψίστου. Γι' αυτό ταπείνωσε την καρδιά τους μέσα σε κόπο. Έπεσαν και δεν υπήρχε κάποιος για να τους βοηθήσει. Τότε, μέσα στη θλίψη τους, βόησαν στον Κύριο και τους έσωσε από τις ανάγκες τους. Τους έβγαλε από το σκοτάδι και από τη σκιά του θανάτου και σύντριψε τα δεσμά τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή σύντριψε χάλκινες πύλες και κατέκοψε σιδερένιους μοχλούς. Οι άφρονες βασανίζονται εξαιτίας των παραβάσεών τους και εξαιτίας των ανομιών τους. Η ψυχή τους αηδιάζει κάθε φαγητό και πλησιάζουν μέχρι τις πύλες του θανάτου. Τότε βοούν στον Κύριο μέσα στη θλίψη τους και τους σώζει από τις ανάγκες τους. Αποστέλει το λόγο του και τους γιατρεύει και τους ελευθερώνει από τη φθορά τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων. Και ας θυσιάζουν θυσίες ένεσης και ας κηρύττουν τα έργα του με αγαλίαση. Αυτοί που κατεβαίνουν στη θάλασσα με πλοία, που κάνουν εργασίες σε πολλά νερά, αυτοί βλέπουν τα έργα του Κυρίου και τα θαυμαστά έργα του που γίνονται στα βάθη. Επειδή προστάζει και σηκώνεται άνεμος καταιγίδας και ξεσηκώνει τα κύματά της. Ανεβαίνουν μέχρι τους ουρανούς και κατεβαίνουν μέχρι τις αβύσσους. Η ψυχή τους λιώνει από τη συφορά. Σύονται και κλονίζονται, όπως αυτός που μεθάει, και ολόκληρη η σοφία τους χάνεται. Τότε κράζουν προς τον Κύριο μέσα στη θλίψη τους και τους βγάζει μέσα από τις ανάγκες τους. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και τα κύματά της σιωπούν. Και φρένονται επειδή ησύχασαν και τους οδηγεί στο επιθυμητό λιμάνι τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων και ας τον υψώνουν μέσα στη σύναξη του λαού και μέσα στο συνέδριο των πρεσβύτερων ας τον ενούν. Μεταβάλει ποτάμια σε έρημο και πηγές νερών σε ξηρασία. Την καρποφόρα γη σε αλμυρή εξαιτίας της κακίας εκείνων που κατοικούν σε αυτή. Μεταβάλει την έρημο σε λίμνες νερών και τη ξερή γη σε πηγές νερών. Και εκεί κατοικίζει τους πεινασμένους και συγκροτούν πόλεις για κατοίκηση. Και σπέρνουν χωράφια και φυτεύουν αμπελώνες που κάνουν καρπούς γεννήματος. Και τους ευλογεί και πληθαίνουν υπερβολικά και δεν λιγοστεύει τα χτίνη τους. Λιγοστεύουν όμως έπειτα και ταπεινώνονται από τη στεναχώρια, τη συμφορά και τον πόνο. Επιχαίει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες και τους κάνει να περιπλανούνται μέσα σε άβατη έρημο. Τον πένιτα όμως τον υψώνει από τη φτώχεια του και κάνει τις οικογένειες σαν κοπάδια. Οι ευθύς βλέπουν και εφραίνονται και κάθε ανομία θα βουλώσει το στόμα της. Όποιος είναι σοφός, ας τα παρατηρεί αυτά και θα καταλάβουν τα ελέη του Κυρίου. Ψαλμός 108. Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ. Θα ψάλω και θα ψαλμωδώ μέσα στη δόξα μου. Ξύπνα, ψαλτήρι και κιθάρα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Θα σε επενέσω, Κύριε, ανάμεσα στους λαούς και θα ψαλμωδώ σε σένα ανάμεσα στα έθνη. Επειδή το έλεος σου μεγαλύνθηκε μέχρι τους ουρανούς και η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα. Υψώσου, Θεέ, ψηλότερα από τους ουρανούς και η δόξα σου ας είναι επάνω σε ολόκληρη τη γη. Για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου. Με το δεξί σου χέρι σώσε με και εισάκουσέ με. Ο Θεός μίλησε μέσα στο αγιαστήριό του. Θα χαίρομαι, θα διαμοιράσω τη Σιχέμ και θα μετρήσω πέρα ως πέρα την κοιλάδα Σοκώθ. Δικός μου είναι ο Γαλαάδ, δικός μου είναι ο Μανασής. Ο Μενεφραήμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου, ο Δεϊούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επάνω στον Εδόμ θα ρίξω το υπόδημά μου, θα λαλάξω επάνω στην Παλαιστίνη. Ποιος θα με φέρει στην περιτυχισμένη πόλη, ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδόμ. Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες, και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας. Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από τους ανθρώπους. Με το Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα και Αυτός θα καταπατήσει τους εχθρούς μας.
2: Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και τη ψυχή. ας πραγματοποιήσουμε μια Άγια Ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας, είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στεναχώριες που περνάμε. Γιατί όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμη περισσότερο. Γιατί αν και σας στεναχώρεσα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι, όχι γιατί στεναχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στεναχώρια εκείνη που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στη μετάνοια. Έτσι δεν ζημιωθήκατε σε τίποτε από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν, η ίδια η λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για το φταίχτη, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι είστε σε αυτή την υπόθεση αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Γιατί, αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν τροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς αποδείχθηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχθηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχθήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι, γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8. Σας πληροφορούμε, αδερφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στον έρανο για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρωταδόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της ελεημοσύνης και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα στην πίστη, στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της ελεημοσύνης. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων για να δοκιμάσω την γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς με τη φτώχεια τη δική του να πλουτίσετε. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς, που από πέρσι αρχίσατε πρώτοι όχι μόνο να κάνετε αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα ολοκληρώστε αυτό το έργο ώστε, όπως υπήρχε η προθυμία να το θέλετε, έτσι να γίνεται και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προστεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προστεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας. Γιατί όχι μόνο αποδέχθηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχτούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδερφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στην γενεοδορία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι σύντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχιόμαστε για σας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου δύο εδάφια σαν βάση το βράδυ αυτό για να χτίσουμε το κήρυγμα. Και το πρώτο έχει να κάνει, τέλος το κατά Ιωάννη στο 5 κεφάλαιο, είναι εκεί όπου ο Κύριος συνάντησε αυτόν τον παραλυτικό στην κολύμβηθρα του Σιλοάμ. Τι έκανε, δεν είχε κανέναν, θα τον βάλει μέσα στην κολυμπήθρα, ούτως ώστε να θεραπευτεί. Και ήρθε ο Κύριος, πάμε παρακάτω στο 4, κατέβαινε άγγελος, ξέρουμε την ιστορία, ναι, στο 5. Ήταν λεκεί άνθρωπος, ο οποίος ήταν 38 χρόνια πάσχων ασθένεια. Και τούτον ειδών ο Ιησούς, κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο δεν έχουν για να με βάλει στην κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρο. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου καταβαίνει. Ξέρουμε την ιστορία, αυτός που θα έμπαινε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα, εκείνος θεραπευόταν. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Στο 10. Και έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον. Σάββατον είναι. Δείτε αδελφοί, το που η καρδιά του ανθρώπου τι μπορεί να πάθει. Εδώ έχουμε ένα θαύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια άρρωστος, κατάκητος. Και ήρθε ο Ιησούς, τον θεράπευσε. Οι άνθρωποι έχασαν το εξαίσιο θαύμα, το ότι κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα σε εισαγωγικά νοιάστηκε γι' αυτόν ώστε να θεραπευτεί. Αυτά τα σπλάχνα λείπουν από τους Ιουδαίους. Και τι βλέπουν? Τη θρησκεία. Α, ξέρεις, ήταν Σάββατο. Γιατί το έκανες αυτό? Και θέλω να προσέχουμε από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Παρόλα αυτά, η ουσία, το βράδυ αυτό, εκείνο που με άγγιξε και θέλω να το μεταφέρω, είναι άλλος. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τον ρωτούσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θεράπευσε. Εκείνος δεν ήξερε. Μέχρι ότου τον βρήκε ο Ιησούς, ο δε ιατρευτής, δεν ήξερε τι είναι. Διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επεδίω όχλος ή το πολύ εν το τόπο. Ο Κύριος τον θεράπευσε και μετά μέσα στον όχλο έφυγε. Παρακάτω. Μετά τα αυτά, ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν. Τον βρίσκει ο Κύριος και του λέει, «Ιδού, πρόσεξε δηλαδή, έγινες υγιής». Και είχε ένα λόγο να του πει, μια προειδοποίηση να προσέξει. «Μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερο». Έλαβες την ευεργεσία του Θεού. Θεραπεύτηκε το σώμα σου. Και έχει να κάνει, αδελφοί, για καθέναν ο οποίος έχει ευεργετηθεί από τον Κύριο. Καθένας ο οποίος έχει γνωρίσει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και έχει ο Κύριος ένα καμπανάκι κινδύνου να προσέξουμε. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Διότι αυτός ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος Θεός. Και αυτό που επιθυμεί από κάθε έναν άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερα από τα παιδιά του. Μικέτι αμάρτανε. Μικέτι αμάρτανε. Θέλω να το δούμε σε συνδυασμό στο κατά Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο. Είναι μια παρόμοια περίπτωση όπου ο Κύριος θέλει να νουθετήσει μια γυναίκα. Είναι εκείνη την οποία έφεραν στο νησού διότι την έπιασαν να μιχεύει. Και λέει, είναι κατά Ιωάννη, ας πάμε από το 7-8 περίπου. Βλέπετε, έφεραν τη γυναίκα, αλλά έπρεπε να φέρουν και δεν αμάρτησε μόνο η γυναίκα. Ο Κύριος τι λέει στους κατήγορους. Ο νόμος ήταν ότι ο μισθός της αμαρτίας τι είναι, θάνατος. Η μοιχεία για να εξαλειφθεί εκ μέσου του λαού θα έπρεπε να φωνευθεί η γυναίκα. Αλλά τι λέει ο Κύριος. Λέει, ο αναμάρτητος πρώτος σας ρίξει το λίθο. Εσύ που κατηγορείς τον άλλον, κατηγορείς τη γυναίκα αυτή, για να μπορέσεις να εκπληρώσεις τον νόμο, θα πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Ποιος είχε το δικαίωμα αυτό, μόνο. Ο Κύριος. Τους έφερε αντιμέτωπους με το ποιοι είναι. Την υποκρισία τους. Και ο καθένας από αυτούς λέει τι έκανε, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, τι έκανε, έστριβε, έφυγε. Και έμεινε η γυναίκα με τον Κύριο. Και της λέει, ναι στο 10, ανακύψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατήγορή σου, δεν σε κατεδίκασεν ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ, παρόλο που έχω όλο το δικαίωμα, γιατί είμαι ο καθαρός, ο αναμάρτητος, όμως ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε, τι συνέβηκε μέχρι εδώ αδελφοί, ο Κύριος συμβιβάστηκε με την αμαρτία. Είπε, δεν πειράζει. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που ακριβώς αυτό έχει γίνει. Αυτό προπαγανδίζεται, με αυτό μας βορβαδίζουν. Εις το όνομα και καλά της αγάπης. Το να νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όμως εδώ ο Κύριος ήθελε να πει κάτι άλλο. Ήθελε να δώσει μια ευκαιρία, ούτως ώστε αυτή η γυναίκα να καταλάβει το λάθος της, όπως και έκανε. Πήγαινε, δεν σε καταδικάζω, αλλά όμως, εις το εξής, μη αμάρτανε. Μη αμάρτανε. Θέλω, αδελφοί, αυτό το βράδυ, από τη μια, να δούμε τις ισορροπίες. Ο Κύριος, από τη φύση του, είναι Άγιος, καθαρός και πού ευαρεστείται να κατοικεί, σε Άγιο τόπο. Μια εκκλησία που θέλει, επιθυμεί τα παιδιά της, τα μέλη της, να είναι γεμάτη με τη δόξα του Θεού. Προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν σύνολο. Τι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Το περιβάλλον που το Πνεύμα του Κυρίου ευαρεστείται, χαίρεται και είναι να είναι ξεχωρισμένη από το φρόνημα του κόσμου, ξεχωρισμένη για Εκείνον που μας αγάπησε πρώτος και η καρδιά μας ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη. Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση του καθενός μας με Εκείνον. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός μας. Και αυτό τι κάνει, η αποκάλυψη αυτή, καθώς αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου, αυτό μας συναρπάζει, ούτως ώστε να κάνουμε αποφάσεις τέτοιες. Να πούμε την αμαρτία αμαρτία. Να πούμε ότι αυτό το βδελίτεται ο Κύριος, το βδελίτομαι κι εγώ. Αμήν. Αδελφοί, ο λόγος που ο Κύριος έβαλε μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για αυτό το βράδυ είναι πρώτον ότι μπορεί να διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας, να λέμε την αμαρτία αμαρτία. Γιατί ο διάβολος είναι παμπώνιερος, έχει πολλούς τρόπους να μας παρασύρει. Η ευκόλως, λέει, εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις πρόθεση, κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς μπερδεμένος εκεί, μπλεγμένος στα πλοκάμια της και να λες, μα εγώ, μα συνέβη και σε μένα αυτό. Έχει να κάνει το ότι είναι ανάγκη να ακούγεται ότι ο Κύριος είναι που βδελίτεται την αμαρτία. Να ξέρει ότι αυτό είναι κακό. Είναι η ζήμη η οποία φέρει καταστροφή και στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο σύνολο της Εκκλησίας. Από τη μια, διαχωρίζουμε τη θέση μας. Από την άλλη όμως, η καρδιά του Κυρίου, η καρδιά του Πατέρα, ποια είναι. Μικέτη αμάρτανε. Κατάλαβε τη σπουδαιότητα της κλήσης σου, σε κάλεσε ο Κύριος σε ένα Άγιο τόπο. Ότι θα πρέπει να σταθείς, να αντισταθείς, να βγεις νικητής και να συνεχίσεις την πορεία σου. Και σε αυτό όλο έχουμε να σε βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ να σου δείξουμε τον τρόπο. Επειδή και εμείς δεν είμαστε εξωγήινοι, μέσα από αυτά μας έβγαλε ο Κύριος. Εμένα μέσα από αυτά με έβγαλε ο Κύριος, αδελφοί. Έτσι έκανε. Παπ, και με έβγαλε. Αμήν. Και μας έχει δώσει σπλάχνα. Ξέρουμε πώς είναι όταν είσαι μέσα στο βούρκο. Ξέρουμε. Ξέρουμε όμως και πώς είναι όταν είσαι πλημμένος, καθαρισμένος, ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Έξοχα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κόλαση, στην απελπισία, στη μαυρίλα και να απολαμβάνεις την κοινωνία, την ομορφιά, τη χαρά του ζωντανού Θεού. Και σε αυτό ακριβώς θέλουμε να σταθούμε. Ότι κοίταξε, ο Κύριος είναι εδώ, ο Παράκλητος είναι εδώ, τα παιδιά Του, οι εργάτες Του είναι εδώ για να βοηθήσουν τον κάθε ένα, ούτως ώστε να κάνει τέτοιες αποφάσεις. Να ενδυναμωθεί μέσα στο πνεύμα Του για να μπορεί όταν έρχεται αυτό το ύπουλο που θέλει να σε μπλέξει, να είσαι δυνατός και να πεις όχι. Όχι. Αυτή τη φορά νικέτη αμάρτανε. Αμήν. Αμήν. Ρωμαίος έψιλον 19 και μετά θα πάμε στο σίγμα 14. Εκεί μας λέει ότι εξεύρωμεν ότι δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Αμήν. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εμείς όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί. Ήρθε η πεπτοκία φύση. Δηλαδή γεννηθήκαμε με ροπή προς την αμαρτία. Να είμαστε δηλαδή αδύναμοι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις παγίδες του διαβόλου στο να μας εμπλέξει στην αμαρτία. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Όλοι άπαντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Είναι καλό να ξέρουμε τι ήμασταν, αδελφοί. Να μην ξεχνάμε τον καθαρισμό των παλαιών μας αμαρτιών. Το δεύτερο μισό όμως εδώ είναι ότι ούτω και δια της υπακοής του ενός τι, ανθρώπου. Εδώ είναι η διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έζησε. Μέσα στις ίδιες συνθήκες που ζεις εσύ και εγώ. Τις προκλήσεις, τους πειρασμούς. Ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο αναμάρτητος. Και δεν είχε περάσει μέσα του αυτή η πεπτοκία φύση. Αμήν. Παρά αυτά όμως, ήταν ελεύθερος στις επιλογές του. Γι' αυτό και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Γιατί στόχευε ακριβώς εκεί στο ελεύθερο θέλω του. Πέσε να με προσκυνήσεις. Κάνε τις πέτρες άρτους. Είναι γεγραμμένο, πέσε και θα πιάσουν άγγελοι. Προσέξτε. Πράγματα τα οποία, λόγοι, για να τον μπερδέψουν. Μα αφού έχεις όλη την εξουσία να κάνεις τις πέτρες ψωμί, που πεινάς τόσο πολύ, μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος, ό,τι και αν του πει ο διάβολος, ξέρει ότι ο διάβολος δεν θα σου πει κάτι καλό για το καλό σου. Γι' αυτό μην πιάνεις κουβέντα μαζί του. Μην πιάνεις κουβέντα με το διάβολο, θα σε τουμπάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κύριος στάθηκε, είπαγε πίσω μου σατανά. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο. Ήταν ο Κύριος εκεί που μπόρεσε να τον νικήσει με την υπακοή του. Αμήν. Εκείνο που είναι ανάγκη να καταλάβουμε, ότι ο Ιησούς με την Άγια Θυσία Του είναι αίτιος γενόμενος ούτως ώστε εμείς να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε, αδελφοί. Να είμαστε νικητές. Να μπορούμε να εξουσιάσουμε στην αμαρτία. Να εξουσιάσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκλήσεις. Αμαρτία, λέει, δεν σας κατέλαβε η μη ανθρώπινη. Έχει να κάνει με ανθρώπινα πράγματα. Και λέει στο Ρωμαίους, στο σίγμα 14. Εν ολίγης, αυτό που θέλουμε να πούμε, αδελφοί, είναι ότι δεν σου ζητάει ο Κύριος κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όταν σου λέει ότι κοίταξε, σε κάλεσα μέσα από τον κόσμο ή μπορεί να γεννήθηκες μέσα στην εκκλησία, γιατί η οικογένειά σου ήταν πιστή. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι σε Άγιο τόπο. Και δεν μπορείς να παίζεις με αυτό. Θα πρέπει αυτό που σου ζητάω, για το καλό σου σου το ζητάω. Σου έχω προμηθεύσει και τη δύναμη να το πετύχεις. Θα το καταλάβεις αργότερα. Και θα ευγνωμονείς τον Κύριο και το σώμα Του, που στάθηκε. Διότι, αδελφοί, είμαστε μέλη αλλήλων. Είμαστε σώμα Χριστού. Και βλέπετε, μπορεί να ακούγεται κάπως σκληρό. Μπορεί, αν χρειαστεί, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να πούμε, ξέρεις κάτι, σου δίνεται η ευκαιρία. Μια, δυο, τρεις, αλλά αν αυτό συνεχίζεται, είμαστε αναγκασμένοι, ας πούμε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι ότου να το καταλάβεις. Αλλά αυτό είναι ευεργεσία. Είναι ευεργεσία για το σώμα, είναι ευεργεσία γιατί ο λαός του Θεού στέκεται. Και θέλω να προτρέψουμε τον καθένα. Να καταλάβει το τι ο Κύριος έχει να σου δώσει, ώστε να μπορείς να νικάς μέσα στη ζωή σου. Ρωμαίους σίγμα 14. Λίγο πριν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Σαν αληθινό παιδί του Θεού, η αμαρτία δεν θα σε κυριεύσει. Εάν συνέβη και αυτό, σημαίνει ότι είχες χάσει τη σχέση σου με τον Κύριο. Όμως, ο Κύριος είναι εδώ να σου πει ότι δες με ποιο τρόπο μπορείς να ανταπεξέλθεις. Έλα κοντά στον Κύριο, αναγνώρισε το λάθος σου, αναγνώρισε την αμαρτία σου, πες, Κύριε, έκανα λάθος. Όμως εμένα η καρδιά μου αγαπάει εσένα. Θέλω εσένα. Γι' αυτό σου δίνω το χέρι μου να με κρατήσεις, να με κάνεις ισχυρό, να μπορώ να είμαι πιο δυνατός από τις επιθυμίες μου, από τα πάθη μου. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαι υπό νόμου, αλλά είσαι κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Η χάρις του ζωντανού, αναστημένου Ιησού Χριστού είναι που ήρθε μες στη ζωή μας και μας έκανε από νικημένους, νικητές. Αμήν. Πράξεις ΚΣ 18. Να ξέρεις ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται. Και θέλω, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. οι αμαρτίες συγχωρούνται. Βλέπετε, ο άσωτος Υιός τι έκανε. Έφυγε, σκόρπισε το βιός του, αλλά η καρδιά του πατέρα που χτυπούσε. Ποιον σκεφτόταν πιο πολύ. Τον γιο που ήταν μαζί του ή εκείνον ο οποίος έφυγε. Η καρδιά του ήταν διαρκώς ενατένιζε. Στο να δει να έρχεται ο γιος του. Αυτά τα σπλάχνα. Αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσουμε. Ξέρετε, κάποιοι λένε, υπάρχουν μικρές αμαρτίες, υπάρχουν μεγαλύτερες αμαρτίες, υπάρχουν θανάσιμες αμαρτίες. Αμήν. Όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας είναι μια μεγάλη αμαρτία. Λάβε το υπόψη σου το βράδυ αυτό. Έλεξε τον εαυτό σου. Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας, καταρχήν να ξέρεις ότι το κακό με τις μικρές αμαρτίες είναι ότι δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Να το πάρουμε υπόψη. Δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Είναι εκεί και δουλεύει. Έχει πρόσβαση ο διάβολος και θέλει περισσότερο και περισσότερο. Και όταν λέμε μικρές αμαρτίες, μπορεί να είναι μια συνήθεια, ξέρεις, να βγαίνουν λόγια από το στόμα σου. Μπορεί να έχεις μια συνήθεια και να υποτιμάς τα αδέλφια σου. Μπορεί να πεις, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην το πεις, μπορεί να το σκεφτείς. Α, ξέρεις, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Υποτιμάς τα αδέλφια σου, γιατί ο κάθε ένας έχει την αξία του. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι για τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Μόνο που έχει πάρει την απόφαση και ακολουθεί τον Κύριο και στέκεται ενάντια στο ρεύμα του κόσμου. Αυτό είναι όφελος, είναι κέρδος. Αν επιθυμείς να μοιάσεις του Κυρίου το χαρακτήρα του, το βράδυ αυτό θέλω να δούμε ο καθένας μας τις μικρές αμαρτίες. Και ζήτησε από τον Κύριο, μέσα στην προσευχή σου. Ξέρετε, αδελφοί, για ποιο λόγο ερχόμαστε και μέσα στην προσευχή βλέπουμε τα πράγματα με το πραγματικό τους τρόπο όπως είναι. Βλέπετε, εκεί είναι που ησυχάζουμε, εκεί είναι που ο Κύριος έρχεται και ξεκαθαρίζει το κάθε τι και αρχίζεις και βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, τα συναισθήματά σου είναι σε τέτοια θέση γιατί τα έχει αγγίξει ο Κύριος. Μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο να μην σε λέει η συνείδησή σου. Θα το περνάς, εντάξει, καλώς. Μένεις στα πόδια του Κυρίου, τον περιμένεις, τον περιμένεις και καθώς έρχεται εκείνος, βγάζει τον καθρέφτη. Σου λέει, κοίτα, αυτό έκανες, αυτό είπες. Ο Ισαΐας όταν μπήκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι έκανε. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Πριν δεν αισθανόταν

0: Γι' αυτό είναι ανάγκη να έρθει στην προσευχή. Ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία μας. Ο πιστός πεθαίνει ως προς την αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ενώ ακούει το Ευαγγέλιο, και δεν δέχεται, πεθαίνει στην αμαρτία του. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πείτε, γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι ενώ τους μιλάμε. Κάποιοι δεν σώζονται επειδή δεν έχουν ακούσει. Κάποιοι ενώ έχουν ακούσει, τι κάνουν, δεν αφήνουν το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά τους, να φέρει καρπό, αποτέλεσμα. Δεν υπακούν στο λόγο. Δεν δέχονται το λόγο. Δεν πιστεύουν στο λόγο. Ο Κύριος μιλούσε το λόγο. Τι ήταν? Άλλα πράγματα μέσα τους, τα οποία δεν ήθελαν, εάν θα έρθει το φως, αν δεχτείς το φως μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να φανερώσει το σκοτάδι. Και βλέπετε, είναι στην ευχέρεια του ανθρώπου να ταπεινωθεί και να πει, ναι, τα λόγια αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Είναι αδυναμία δική μου, αλλά Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι που προπορεύεται τις δόξεις. Και όλοι εμείς που είμαστε εδώ, είναι ότι ακριβώς κάναμε αυτή την επιλογή μέσα στη ζωή μας. Ούτως ώστε, ο Κύριος έβγαλε το κάλυμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν ένα κάλυμα. Ένα εμπόδιο είναι εκεί, κάτι που σκεπάζει στο να δουν το μεγαλείο του Κυρίου. Να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τους, αναστήθηκε και είναι εδώ τώρα και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς τους. Πρέπει από μέσα να το ανοίξουν και να πούν, ναι Κύριε, για να μπορέσεις να καταλάβεις τα παρακάτω. Για να μπορέσεις μετά να γευτείς την ευεργεσία της αναγέννησης. Να έχεις την εμπειρία του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο. Για να λάβεις δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τα έκανε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε μένεις πιστός στα ολίγα. Ακούς το λόγο, ανταποκρίνεται η καρδιά σου, συναισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου και δέχεσαι το λόγο. Αμήν. Αυτό θα καρποφορήσει μες στη ζωή σου. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Γίνεσαι νέο κτίσμα. Εργάζεται μέσα στο είναι σου, στη θέμελα. Δεν είσαι πια ο ίδιος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και βλέπετε ότι καθώς γεμίζεις με εκείνον, γεμίζεις με τη δόξα του, με την παρουσία του, κάτι γίνεται και μισείς την αμαρτία. Μισείς ό,τι είναι ενάντια στο Θεό, στην παρακοή του Λόγου του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, να πλησιάσουμε. Να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Έλα και προσκολήσου σε εκείνον για να είσαι δυνατός, για να είσαι ισχυρός, για να μην εξουσιάσει η αμαρτία στη ζωή σου, αλλά εσύ να εξουσιάζεις στην αμαρτία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους γάμα 16. Δια να δώσει σε εσάς. Ποιος? Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο, δια να σας δώσει τι? Κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Θέλεις να λάβεις κρατέωση μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο? Κάνε αποφάσεις. Κάνε αποφάσεις. Ο Κύριος ευαρεστείται στον άνθρωπο που έχει κάνει απόφαση να βαδίζει με τον Κύριο. Και αν σκοντάψεις, είναι εκεί να σε σηκώσει, να συνεχίσει την πορεία. Αμήν. Αν είσαι κάτω, ζήτα τον. Ζήτα βοήθεια. Η καρδιά του είναι να σε δει, να είσαι κρατεωμένος ή κρατεωμένη με τον πλούτο της δόξας του. Με τον πλούτο της δόξης του. Και ξέρεις κάτι, ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά, δεν τα ενθυμάται. Και κανείς μας δεν τα ενθυμόμαστε. Γιατί? Εργάζεται την καρδιά του, αδελφοί. Εργάζεται την καρδιά του ο Κύριος μέσα μας. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι κάποιος αδελφός πέρασε μια περιπέτεια, μια κατάσταση, αλλά όμως εν τέλει στέκεται και προχωράει, πού εστιάζεις, τι βλέπεις? Ότι είναι εδώ, προχωράει. Εάν ανατρέξεις και πεις μα τι, πώς και γιατί, έχεις ξεφύγει την καρδιά του Κυρίου. Γιατί, να θυμάσαι την παραβολή. Σου χαρίστηκε μεγάλο χρέος. Είσαι ευγνώμων γι' αυτό. Και είναι ανάγκη να κάνεις χάριν αντιχάριτος. Αμήν, αδελφοί. Με όποιο μέτρο μετράς, μην ξεχνάς ότι έχεις τον κρίνοντά σε. Σου πει, με αυτόν τον τρόπο μετρούσες, έλα θα σε μετρήσω ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σε συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Θέλω αυτό που έχει ο Κύριος, αυτό να χαράξει μέσα μου. Αμήν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, απλά θα συντομεύσω. Ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, έπεσε όμως την αμαρτία, αλλά παρόλα αυτά τι έκανε? Σηκώθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Το εξέφρασε. Μετανόησε ειλικρινά. Κατά Θεό λύπη. Κατά Θεό λύπη. Τι γεννά? Μετάνοια. Και μετάνιωσε πραγματικά ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά. Κατάλαβε το λάθος που έκανε. Το κατάλαβε. Μετανόησε. Ο Ιώβ, τι έκανε? 42ο κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύνατε να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προσέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν». Ο Ιώβ κάποια στιγμή άρχισε να αμφιβάλλει το για ποιο λόγο ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που εξομολογείται εδώ είναι ότι πράγματα, λέει, υπερθαύμαστα, διεμέ τα οποία δεν εγνώριζαν. Όταν όμως άρχισε να έχει κοινωνία με τον Θεό, με τον Κύριο, λέει, άκουον, άκουσον δέομεν και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξον με. Στο 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν μου, με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και τι συνέβηκε όταν ήρθε σε επαφή με τον Κύριο. Αλλιώς σκεφτόταν πριν, άλλα συμπεράσματα έβγαζε και λέει «Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ». Κάτι άλλαξε μέσα του. Κάτι άλλαξε μέσα του. Λέει «Βδελίτομαι τον εαυτόν μου». Βγάζει συμπεράσματα. Μιλάς σκληρά, νομίζεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θεωρία των φυσικών σου οφθαλμών. Όταν όμως ο ζωντανός Θεός έρθει και σου φανερώσει τα πραγματικά, το τι είναι εκείνος, το περιβάλλον της αγιοσύνης του και τι είσαι εσύ, και αφαιρέσει αυτό το κάλυμα του εγωισμού, της υπερηφάνειας, το εμού, εγώ, αρχίζει και αντιλαμβάνεται και βδελίτεται, λέει, τον εαυτό του και μετανοώ. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, εκείνο που κατάλαβε ο Ιώβ και αυτό ήταν που ευαρέστησε την καρδιά του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ανάγκη να αποκτήσουμε αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση το πώς ο Κύριος βλέπει τα πράγματα. Βλέπετε, ο εχθρός εύκολα μπορεί να σε ξεγελάσει και να εστιάσεις κάπου ώστε να χάσεις όλο το νόημα. Να χάσεις το πιο σπουδαίο που είναι ότι τα αδέλφια σου έχουν μεγαλύτερη αξία πάνω από οτιδήποτε. Το ότι έχει γράψει ο Κύριος το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Ότι είναι συνειδηπόροι σου, συναγωνιστές σου. Ότι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Σκυρτάει η καρδιά σου κάθε φορά που ο αδελφός σου περνίκες. Γίνεται αυτό. Ο Πέτρος, ενώ ο Κύριος του είπε, «Ξέρεις, Πέτρο, μετά από λίγο θα με απαρνηθείς». Πριν ο Αλέκτορ, ξέρουμε την ιστορία, τι λέει ο Πέτρος. Αποκλείεται. Κατά Ματθαίο 26. Το 74. Και κλείνουμε εδώ. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει και ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτορα. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ως της είχεν πει προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ τρεις, θέλεις με απαρνηθεί. Και εδώ είναι, αδελφοί, το παράδειγμα του Πέτρου. Όταν καταλάβεις το λάθος σου και εξήλθε, λέει, έξω και έκλαυσε πικρός. Πιστεύω μέσα στα αναφιλητά του Πέτρου, όπως και ο Ιώβ, βδελιτόταν τον εαυτό του. Αλλά την ίδια στιγμή γινόταν μια τέτοια όμορφη εργασία μέσα στην καρδιά του, απόφαση μέσα στην καρδιά του, να σταθεί για τον Ιησού σε όλη του τη ζωή. Αμήν. Και αυτό σφραγίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς τον γέμισε ο Κύριος με τη δύναμη του Πνεύματός Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Καθώς η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου. Και καθώς Εσύ μας κάλεσες από τον κόσμο, μας ξεχώρισες για τον εαυτό Σου, Σου ζητάμε να βάλεις μέσα στην καρδιά μας τα Άγια συναισθήματά Σου. Να μισήσουμε το κακό και να προσκοληθούμε στο αγαθό. Να μισήσουμε την αμαρτία με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Να μην παίζουμε, να μην θαρούμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά καθώς λέγει ο Λόγος, να φεύγουμε. Να ερχόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από τη σκιά του Σταυρού Σου, στη σχισμή του βράχου, Κύριε. Στάμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις να αλλάζουμε κάθε μέρα. Να Σου μοιάζουμε κάθε μέρα, Κύριε, στην καρδιά Σου, στην ταπεινοφροσύνη Σου, Κύριε. Ιησού μου, Άγιε, να κάνουμε τη μάχη μας. Κάθε μέρα να στεκόμαστε, Κύριέ μας, εκεί, Κύριε, στο ταμείο μας, να συζητάμε. Και θέλουμε την γλυκιά κοινωνία με το πρόσωπό Σου να μας ενδυναμώνεις, να μας κρατεώνεις Εσύ, Κύριε, ώστε να εργαστούμε για Σένα, να σταθούμε για Σένα, Κύριέ μας, μέσα στη γενιά μας. Να είμαστε χρήσιμοι, χρήσιμοι, Κύριέ μας, εργαλεία δικά Σου, ώστε να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου έξω στον κόσμο, Κύριε. Εν το νόματι Σου το Άγιο. Ζητάμε την καρδιά του υπηρέτη, Κύριε. Ανάμεσά μας, αλλά και να συνεργαστούμε, να γίνει το δικό Σου το θέλημα, Κύριε. Να είμαστε κλίματα καρποφόρα, Κύριε. Κλίματα καρποφόρα, Κύριε, μας μέσα στην άμπελό Σου. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ναι, σωτήρα μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών κεφάλαιον ΙΕ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον: Λαλήσατε προς τους Ιούς Ισραήλ και είπατε προς αυτούς: Εάν της άνθρωπος έχει ρεύσιν εκ του σώματος αυτού, δια την ρεύσιν αυτού είναι ακάθαρτος. Και αυτή θέλει είστε η ακαθαρσία αυτού εν τη ρεύση αυτού. Εάν τε το σώμα αυτού ρέει την ρεύσιν αυτού, εάν τε το σώμα αυτού πάυσει από της ρεύσεως αυτού, είναι η ακαθαρσία εν αυτό. Πάσα κλίνη επί της οποίας ήθελε κοιμηθεί ο έχων τη ρεύσιν θέλει είστε ακάθαρτος. Και παν σκεύος επί του οποίου ήθελε καθίσει θέλει είστε ακάθαρτον. Και ο άνθρωπος το συσεγγίσει την κλίνην αυτού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της καθίσει επί του σκεύους επί του οποίου εκάθισε ο έχων την ρεύσιν, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της εγγύσει το σώμα του έχοντος την ρεύσιν, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν ο έχων την ρεύσιν πτήσει επί των καθαρών, ούτως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πας Σαμάριον επί του οποίου ήθελε καθίσει ο έχων την ρεύσιν, θέλει είστε ακάθαρτον. Και ως της εγγύσει πάντα όσα ήθελον είστε υποκάτω αυτού, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της βαστάσει αυτά, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και όντι να εγγύσει ο έχων τη ρεύσιν, χωρίς να έχει νημένα στα σχήρας αυτού εν ύδατη, ούτως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και το αγγείον το πύληνον, το οποίον ήθελε να εγγύσει ο έχων τη ρεύσιν, θέλει συντριφθεί. Και παν σκεύος ξύλινον θέλει πληθεί εν ύδατη. Και αφού ο έχων τη ρεύσιν καθαριστεί από της ρεύσεως αυτού, τότε θέλει αριθμίσει εις αυτόν 7 ημέρας δια των καθαρισμών αυτού. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη ζώντη και θέλει είστε καθαρός. Και την 8η ημέρα θέλει λάβει εις αυτόν 2 τριγώνας και 2 νεοσούς περιστερών και θέλει ελθεί ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει δώσει αυτάς εις τον ιερέα. Και θέλει προσφέρει αυτάς ο ιερεύς την μεν δια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιον ο ιερεύς υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου δια την ρεύσιν αυτού. Και ο άνθρωπος εκ του οποίου ήθελε να εξέλθει σπέρμα συνουσίας θέλει λούσει όλον αυτού το σώμα εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν ημάτιον και παν δέρμα επί του οποίου ήθελε να είστε σπέρμα συνουσίας θέλει πληθεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτον έως εσπέρας. Η δε γυνή μετά της οποίας ήθελε συγκοιμηθεί άνθρωπος εν σπέρμα της συνουσίας θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλουσιν είστε ακάθαρτοι έως εσπέρας. Και αν η γυνή έχει ρεύσιν, η δε ρεύσις αυτής εν το σώματι αυτής είναι αίμα, θέλει είστε αποκεχωρισμένοι 7 ημέρας. Και πάσος της εγγύση αυτήν, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν πράγμα επί του οποίου κοίταται εις τον αποχωρισμόν αυτής, θέλει είστε ακάθαρτον. Και παν πράγμα επί του οποίου κάθεται, θέλει είστε ακάθαρτον. Και πάσος της εγγύση την κλίνην αυτής, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας.

0: και πάσω στις εγγύσεις σκεύωστη, επί του οποίου αυτή εκάθισε, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί ενίδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν υπάρχει τι επί της κλίνης, η επίτηνος σκεύους επί του οποίου αυτή κάθεται, όταν αυτός εγγύσει αυτό, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν της συγκοιμηθεί με ταυτής και έρθωσι τα γυναικεία αυτής επ' αυτών, θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Και πάσα κλίνη επί της οποίας ήθελε κοιμηθεί, θέλει είστε ακάθαρτος. Και αν της γυνή έχει ρεύσει του αίματος αυτής πολλάς ημέρας, εκτός του καιρού του αποχωρισμού αυτής, ή αν έχει ρεύσει επέκεινα του αποχωρισμού αυτής, πάσε η ημέρα της ρεύσεως της ακαθαρσίας αυτής, θελουσιν είστε ως η ημέρα του αποχωρισμού αυτής. Θέλει είστε ακάθαρτος. Πάσα κλίνη επί της οποίας κείτεται καθόλας τας ημέρας της ρεύσεως αυτής, θέλει είστε εις αυτήν ως η κλίνη του αποχωρισμού αυτής. Και πάν σκεύος επί του οποίου κάθεται, θέλει είστε ακάθαρτον ως η ακαθαρσία του αποχωρισμού αυτής. Και πάσος της εγγύση αυτά, θέλει είστε ακάθαρτος και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί ενίδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Αλλά αν καθαριστεί από τις ρεύσεως αυτής, τότε θέλει αριθμίσει εις αυτήν επτά ημέρας και μετά ταύτα θέλει είστε καθαρά. Και την ογδόην ημέρα θέλει λάβει μεθε αυτής δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών και θέλει φέρει αυτάς προς τον ιερέα εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει προσφέρει ο ιερεύς την μένδια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα. Και ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτής ενώπιον του Κυρίου δια την ρεύσιν της ακαθαρσίας αυτής. Ούτω θέλετε χωρίζει τους Ιούς Ισραήλ από των ακαθαρσιών αυτών. Και δεν θέλουσιν αποθάνει δια την ακαθαρσίαν αυτών μιένονται στην σκηνή μου την εντομέσω αυτών. Ούτως είναι ο νόμος περί του έχοντος ρεύσιν. Και περί εκείνου εκ του οποίου εξέρχεται το σπέρμα συνουσίας δια να μιένεται δι' αυτού. Και περί της ασθενούσης δια τα γυναικεία αυτής. Και περί του έχοντος την ρεύσιν αυτού ανδρός ή γυναικός. Και περί του συγκοιμηθέντος μετά της ακαθάρτου. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα σίγματα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν μετά τον θάνατον των δύο ιών του Αρών, ότε έκαμον προσφορά ενώπιον του Κυρίου και απέθανε. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς Αρών των αδελφών σου, να μη εισέρχεται πάσαν ώραν εις το αγιαστήριον, το ένδοθεν του καταπετάσματος, έμπροσθεν του ηλαστηρίου, του επί της κυβωτού, δια να μη αποθάνει. Διότι εν νεφέλη θέλω εμφανίζεστε επί του ηλαστηρίου. Ούτω θέλει εισέρχεστε ο Αρών εις το αγιαστήριον, μεταμόσχου εκβοών δια προσφοράν περί αμαρτίας και κρυού δια ολοκαύτωμα. Χιτώνα λινούν υγειασμένων θέλει ενδύεστε και περισκελή λινά θελουσινίστε επί της σαρκός αυτού και ζώνην λινήν θέλει είστε εζωσμένος και μήτραν λινήν θέλει φορεί. Ταύτα είναι ενδύματα άγια και θέλει λούι ενίδατη το σώμα αυτού και θέλει ενδύεστε αυτά. Και παρά τη συναγωγή των ιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών δια προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει προσφέρει ο Αρών των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς ως της είναι δια αυτών και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει τους δύο τράγους και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Αρών κλήρους επί τους δύο τράγους, ένα κλήρον δια των Κύριων και ένα κλήρον δια των τράγων των απολυταίων. Και θέλει φέρει ο Αρών των τράγων επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγων επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του να απολυθεί, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου, δια να κάμει εξηλαίωσιν επ' αυτού, ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτον εις την έρημον. Και θέλει φέρει ο Αρών των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς, ως της είναι διε αυτών, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει σφάξει των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς των περί αυτού. Και θέλει λάβει το θυμιατήριον πλήρες ανθράκων πυρός εκ του θυσιαστηρίου, απέμπροσθεν του Κυρίου. Και θέλει γεμίσει τα σχήρας αυτού από ευόδους θυμιάματος λίο τριβημένου και θέλει φέρει αυτό ένδον του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει το θυμίαμα επί το πυρ ενώπιον του Κυρίου και θέλει καλύψει ο καπνός του θυμιάματος το ηλαστήριο το επί του μαρτυρίου δια να μη αποθάνει. Και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και ραντίσει δια του δακτύλου αυτού επί το ηλαστήριον κατά ανατολάς. Και έμπροσθε του ηλαστηρίου θέλει ραντίσει επτάκης από του αίματος δια του δακτύλου αυτού. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου δια τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και δια τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοική μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θέλει είστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάμει εξηλαίωσιν εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει επ' αυτό από του αίματος δια του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δε τελειώσει, να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέρει τον τράγων των ζώντα και θέλει επιθέσει ο Αρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος εφε αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημο και θέλει εισέλθει ο Αρών εις την σκηνή του μαρτυρίου και θέλει εκδυθεί την λινή στολήν, την οποίαν ενερήθη εισερχόμενος εις το αγιαστήριον, και θέλει αποθέσει αυτήν εκεί. Και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη, εν τόπο Αγίο, και ενδυθεί τα ημάτια αυτού, και θέλει έλθει, και προσφέρει το ολοκαύτωμα αυτού, και το ολοκαύτωμα του λαού, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού και περί του λαού. Το δεστέα της περί αμαρτίας προσφοράς, θέλει καύσει επί του θυσιαστηρίου. Και ο αποστήλας των τράγων των απολυταίων θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη. Και μετά ταύτα θέλει εισέλθει στο στρατόπεδο, το δεμόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς και των τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς, τον οποίον το αίμα εισήχθη δια να γίνει εξηλαίωσης εις το αγιαστήριον, θέλουν συφέρει έξω του στρατοπέδου. Και θέλουν σηκάψει εν το πυρί τα δέρματα αυτών και το κρέας αυτών και την κόπρον αυτών και ο καίων αυτά θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη και μετά ταύτα θέλει εισέλθει στο στρατόπεδο. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον. Εις τον έβδομον μήνα, τη δεκάτην του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας. Και δεν θέλετε κάμει ουδέν έργον, ούτε ο αυτόχθον, ούτε ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμι εξηλαίωσιν δια σας, δια να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσιτας ψυχά σας κατά νόμιμον αιώνια. Και θέλει κάμι την εξηλαίωσιν ο ιερεύς, ο Χριστής και καθιερωθείς, δια να ιερατεύει αντί του Πατρός αυτού, και θέλει ενδυθεί την λινή στολήν, την στολήν την Αγία. Και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ της σκηνής του Μαρτυρίου και υπέρ του Θυσιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς, νόμιμον αιώνιον, να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ, περί πασών των αμαρτιών αυτών. Άπαξ του εν ιαυτού. Και έγινε καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν.
1: Ψαλμός ρο έψιλον. Δοξολογείτε τον Κύριον. Επικαλείστε το όνομα αυτού. Κάμετε γνωστά εν της λαής τα έργα αυτού. Ψάλετε εις αυτόν. Ψαλμωδείτε εις αυτόν. Λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων αυτού. Καυχάστε εις το Άγιον αυτού όνομα. Ας εφραίνεται η καρδία των εξητούντων των Κύριων. Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμην αυτού. Εξητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνημονεύετε των θαυμασίων αυτού τα οποία έκαμε, των τεραστίων αυτού και των κρίσιων του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ του δούλου αυτού, ή Ιακώβ η εκλεκτή αυτού. Αυτός είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη είναι εκκρίσεις αυτού. Μνημονεύετε πάντοτε της διαθήκης αυτού, του λόγου των οποίων προσέταξεν εις χιλίας γενεάς, της διαθήκης την οποίαν έκαμε προς τον Αβραάμ και των όρκων αυτού προς τον Ισαάκ, και εβεβαίωσεν αυτόν προς τον Ιακώβ δια νόμων, προς τον Ισραήλ δια διαθήκην αιώνιον, λέγον «Εις έθελο δώσει την γην Χαναάν, μερίδα της κληρονομίας σας». Ενώ ήσαν αυτοί ο λιγοστή των αριθμών, ο λίγοι και πάρικοι εν αυτοί, και διήρχοντο από έθνους εις έθνος, από βασιλείου εις άλλων λαών, δεν αφήκεν άνθρωπο να αδικήσει αυτούς. Μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, λέγον «Μη εγγύσετε τους κεχρισμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτας μου». Και κάλεσε πείναν επί την γην, συνέτριψε παν στήριγμα άρτου. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον Ιωσήφ τον πολυθέντα ως δούλον, του οποίου τους πόδας έσφιξαν εν δεσμής. Έβαλον αυτόν εις τα σίδηρα. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού. Ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν. Απέστειλεν ο βασιλεύς και έλυσεν αυτόν. Ο άρχον των λαών και ηλευθέρωσεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού. Δια να παιδεύει τους άρχοντας αυτού κατά την αρέσκειαν αυτού και να διδάξει σοφίαν τους πρεσβυτέρους αυτού. Τότε ήλθεν ο Ισραήλ εις την Αίγυπτον και ο Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ο Κύριος ύφξησε σφόδρα των λαών αυτού και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Εστράφει η καρδία αυτών εις το να μισώσει των λαών αυτού, εις το να δολιεύονται εναντίον των δούλων αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού και Ααρών, τον οποίον έκλεξεν. Εξετέλεσαν εν μέσω αυτών τους λόγους των σημείων αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε, και δεν υπήθησαν εις τους λόγους αυτού. Μετέβαλε τα ύδατα αυτών εις αίμα και εθανάτωσε τους ηχθείας αυτών. Η γη αυτών ανέβρισε βατράχους έως των ταμείων των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εις πάντα τα όρια αυτών. Έδωκεν εις αυτούς χάλαζαν αντί βροχής και πύρ φλογερών εις την γην αυτών και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τας σικαίας αυτών και συνέτριψε τα δέντρα των ορίων αυτών. Είπε και ήλθε νακρής και βρούχος αναρρύθμητος και κατέφαγε πάντα των χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών την απαρχήν πάσης δυνάμεως αυτών και εξήγαγεν αυτούς με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχεν ασθενής εν τες φυλές αυτών. εφράνθη η Αίγυπτος εις την έξοδον αυτών, διότι ο φόβος αυτών είχε επιπέσει επ' αυτούς. Εξύπλωσε νεφέλιν δια να σκεπάζει αυτούς και πυρ δια να φέγγει τη νύκτα. Εζήτησαν και έφερεν ορτίκια και άρτον ουρανού εχόρτασεν αυτούς. Διήνυξε την πέτραν και ανέβλησαν ύδατα και διέρευσαν ποταμοί εν τόπη ανίδρης. Διότι ενεθυμήθη των λόγων των Άγιων αυτού, τον προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει, τους εκλεκτούς αυτού εν χαρά, και έδωκεν εις αυτούς τας γέας των εθνών, και εκκληρονόμησαν τους κόπους των λαών, δια να φυλάτωσει τα διατάγματα αυτού και να εκτελώσει τους νόμους αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο σίγμα. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Τις δύναται να κηρύξει τα κρατεά έργα του Κυρίου, να κάμει ακουστάς πάσα στα σενέσεις αυτού? Μακάρι οι φυλάτοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήσθη τί μου, Κύριε, εν τη ευμενία τί προς τον λαόν σου. Επισκέφθη τί μη εν τη σωτηρία σου. Δια να βλέπω το καλόν των εκλεκτών σου, δια να εφραίνομαι εν τη εφροσύνη του έθνου σου, δια να καυχόμαι μετά της κληρονομία σου. Ημαρτήσαμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, εισεβήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο δεν ενόησαν τα θαυμάσια σου. Δεν ενεθυμήθησαν το πλήθος του ελαίου σου και σε παρόργησαν εν τη θαλάσση, εν τη ερυθρά θαλάσση. Και όμως έσωσεν αυτούς δια το όνομα αυτού, δια να κάμει γνωστά τα κρατεά έργα αυτού. Και επετίμησε την ερυθράν θάλασσαν και εξηράνθη. Και διεβίβασεν αυτούς δια των αβύσων ως διερήμου. Και έσωσεν αυτούς εκ της χειρός του μισούντος αυτούς και ελύτρωσεν αυτούς εκ της χειρός του εχθρού. Και τα ύδατα κατεκάλυψαν τους εχθρούς αυτών. Δεν απελήφθη ουδέ εις εξ αυτών. Τότε επίστευσαν εις τους λόγους αυτού. Έψαλαν την ένεσιν αυτού. Πλην ταχαίως ελισμόνησαν τα έργα αυτού. Δεν περιέμειναν την βουλήν αυτού. Αλλά επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν τη ανίδρο. Και έδωκεν εις αυτούς την αίτησιν αυτών. Απέστειλεν όμως εις αυτούς νόσων θανατηφόρων. Ευθόνησαν έτη τον Μωυσήν εν το στρατοπέδο και τον Ααρών τον Άγιον του Κυρίου. Η γη ίνιξε και κατέπιε τον Δαθάν και εσκέπασε την συναγωγήν του Αβυρών και πήρε ξύφθη εν τη συναγωγή αυτών. Η φλόξ κατέκαυσε τους ασεβείς. Κατεσκεύασαν μόσχον εν Χορίβ και προσεκίνησαν το χωνευτόν και μετήλαξαν την δόξα αυτών εις ομοίου μαβωός τρώγοντος χόρτον. Ελισμόνησαν τον Θεόν, τον Σωτήρα αυτών, τον ποιήσαν τα μεγαλεία εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά εν τη ερυθρά θαλάσση. Και είπε να εξολοθρεύσει αυτούς, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός αυτού δεν ίστατο εν τη θράψη ενώπιον αυτού, δια να αποστρέψει την οργήν αυτού, ώστε να μη αφανίσει αυτούς. Κατεφρόνησαν έτη την γην την επιθυμητήν, δεν επίστευσαν εις τον λόγον αυτού. Και εγόγγισαν εν τες σκηνές αυτών, δεν εισήκουσαν της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο εσήκωσε την χείρα αυτού κατά αυτών, δια να καταστρέψει αυτούς εν τη ερήμο, και να στρέψει το σπέρμα αυτών μεταξύ των εθνών, και να διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους. Και προσεκολύθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ, και έφαγαν θυσίας νεκρών. Και παρόξυναν αυτών εν της έργης αυτών, ώστε εφόρμησεν επ' αυτούς η πληγή. Αλλά σταθήσω ο Φινεές, έκαμε κρίσιν, και η πληγή έπαυσε. Και ελογίσθη εις αυτόν δια δικαιοσύνην, εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος. Και παρόξυναν αυτόν εν της είδαση της αντιλογίας, και έπαθε κακός ο Μωυσής δι' αυτούς. Διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησεν αστοχάστος δια των χιλαίων αυτού. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη, τα οποία ο Κύριος προσέταξεν εις αυτούς. Αλισμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθαν τα έργα αυτών και ελάτρευσαν τα γλυπτά αυτών τα οποία έγιναν παγίς εις αυτούς και εθυσίασαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια και έχισαν αίμα αθώων, το αίμα των ιών αυτών και των θυγατέρων αυτών τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Χαναάν και εμιάνθη η γη εξ αιμάτων και εμολύνθησαν με τα έργα αυτών και επόρνευσαν με τας πράξεις αυτών. Δια τούτο η οργή του Κυρίου εξήφθη κατά του λαού αυτού και ευδελήχθη την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας των εθνών και εκυρίευσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πολλάκι σε λύτρωσεν αυτούς, αλλά αυτοί παρόργησαν αυτόν με τας βουλάς αυτών, δύο εταπεινώθησαν δια την ανομίαν αυτών. Πλην επέβλεψεν επί την θλίψεν αυτών, ότε ήκουσε την κραυγήν αυτών, και ενεθυμήθη την προς αυτούς διαθήκην αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έκαμεν αυτούς να εύρωσιν έλεος ενώπιον πάντων των εχμαλωτισάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και συνάγαγε ημάς υπό των εθνών, δια να δοξολογόμεν το όνομά σου το Άγιον και να καυχόμεθα εις την ένεσήν σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από αιώνος και έως του αιώνος. Και ας λέγει πάσο λαός, αμήν, αλληλούια.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 5. Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριον ημών του ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλομεν ευρέθη γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Εκείνος δε ως της έπλασε εν ημάς δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός, ως της και έδωκεν εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύρωντες ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσωμεν από του σώματος και να ενδυμήσωμεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Εξεύροντες λοιπόν των φόβων του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθωμεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανερή. Ελπίζω δε ότι και εις τα συνειδήσεις σας είμεθα φανερή. Διότι δεν συνιστόμεν πάλιν εαυτούς εις εσάς, αλλά σας δίδομεν αφορμήν καυχήματος υπέρ ημών, για να έχετε λόγον προς τους καυχωμένους με το πρόσωπον και ουχή με την καρδίαν. Διότι είτε έξω η αυτόν ήμεθα, δια των Θεών ήμεθα, είτε έμφωνανε ήμεθα, δια σα ήμεθα. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών, ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζομαι ουδένα κατά σάρκα, αν δε και εγνωρίσαμεν κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομεν. Όθεν, εάν τη είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ως της διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της διαλλαγής. Δηλώνω ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστώ, διαλλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
4: Αλληλούια. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Άλλες φορές έκανε διαθήκη προσωπικά με κάποιους ανθρώπους του Θεού και άλλες φορές έκανε διαθήκη, βλέπουμε αυτή τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα, την έκανε με έναν λαό, ολόκληρο λαό. Όπως και η Καινή Διαθήκη που εγκαθίδρυσε ο Κύριος, την έκανε με όλους εμάς. Ένα λαό από όλο τον κόσμο, έτσι. Ο κάθε λαό, από κάθε φίλη, από κάθε γλώσσα, ο Κύριος καλεί ανθρώπους για να συνάψει διαθήκη μαζί τους. Και είπαμε ότι διαθήκη πάνω από συμφωνία σύμβαση, πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στο Θεό και σε πρόσωπα, έθνη ή ομάδες ανθρώπων. Μ' αρέσει κάτι που είδα εκεί στον Κωνσταντινίδη, λέει σύμβασης προς διάθεση είδους κοινός. Είναι σύμβαση προς διάθεση είδους. Ο Κύριος έχει να μας δώσει πολλά θαυμάσια πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έχει θαυμάσιες ευλογίες ο Κύριος για μας, η οποία λέει σύμβαση θεωρείται έγκυρος από τα αμφότερα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή και από τη μεριά του Θεού θεωρείται ότι αυτή ισχύει σύμβαση, αυτή διαθήκη, αλλά και από τη δικιά μας τη μεριά. Και όταν παίρνουμε κοινωνία αυτό δηλώνουμε. Ένα από τα βασικά που δηλώνουμε είναι αυτό, ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι και ότι αυτή η διαθήκη ισχύει για μας και για τον Κύριο. Ισχύει άραγε. Τη διαθήκη, αδελφοί, δεν μπορείς να την αθετήσεις. Δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις αυτήν, ούτε να αφαιρέσεις από αυτήν. Είσαι εκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Και τι λέτε, ο Θεός κάνει έτσι απλά διαθήκες χωρίς να τις στηρεί? Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί. Λέει στη Γαλάτα στο 3.15, αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ. Όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Ακόμα και στις ανθρώπινες διαθήκες δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει όταν είναι έγκυρη. Γιατί υπάρχουν και διαθήκες, υποτιθέμενες διαθήκες, κάνουν πατέντες οι άνθρωποι και γράφουν τα δικά τους, αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις διαθήκες, μιλάμε για τις έγκυρες διαθήκες που υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι πράγματα τα οποία και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε ώστε να δεσμευτούμε ή να δεσμεύσουμε άλλους σε μια συμφωνία που έχουμε κάνει, το ίδιο κάνει και ο Θεός και πολύ περισσότερο. Άρα, αδελφοί, αυτή η διαθήκη που μπήκαμε μέσα σε αυτήν δεν είναι κάτι επιπόλαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κενές υποσχέσεις από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος για να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά και θα δούμε και τη διαθήκη του νόμου, ότι αυτό ισχύει, είναι ότι μας δίνει μια υπόσχεση για να μπούμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Μας δίνει μια υπόσχεση, μια θαυμαστή υπόσχεση. Όλοι μας πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση του Κυρίου, παίρνουμε κοινωνία και εισήλθαμε, αδελφοί, μέσα σε αυτή την συμφωνία, τη διαθήκη, με όλη μας την καρδιά. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη στο όνομά μου. Είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίματί μου, λέει, έτσι, εν το αίματί μου. Τούτο κάνετε, ο σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Και ξέρουμε ότι μπορείς σαν άνθρωπος να τη δεχτείς, αλλά δυστυχώς μπορείς και να μην τηρήσεις τους όρους και να βρεθείς έξω από αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι με όρους και άλλες διαθήκες που ο Θεός θέλει να διαθέσει την ευλογία του και να δεσμευτεί από μόνος του στους ανθρώπους, χωρίς όρους. Μιλήσαμε για την πρώτη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Νόε. Αυτή η διαθήκη δεν είχε όρους. Δεν ζήτησε κάτι από τον Νόε ο Κύριος. Αλλά αδελφοί, μπροστά του τι υπήρχε, όπως είπαμε. Τι μύριζε γύρω. Θάνατος. Καθώς βγήκε από την Κιβωτό, παντού υπήρχε αυτή η οσμή του θανάτου. Και ένα στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όσον αφορά τις διαδίκες του Θεού είναι ότι ο Θεός μας βάζει μπροστά στη ζωή και στο θάνατο. Και ο Θεός θέλει να διαλέξουμε τη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή και με το θάνατο. Ήτανε κάτι τρομερό και πιστεύω ότι τα σημάδια του κατακλυσμού για εκατοντάδες χρόνια ήταν ανεξίτηλα ή ήταν πολύ εμφανή στους ανθρώπους, καθώς έβλεπαν την κρίση του Θεού, πόσο ο Θεός μπορεί να κρίνει ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Υπάρχει αδελφοί η χριστότητα του Θεού και υπάρχει και η αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος. Είπαμε για τη διαθήκη του Αβραάμ την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι η λέξη διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που πάει να πει έκοψε και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε ότι ο Θεός του είπε να φέρει ζώα έτσι και να τα σκίσει στο μέσο, την αίγα, τη δάμαλη. Η δάμα ήταν νεαρή αγελά. Η αίγα ήταν σύμβολο της αμαρτωλότητάς μας. Και μετά ήταν και τα πτηνά. Τα χώρισε στη μέση και βλέπουμε ότι εκεί ενδιάμεσα πέρασε η παρουσία του Κυρίου. Πέρασε η στήλη του πυρός. Πέρασε ο καπνός αυτός, λέει, ως καμίνου. Και επισφράγησε ο Κύριος τη διαθήκη αυτή που έκανε με τον Αβραάμ και μιλήσαμε για τις ευλογίες του Αβραάμ. Πόσο μεγάλη ευλογία ήτανε που ο Θεός, αδελφοί, μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πλούσιος στις υποσχέσεις του. Σαν τα άστρα του ουρανού, το σπέρμα του, πατήρ πλήθους εθνών, ο μισός πληθυσμός της γης περίπου, δηλώνει ότι είναι τέκνο του Αβραάμ. Φανταστείτε τι ευλογία ήταν αυτή που ο Θεός το έδωσε του Αβραάμ και αυτή η διαθήκη του Αβραάμ ισχύει και σήμερα για μας. Δεν αλλάζει, δεν άλλαξε. Ούτε ακυρώθηκε με την επόμενη διαθήκη, τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πει κανένας, τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Θυμάστε αυτό που είπαμε όσον αφορά τον Αβραάμ. Έσχισαν τα ζώα στο μέσο και εκεί δήλωναν ότι αυτός που θα παραβεί τη διαθήκη θα γίνει σαν για αυτό το ζώο το οποίο σφάχτηκε και χωρίστηκε στη μέση. Υπάρχει θάνατο στις διαθήκες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του θανάτου. Θα δούμε κάτι στον Ιερεμία που μου άνοιξε πάρα πολύ σήμερα, γιατί εκεί ερμηνεύει αυτή τη συνήθεια που υπήρχε, δηλαδή μας αναφέρει τη συνήθεια που υπήρχε στους ανθρώπους όσον αφορά τις διαθήκες. Η Ιερεμίας 34:17. Και πώς ο Θεός το παίρνει αυτό, αδελφοί, για τους ανθρώπους, δηλαδή. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό, αυτή την περικοπή, θέλω να τη δούμε όσον αφορά εμάς, σήμερα, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέει. Ιερεμίας 34:17. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Αναφέρεται τώρα για αυτή τη διαθήκη που θα μιλήσουμε παρακάτω, για τη διαθήκη του νόμου που ο Θεός τους έδωσε σαφείς εντολές. Και μια από αυτές τις εντολές ήταν τόσο σημαντική για τον Θεό και λέει, «Σεις δε μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδελφών αυτού». Τους είχε διατάξει ο Θεός τι να κάνουνε κάθε 7 χρόνια να έχουν ανάπαυση και κάθε 7 φορές το 7 να υπάρχει η άφεση και να, το Ιουβιλαίο έτος που ο Θεός είχε διατάξει, ένας θαυμάσιος δεσμός που ερχόταν οι περιουσίες, εκείνο που τις έχαναν, που γινόταν δούλοι, επέστρεφαν σε αυτούς, οι φυλακισμένοι δούλοι ελευθερωνόντουσαν κτλ. Αυτό γινόταν μια φορά στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Θυμάστε, μετά από χρόνια, εάν συνέβαινε αυτό, στον καιρό του Χριστού συνέβαινε αυτό. Όχι. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησαν να το κάνουν. Σταμάτησαν. Και λέει, εσείς δεν μου ακούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις τον αδερφόν αυτού και έκαστος στον πλησίον αυτού. Εδώ λοιπόν λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, εις το λοιμό, εις την πείνα και θέλω σας παραδώσει τη διασπορά εν πάς της βασιλείας της γης. Και θέλω παραδώσω τους ανθρώπους, τους αθετήσατε στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης, την οποία έκαναν ενώπιόν μου, ότε έσχισαν το μόσχο εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Εδώ λοιπόν μας δίνει το τι γινότανε και στη Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους όταν έκαναν τέτοιου είδους συμφωνίες. Έσχιζαν το μόσχο εις τα δύο και πέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Και ξέρουμε ότι ο μόσχος ο συντευτός ποιος είναι για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό μάγησε περισσότερο. Και αυτό που τονίζει ότι έκαναν αυτή την παρακοή ήταν ότι δεν κήρυξαν άφεση ο κάθε ένας των αδερφών αυτού και έκαστος εις τον πλησίον αυτού. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος, άφεση αυτής. Άφεση. Συγχώρεσέ τους. Θυμάστε τι κάνουμε στην κοινωνία συνήθως και πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε κοινωνία. Πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να συγχωρέσει ο άνθρωπος τον αδερφό του και τον πλησίον του. Τα αδέρφια του ανάμεσα στην εκκλησία αλλά και τον πλησίον έξω. Ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό να ζούμε μέσα σε αυτή την άφεση και τη συγχώρεση. Τον πειράζει τόσο πολύ τον Κύριο όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη που αυτή η ώρα της διαθήκης αδερφή δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλοι λένε, ξέρεις, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Όπως οι γνωστικοί τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγανε. Ο Θεός, ο οποίος δεν είναι ο Γιάκβε, λέγεται μονάδα, έφτιαξε τους αιώνες, κατώτεροι θεοί, και ένας από αυτούς ήταν ο Γιάκβε, Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν αυστηρός και έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως τον έφτιαξε. Αλλά ένας άλλος Θεός, ο οποίος ήταν ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ενσαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας λυτρώσει. Δεν είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή. Αυτός είναι ο Θεός που αυτός μας έδειξε όλους. Και αυτός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί μας. Οι εντολές του είναι τόσο σημαντικές για εκείνον. Και μια από τις βασικότερες εντολές στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Και είναι ένας βασικός όρος στο να είμαστε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Η άφεση. Ίσως ο βασικότερος. Μπήκαμε και εμείς λοιπόν μέσα σε μια διαθήκη. Σχίστηκε ο μόσχος. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει «Εο σου λέει εκοπεί ο Χριστός». Γιατί λέει εκοπεί, αφού σταυρώθηκε. Ποιος τον έκοψε? Γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει τη Διαθήκη. Το μόσχο, ο οποίος κόπηκε στα δύο, για να ανοίξει η Διαθήκη. Και αδελφοί, η Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι κλειστή. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία από τις Διαθήκες αυτές, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτά ισχύουν για μας, αυτά έχουν να κάνουν για μας. Όλες οι Διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους περιέχουν το στοιχείο της χάριτος μέσα. Δεν είναι ένας Θεός αυταρχικός, νομικιστής. Όταν δεν τηρήσεις τον νόμο, είσαι καταδικασμένος. 100% δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει έλεος. Σε όλες τις Διαθήκες που ο Θεός έχει συνάψει με τους ανθρώπους, έχουν το στοιχείο της χάριτος. Αμήν. Θυμάστε τον Νόε με το τόξο της στην Εφέλη, έτσι, το ουράνιο τόξο. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Ο θρόνος του Θεού, αν δούμε στην Αποκάλυψη, έχει αυτά τα χρώματα. Μύρινα. Είναι η χάρις του Κυρίου. Εκεί. Με τον Αβραάμ. Έχει μέσα χάρη, αδερφοί. Και ο Αβραάμ δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος, και όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τα λάθη του. Έκανε λάθη. Και βέβαια έκανε λάθη. Πώς θα με κληρονομήσει, ποιος θα με κληρονομήσει, λέει. Ο δούλος μου. Και ενώ ο Θεός το έδειξε τα άστρα του ουρανού, μετά πήγε και έκανε τα δικά του πράγματα με την Άγγαρ. Ο Θεός τον συγχώρεσε. Βέβαια, υπάρχει χάρις. Στον νόμο υπάρχει χάρις. Στην Διαθήκη που ο Θεός σύναψε με το λαό Ισραήλ, υπάρχει χάρις μέσα στον νόμο. Και βέβαια υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο νόμος του Θεού και η Διαθήκη του Θεού που έχει συνάψει με το λαό του, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο ηθικός νόμος, οι εντολές του Θεού που δεν καταργείται, και ο άλλος είναι ο τελετουργικός νόμος. Γιατί υπήρχε ο τελετουργικός νόμος? Για ποιο λόγο τον έβαλε εκεί, μέσα στη Διαθήκη, μέσα στην Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, γιατί έβαλε τον τελετουργικό νόμο? Γιατί αυτός ο νόμος ο τελετουργικός σηματοδοτούσε τη μεγάλη χάρη που δεχόταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπρεπε να πάρουν το αρνάκι, να το σφάξουν και έκαναν θυσία περί αμαρτιών. Γιατί γινόταν αυτές οι θυσίες περί αμαρτιών? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το στοιχείο της χάρης στον άνθρωπο, γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Όπως και σε εμάς. Μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, αλλά εάν αμαρτήσεις κάποια στιγμή, μη το βάλεις κάτω, μη στεναχωρηθείς και γυρίσεις προς τα πίσω. Μη νομίζεις ότι ο Θεός θα σε κατακεραυνώσει κατευθείαν. Μετανόηση μπροστά στον Κύριο. Ζήτα τον Κύριο, συγχώρεσε. Ζήτα συγχώρεσε από εκείνο. Αμήν. Και ο Κύριος θα σε δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραβήκαμε κάποιες από τις εντολές του Θεού, κατευθείαν έρχεται η κρίση. Ο Θεός είναι εκεί. Το θέμα είναι, και θα το δούμε, γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος, αδελφοί. Ότι θέλει να φτιάξει τα μέσα μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε το πρώτο στοιχείο που είπε ο Κύριος, τι είναι στη θέση, κάμω με άνθρωπο, κατ' εικόνα, μόνο και καθομοίωση. Θα δούμε πόσο ο νόμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Θα πούμε λίγο στη Διαθήκη του νόμου. Ήταν η Διαθήκη λοιπόν ανάμεσα στο Θεό και στον λαό Ισραήλ. Δεν πέρασαν και λίγα χρόνια από τότε που έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο. Για να έρθει αυτή η Διαθήκη του νόμου, πέρασαν περίπου 2.500 χρόνια από Αδάμ. Μωυσής ξέρουμε ότι έγραψε και έζησε περίπου το 1500 π.Χ. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Ο Θεός μίλαγε με ανθρώπους, καλούς ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, όπως ο Νόε, άγιους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρετούσε μέσα από αγγέλους, έχουμε πει και για τις Διαθήκες που έκανε μαζί τους. Όμως ο Κύριος πλέον φτάνει στο σημείο να κάνει μια Διαθήκη με έναν λαό, ο οποίος το λαό αυτό τον δημιούργησε, δεν τον διάλεξε. Έτσι δεν είναι? Αλλά στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Αίγυπτος, και δημιουργήθηκε ένας λαός. Τώρα, αυτός ο λαός, αδερφοί, που δημιουργήθηκε εκεί, ξεκίνησε με καλές προοπτικές. Θυμάστε τον Ιωσήφ, το καλύτερο παράδειγμα. Ευλογήθηκε ο λαός αυτός, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που αυτός ο λαός, αδερφοί, τι έγινε? Έγινε δούλος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο λαός έχει ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, στο να γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος, απειθής, άναρχος, δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Είχε το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της Αιγύπτου. Θυμάστε κάποια κηρύγματα που είχε κάνει ο αδερφός Ζωθέμης, που αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου συνέχεια το έβλεπες στην έρημο. Και είχε και το φρόνημα του δούλου, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το φρόνημα του γιου. Τώρα, όταν λέμε ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, δεν μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένας λαός του Θεού. Τι ήταν? Όχλος ήταν. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Ισραηλίτες που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έφυγαν μαζί με τους Ισραηλίτες να μπουν μέσα στην ελευθερία, με λίγα λόγια. Όχλος λοιπόν. Τώρα, πώς αυτός ο όχλος μπορεί να γίνει λαός του Θεού? Γιατί και εμείς, γιατί γι' αυτό τα λέμε, για μας, μας κάλεσε τον καθένα μας από την Αίγυπτο, με τα κουσούρια μας, με τις αμαρτίες μας, με τα ελαττώματά μας, με χίλια δύο πράγματα, χωρίς ποιος κύριος, και εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου, κτλ. Κτλ. Που ακούμε συχνά από ανθρώπους, το ίδιο και εκείνοι. Όμως ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε λαός δικός του. Λαός δικός του. Πώς από σαρκικός λαός μπορεί να γίνει πνευματικός λαός? Και τα ίδια ερωτήματα έχουν να κάνουν και με εμάς. Μην νομίζετε, άνθρωποι ήταν εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ξαφνικά εμείς βγάλαμε φτερά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό? Ή αυτοί έγιναν λαός του Θεού επειδή πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα? Και φανταστείτε, τόσα είδανε, και όμως εκεί η σάρκα. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας κάνει πραγματικό λαό του Θεού. Και θα πρέπει να φύγουν από μέσα μας στοιχεία, βασικά στοιχεία της Αιγύπτου. Η σαρκικότητα, η απήθεια, ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια. Εάν δείτε όλες οι αυτοκρατορίες που έπεσαν, σηκώθηκαν αυτοκρατορίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί καμιά αυτοκρατορία ή κοινωνία να προκόψει εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία χαμερπή μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μέσα αυτή τη σαρκικότητα, την αμαρτωλότητα της φύσης μας. Δεν γίνεται. Θα πέσουν, όλα πέφτουν. Μπορούμε να το δούμε και πρόσφατα, με τον κομμουνισμό. Έφυγε ο φόβος του Θεού, έφυγε η θυγή, έφυγε στοιχεία, η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη, πώς έπεσε? Το ίδιο. Ηθική διαφθορά. Και αυτό θέλει να κάνει και ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Να προκαλέσει αυτή την ηθική διαφθορά και την καταστροφή. Την αναρχία. Και αυτός να βασιλεύει. Αυτό κάνει ο διάβολος από την αρχή. Αυτή είναι η φύση του διαβόλου. Τώρα, ο Θεός, καθώς θέλει ένα λαό δικό του, ώστε να τον αντιπροσωπεύσει, θα πρέπει να φέρει ριζικές αλλαγές μέσα του. Το ίδιο και με εμάς. Ναι ή όχι? Θα πρέπει να αλλάξει στοιχεία, βασικά στοιχεία του εαυτού μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας και το φρόνημα του ανθρώπου. Μα καθόλου εύκολο. Θυμάστε το Μωυσή. 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Δυνατός εν λόγης και εν έργης. Όμως έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ο Μωυσής ο οποίος ξέρουν. Και τι ταύτισε. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ένας ευπηθής λαός του Θεού και να κατακτήσει τις επαγγελίες. Το ίδιο πράγμα. 40 χρόνια ο Μωυσής, 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Μέσα στην έρημο για να μεταμορφωθεί και τελικά να φτάσει στο σημείο να εννοεί ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αυτό που είπε στον Ιησού του να πει. Ό,τι πεις, εμείς θα το κάνουμε. Μόνο ο Θεός να είναι μαζί σου. Ξέρετε, αυτό το ό,τι πεις θα το κάνουμε, το είπε και ο λαός Ισραήλ πριν 40 χρόνια. Πριν πάει στην γη της επαγγελίας. Με τον Μωυσή. Όταν ο Κύριος θέλει να συνάψει τη διαθήκη μαζί τους. Όλες οι εντολές θα τις κάνουμε. Τις κάνανε. Όχι. Τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Δυστυχώς. Γιατί έμειναν στην έρημο. Γιατί παρέπεται τη διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Και πόσοι χριστιανοί, και το έχουμε δει και ανάμεσά μας, έχουν έρθει, έχουν συνάψει η διαθήκη μαζί με τον Κύριο και τα κόκαλά τους είναι στην έρημο. Γιατί δεν συγχώρεσαν, γιατί είχαν πίκρα μέσα στην καρδιά τους, γιατί σκανδαλίστηκαν, γιατί είχαν το κοσμικό φρόνημα μέσα τους, όλα αυτά τα στοιχεία της Αιγυπτού, που αν δεν αποβληθούν από τους ανθρώπους αδερφοί, τελικά η επαγγελία και η υπόσχεση της Διαθήκης δεν θα λάβει χώρα ποτέ μέσα στη ζωή τους, δυστυχώς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μαζί μας. Και να το τιμήσουμε ανάλογα. Δεν είναι ένα ποτηράκι κρασί, ούτε ένα κομματάκι ψωμί το οποίο είναι καλοφουρνισμένο. Μπήκαμε σε μια Άγια Διαθήκη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραδείγματα για μας. Δηλαδή είναι τα ίδια στοιχεία και υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αν εκείνοι φυσικά τα κόκαλά τους τα άφησαν στην έρημο, πνευματικά, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι τα αφήνουν γιατί δεν τηρούν τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε μαζί τους. Πρέπει να καταλάβουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα της Διαθήκης. Το έχουμε πει μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός, λοιπόν, για να κυβερνηθεί αυτός ο λαός και τελικά να γίνει λαός πραγματικός του Θεού και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση, ξεκινάει με το λαό του, όπως είπαμε, μια υπόσχεση. Τι όμορφες να είναι, που είναι οι υποσχέσεις. Λέει στην προς Εβραίους, μου αρέσει μια λέξη που χρησιμοποιεί. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωση την αίσθηση αυτήν, εις αυτόν, εις αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελιστέντες, μιλάει για το λαό Ισραήλ, και μιλάει την υπόσχεση, και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ευαγγελιστέντες, όπως και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η υπόσχεση της Άνω Ιερουσαλήμ, της αιωνίου ζωής, της κληρονομίας των Αγίων που είναι μέσα στο φως. Αδελφοί, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα μας, ότι εκεί πάμε. Και ένα άλλο είναι ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτό αποδείξαμε την προηγούμενη φορά με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα μας. Βλέπετε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου, δεν έρχεται με κάτι φαινόμενο, ένα φαινόμενο. Και η απόδειξη του λόγου. Πέστε, μια υπόσχεση που ο Θεός έχει κάνει και δεν την έχει τηρήσει. Στην παγκόσμια ιστορία. Ένας λόγος του Θεού που είναι ψεύτικος. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε θρησκείες και σε προκαταλήψεις και σε χίλια δυο γραώδους μύθους. Έχουμε τον λόγο του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξεκινάει λοιπόν με μια υπόσχεση υπέρ της χαράς της προκειμένης, λέει για τον Χριστό. Χαρά η προκειμένη. Ήξερε ο Κύριος από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Γνώριζε. Ήταν ο Γιος του Θεού, γνώριζε ότι θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Μας το έχει υποσχεθεί εμάς ο Κύριος όλα αυτά. Και βέβαια μας τα έχει υποσχεθεί. Το έχουμε συλλάβει αυτό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε εγκολπωθεί. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέρατα της πίστης που λέει στους Εβραίους, εγκολπωθέντες, λέει. Πρέπει να εγκολπωθείς τις υποσχέσεις του Θεού για να γίνεις λαός του Θεού πραγματικός. Όμως, για να έρθει σε επλήρωση υπόσχεση, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως είπαμε. Και οι πιο βασικοί όροι στη Διαθήκη είναι δύο. Η πίστη και η υπακοή. Δύο βασικοί όροι. Η πίστη και η υπακοή. Αμήν. Η πίστη και η υπακοή. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Και αυτή η πίστη ελογίστη της δικαιοσύνη. Και φίλος του Θεού ονομάστε. Και υπάκουσε στον Κύριο. Επειδή υπάκουσες, λέει, και δεν λυπήθησε το γιο σου. Γι' αυτό και η Διαθήκη ξεκίνησε να ισχύει μπροστά του. Πίστη και υπακοή. Την έχουμε. Εβραίους 3.16 λέει, προστείνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν εισέλθει στην κατάπαυση αυτού, είναι εις τους απηθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Απήθεια, πιστεία, αυτά τα δύο. Παρακοή, πιστεία. Τώρα, ο στόχος του Θεού, ποιος είναι όσον αφορά τη Διαθήκη? Είπαμε υπακοή, είπαμε πίστη. Δεν μπορείς να είσαι υπάκουος και να εκτελείς τον νόμο όταν είσαι σαρκικός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξέβρομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ξέρω ότι ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι άγια, καθαρή, αγαθή, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Υπάρχει υπόσχεση, υπάρχουν οι όροι της υπακοής και της πίστης, όμως εγώ είμαι σαρκικός. Άρα ο νόμος, πού θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά? Θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο να αγωνιστεί, να ζητήσει τον Κύριο, να λάβει δύναμη από τον Κύριο, ώστε να τηρήσει τον νόμο, τους όρους, και να έρθει η επαγγελία.

0: υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που τελικά ο Θεός θέλει και ο στόχος του Θεού ποιος είναι, αδελφοί? Δεν είναι απλά να τηρήσει ο άνθρωπος τον νόμο με κάποιο σταθερό τρόπο. Είναι να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου ώστε τελικά από σαρκικός άνθρωπος να γίνει πνευματικός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει τον νόμο. Και τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι, α, μέσα στη χάρη Θεού ζούμε. Δεν χρειάζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μήπως τον νόμο, λέει, καταργούμε, μη γέννη των νόμων συνιστόμεν. Λέει, στάλλομεν στο αρχαιοκείμενο. Είναι εκεί, στέκεται ο νόμος του Θεού. Στέκεται ο νόμος του Θεού. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, λέει στην Γαλάτας, στο 3.19, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη. Λαός απειθής, λαός αρχικός, άνεργος, γεμάτος από παραβάσεις, δούλος στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό λέει προσετέθη, έως σου έλθει το σπέρμα. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Χριστός, εις τον οποίον έγινε η επαγγελία. Και αυτός ο νόμος, λέει, διαταχθείς δια αγγέλων για χειρός μεσίτου. Χρειάζεται ένας μεσίτης και οι άγγελοι ήρθαν εκεί για να φέρουν τους νόμους του Θεού. Εξαιτίας του παραβάσεων. Άνθρωποι άγιοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ, δεν του είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, γραπτούς. Όμως είχε σχέση με τον Κύριο. Και το πρόβλημα, αδελφοί, είναι περισσότερο η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δόθηκε ο νόμος γιατί ο άνθρωπος δεν είχε την ανάλογη κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Έπεφτε σε παραβάσεις, μα θα πει κανένας, ακούστε τώρα, ένα παράδοξο. Λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος, εξαιτίας των παραβάσεων προστατεύει. Μα άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει παράβαση. Έτσι δεν είναι. Για ποιες παραβάσεις? Αυξήθηκαν οι παραβάσεις. Ποιες παραβάσεις, αφού δεν υπάρχει νόμος, ποια είναι η παράβαση? Υπήρχε παράβαση. Μπροστά στα μάτια του Θεού υπήρχαν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις. Γιατί ο Θεός περίμενε από τους ανθρώπους να έχουν την καρδιά να τον πλησιάζουν και να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό? Αν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που δεν έχει σήματα και τρέχεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα και σκοτώνεσαι, δεν έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα? Δεν έχει. Όμως τρέχεις. Αφού δεν έχει ταμπέλα, τρέχω. Σκοτώνεται ένα, σκοτώνεται δύο, σκοτώνεται τρεις. Τι θα κάνει τροχιά? Θα βάλει νόμο. Λέει, εβασίλευσε ο θάνατος και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Πώς βασίλευσε ο θάνατος όταν δεν υπάρχει νόμος? Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλό της ψυχής. Και ο βασικότερος και ο πιο βασικός στόχος του Θεού ήταν ποιο? Να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Και οι άνθρωποι, αντί να γίνουν όπως ο Κύριος, γινόταν όπως ο διάβολος. Αυτή είναι η παράβαση. Πριν να έρθει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν έπρεπε να δοθεί ο νόμος. Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1.9, ο νόμος δεν ετέθη για το δίκαιο, αλλά για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους βεβήλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόρους, τους αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δεν δόθηκε λίγο νόμος για το δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία με τον Κύριο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήξεραν οι άνθρωποι το βασικό στόχο του Θεού που είχε για το ανθρώπινο γένος. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και εκείνοι βγαίναν αλλού. Ο Κύριος αδελφοί μας καθάρισε, μας αγίασε με ένα στόχο, να γίνουμε όπως εκείνος. Μας έδωσε το παράδειγμα από τον Κύριο Ιησού Χριστό, να γίνουμε όπως εκείνος. Και όταν βαδίζεις μέσα σε αυτό, αυτή η πορεία λέγεται το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αμήν. Και μας δίνει δύο εντολές. Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος λέει και οι προφήτες κρέμονται. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν κάνεις αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται ο νόμος με την έννοια του ότι ήδη τον τηρείς τον νόμο. Ήδη τον έχεις τηρήσει τον νόμο. Τι να σου πει μη κλέψεις, τι να σου πει μη σκοτώσεις, τι να σου πει μη χεύσεις, τι να σου πει μην τη θυμίσεις τα του πλησίου σου, τι να σου πει. Ήδη δεν το εφαρμόζεις τον νόμο. Λόγω λοιπόν σαρκικότητας δόθηκε ο νόμος. Και είναι στην Έξοδος το 19, εκεί που βλέπουμε την ιστορία αυτή με τον Μωυσή, ανέβη στο Θεό, τον κάλεσε ο Κύριος, τους λέει, είδατε όλοι εσείς τι έκανα στους Αιγυπτίους, σας εσήκωσα. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε με ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιο. Τι ομορφιές, τι υποσχέσεις. Θέλουμε να είμαστε. Υπάρχει όρος όμως, εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου. Αυτά ισχύουν για μας ή όχι, τι λέτε? Και βέβαια ισχύουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασίλειον ιεράτευμα, μας το λέει ο Πέτρος, στην Καινή Διαθήκη. Έθνος Άγιον, λαός που απόκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει, λέει, τις αρετές του. Και πώς να τις εξαγγείλει? Όχι μόνο με το στόμα του, με το στόμα μας, αλλά οι αρετές πώς μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους? Με την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από την αρχή. Και ήρθε ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε έμπροσθεν αυτόν πάντας εκείνους τους λόγους που τους προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Και επεκρίθη ομοφόνος πάς ο λαός λέγον, πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλουμε πράξη. Και ανέφερε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Το έχουμε πει και εμείς τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο αν το έχουμε πει, αλλά εάν αυτό ισχύει και είμαστε μέσα στην προσπάθεια να το εκπληρώσουμε όλους τους λόγους. Όλους τους λόγους θέλουμε πράξη. Ο Κύριος αδελφοί μας θέλει και εμάς να έχουμε αυτή την καρδιά. Και ένα τελευταίο εδώ έτσι θέλω να πω στην έξοδο του 24.1. Μετά τα αυτά, μετά την υπόσχεση των ανθρώπων του λαού του Θεού, είπε προς τον Μωυσή, ανάβα προς τον Κύριον Σύ και ο Αρών, Ναδάβ και Αβιού και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε, λέει, μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θέλουν να πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει να δει. Και ήρθε ο Μωυσής, διηγήθηκε στο λαό τα πάντα τα δικαιώματα αυτού, απεκρίθη ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους στους οποίους ελάχισε, Κύριος θέλουμε κάμει. Έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο όρος, έστησε 12 στήλας κατά τα 12 φυλά του Ισραήλ. Προσέφεραν ολοκαυτώματα θυσίας ειρηνικάς και λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράδισε επί το θυσιαστήριο. Και λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα όντα του λαού είδε είπων πάντα όσα ελάχισε ο Κύριος θέλομαι κάμει και θέλομαι να υπακούσει. Τι ωραία φράση αυτή, τι όμορφη φράση. Πάντα όσα ελάχισε ο Κύριος προς εμάς θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πότε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Κυρίου, το θέλημα του Θεού. Και με αυτή την ερώτηση θέλω να τελειώσω. Δεν συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να προβληματιστείτε. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια διαθήκη, υπάρχουν κάποιοι όροι, και οι δύο βασικότεροι όροι είναι η πίστη και η υπακοή. Δεν είναι να ακούς μια φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα και πολλές φορές να το ακούς μισό. Είναι να ζεις με τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχεις δώσει μια υπόσχεση μπροστά στο Κύριο. Πίστης και υπακοής. Αμήν. Να πιστεύω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 15ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας: «Μιλήστε στους γιους Ισραήλ και πείτε τους: αν κάποιος άνθρωπος έχει ρεύση από το σώμα του, εξαιτίας της ρεύσης του είναι ακάθαρτος. Και αυτή θα είναι η ακαθαρσία του στη ρεύση του. Και όταν το σώμα του ρέει τη ρεύση του, και όταν το σώμα παύσει από τη ρεύση του, είναι σε αυτόν η ακαθαρσία. Κάθε κρεβάτι στο οποίο τυχόν κοιμηθεί εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε σκεύος στο οποίο τυχόν καθίσει θα είναι ακάθαρτο. Και ο άνθρωπος που θα αγγίξει το κρεβάτι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος καθίσει επάνω, στο σκεύος στο οποίο κάθισε εκείνος που έχει τη ρεύση, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος αγγίξει το σώμα εκείνου που έχει τη ρεύση, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν εκείνος που έχει τη ρεύση φτύσει επάνω στον καθαρό, αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε σαμάρι πάνω στο οποίο τυχόν καθίσει εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει όλα όσα θα ήσαν από κάτω του θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος θα τα σηκώσει θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιον αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση χωρίς να έχει πλημμένα τα χέρια του με νερό, αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και το πύλινο σκεύος που τυχόν αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση θα συντριφτεί και κάθε ξύλινο σκεύος θα πληθεί με νερό. Και αφού καθαριστεί από τη ρεύση του, εκείνος που έχει τη ρεύση, τότε θα αριθμίσει μόνος του 7 ημέρες για τον καθαρισμό του και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με τρεχούμενο νερό και θα είναι καθαρός. Και την 8η ημέρα θα πάρει για τον εαυτό του 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών και θα έρθει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τα δώσει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα τα προσφέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο για τη ρεύση του. Και ο άνθρωπος από τον οποίο θα έβγαινε έξω σπέρμα συνουσίας θα λούσει ολόκληρο το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε ημάτιο και κάθε δέρμα πάνω στο οποίο θα ήταν σπέρμα συνουσίας θα πληθεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα. Και η γυναίκα μαζί με την οποία θα συγκιμόταν ο άνθρωπος με σπέρμα συνουσίας θα λουστούν με νερό και θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα. Και αν η γυναίκα έχει ρεύση και η ρεύση της στο σώμα της είναι αίμα, θα είναι αποχωρισμένη 7 ημέρες και καθένας που θα την αγγίξει θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε πράγμα επάνω στο οποίο πλαγιάζει στον αποχωρισμό της θα είναι ακάθαρτο και κάθε πράγμα επάνω στο οποίο κάθεται θα είναι ακάθαρτο. Και καθένας που θα αγγίξει

0: Το κρεβάτι της θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και καθένας που θα αγγίξει κάποιο σκεύος, επάνω στο οποίο αυτή κάθισε, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν υπάρχει κάτι επάνω στο κρεβάτι ή επάνω σε κάποιο σκεύος στο οποίο αυτή κάθεται, όταν αυτός το αγγίξει, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αν κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της και έρθουν επάνω του τα γυναικεία της, θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και κάθε κρεβάτι πάνω στο οποίο τυχόν κοιμηθεί θα είναι ακάθαρτο. Και αν κάποια γυναίκα έχει ρεύσει του αίματός της πολλές ημέρες εκτός του καιρού του αποχωρισμού της ή αν έχει ρεύσει πέρα από τον αποχωρισμό της, όλες οι ημέρες της ρεύσης της ακαθαρσίας της θα είναι όπως οι ημέρες του αποχωρισμού της. Θα είναι ακάθαρτη. Κάθε κρεβάτι πάνω στο οποίο ξαπλώνει σε όλες τις μέρες της ρεύσης της θα είναι σε αυτή όπως το κρεβάτι του αποχωρισμού της. Και κάθε σκεύος επάνω στο οποίο κάθεται θα είναι ακάθαρτο, όπως η ακαθαρσία του αποχωρισμού της. Και καθένας που θα τα αγγίξει θα είναι ακάθαρτος και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Αλλά αν καθαριστεί από τη ρεύση της, τότε θα αριθμίσει μόνη της 7 ημέρες και ύστερα από αυτά θα είναι καθαρή. Και την 8η ημέρα θα πάρει μαζί της 2 τριγόνια ή 2 νεοσούς περιστεριών και θα τα φέρει στον ιερέα, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για αυτήν μπροστά στον Κύριο για τη ρεύση της ακαθαρσίας της. Έτσι θα χωρίζεται τους γιους Ισραήλ από τις ακαθαρσίες τους. Και δεν θα πεθάνουν εξαιτίας της ακαθαρσίας τους, μιένοντας τη σκηνή μου που είναι ανάμεσά τους. Αυτός είναι ο νόμος για εκείνον που έχει ρεύσει και για εκείνον από τον οποίο βγαίνει το σπέρμα συνουσίας για να αμολύνεται διαμέσου αυτού και για εκείνην που ασθενεί εξαιτίας των γυναικείων της και για εκείνον που έχει τη ρεύση του, άνδρα ή γυναίκα και για εκείνον που συγκοιμήθηκε μαζί με μια ακάθαρτη. Λεβιτικό 16ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή μετά το θάνατο των δυο γιών του Αρών, όταν έκαναν προσφορά μπροστά στον Κύριο και πέθαναν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Να μιλήσεις στον Αρών, τον αδελφό σου, να μην μπαίνει όλη την ώρα μέσα στο αγιαστήριο, που είναι από το μέσα μέρος του καταπετάσματος μπροστά στο ελαστήριο, που βρίσκεται πάνω στην κυβωτό, για να μην πεθάνει, επειδή μέσα σε νεφέλη θα εμφανίζομαι επάνω στο ελαστήριο. Έτσι θα μπαίνει ο Αρών μέσα στο αγιαστήριο, μαζί με ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα. Θα αντίνεται με λινόν χιτώνα αγιασμένων και λινές περισκελίδες θα είναι επάνω στη σάρκα του και θα είναι ζωσμένος με ζώνη λινή και θα φοράει λινή μήτρα. Αυτά είναι άγια ενδύματα και θα λούζει το σώμα του με νερό και θα τα αντίνεται. Και θα πάρει από τη συναγωγή των γιών Ισραήλ 2 τράγους από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα. Και ο Ααρών θα προσφέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και θα πάρει τους 2 τράγους και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Ααρών θα ρίξει κλήρους στους 2 τράγους. Ένα κλήρο για τον Κύριο και ένα κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί. Και ο Ααρών θα φέρει τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Και τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί, θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση επάνω του, ώστε να τον εξαποστείλει ελεύθερο στην έρημο. Και ο Ααρών θα φέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, και θα σφάξει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που είναι για τον εαυτό του. Και θα πάρει το θυμιατήριο γεμάτο από κάρβουνα φωτιάς από το θυσιαστήριο, μπροστά από τον Κύριο, και θα γεμίσει τα χέρια του με ευώδες θυμίαμα λεπτοτριμμένο και θα το φέρει στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Και θα βάλει το θυμίαμα επάνω στη φωτιά μπροστά στον Κύριο, και ο καπνός του θυμιάματος θα σκεπάσει το ελαστήριο που είναι πάνω στο μαρτύριο για να μην πεθάνει. Και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα ραντίσει με το δάχτυλό του επάνω στο ελαστήριο, προς τα ανατολικά. Και μπροστά στο ελαστήριο θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα με το δάχτυλό του. Τότε θα σφάξει τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας, αυτόν που είναι για το λαό, και θα φέρει το αίμα του στο εσωτερικό του καταπετάσματος και θα κάνει με το αίμα του όπως έκανε με το αίμα του μοσχαριού και θα το ραντίσει επάνω στο ελαστήριο και μπροστά από το ελαστήριο. Και θα κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο, για τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ και για τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Το ίδιο θα κάνει και για τη σκηνή του μαρτυρίου που κατοικεί μεταξύ τους, ανάμεσα στην ακαθαρσία τους. Και κανένας άνθρωπος δεν θα είναι στη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός μπαίνει για να κάνει την εξιλαίωση στο αγιαστήριο, μέχρι ότου βγει, αφού κάνει την εξιλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του και για ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Τότε θα βγει προς το θυσιαστήριο που είναι μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξιλαίωση για αυτό. Και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα. Και θα ραντίσει επάνω σε αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα 7 φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ. Και αφού τελειώσει να κάνει εξιλαίωση για το αγιαστήριο και τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο. Και ο Ααρών θα βάλει τα δύο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστείλει με διορισμένον άνθρωπο στην έρημο. Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες τις ανομίες τους σε ακατοίκητη γη και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο. Και θα μπει ο Ααρών μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και θα βγάλει τη λινή στολή που φόρεσε μπαίνοντας μέσα στο αγιαστήριο και θα την αποθέσει εκεί. Και θα λούσει το σώμα του με νερό σε ένα άγιο τόπο και θα ντυθεί τα αιμάτια του και θα έρθει και θα προσφέρει το ολοκαύτωμά του και το ολοκαύτωμα του λαού και θα κάνει εξιλαίωση για τον εαυτό του και για το λαό. Και το λίπος της προσφοράς περί αμαρτίας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και εκείνος που εξαπέστειλε τον ελεύθερο τράγο θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα από αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας και τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας, το αίμα των οποίων μπήκε μέσα στο αγιαστήριο για να γίνει εξιλαίωση, θα το φέρουν έξω από το στρατόπεδο και θα κάψουν στη φωτιά τα δέρματά τους και το κρέας τους και τα κόπρανά τους. Και εκείνος που τα καίει θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα από αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και τούτο θα είναι σε εσάς αιώνιος θεσμός. Στον 7ο μήνα, τη 10η μέρα του μήνα, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθονας, ούτε ο ξένος που παρκεί μεταξύ σας. Επειδή σε αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξιλαίωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο. Σάββατο ανάπαυσης θα είναι σε εσάς και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας σε αιώνιον θεσμό. Και ο ιερέας θα κάνει την εξιλαίωση, αυτός που χρήστηκε και καθιερώθηκε για να ιερατεύει στη θέση του πατέρα του και θα αντιθεί τη λινή στολή, την Άγια Στολή. Και θα κάνει εξιλαίωση για το Άγιο Αγιαστήριο και θα κάνει εξιλαίωση για τη σκηνή του μαρτυρίου και για το θυσιαστήριο. Και θα κάνει εξιλαίωση για τους ιερείς και για ολόκληρο το λαό της συναγωγής. Και αυτό θα είναι σε εσάς αιώνιος θεσμός, να κάνετε εξιλαίωση για τους γιους Ισραήλ για όλες τις αμαρτίες τους μια φορά το χρόνο. Και έγινε όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Ψαλμός 105. Δοξολογείτε τον Κύριο. Επικαλείστε το όνομά Του. Κάντε γνωστά τα έργα Του στους λαούς. Ψάλετε σε Αυτόν. Ψαλμωδείτε σε Αυτόν. Μιλάτε για όλα τα θαυμάσια Του. Καυχάστε στο Άγιο Του όνομα. Άσε φρένετε η καρδιά εκείνων που εξητούν τον Κύριο. Ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Εξητάτε το πρόσωπό Του παντοτινά. Να θυμάστε τα θαυμαστά Του έργα που έκανε, τα τεράστια μεγαλεία Του και τις κρίσεις του στόματός Του. Εσείς, σπέρμα του Αβραάμ, του δούλου Του, γη του Ιακώβ, η εκλεκτή Του. Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Οι κρίσεις Του είναι σε όλη τη γη. Να θυμάστε πάντοτε τη Διαθήκη Του, τη Διαθήκη του Λόγου τον οποίο πρόσταξε σε χίλιες γενναίες. Τη Διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ και τον όρκο του στον Ισαάκ και τον επιβεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο, προς τον Ισραήλ ως μια αιώνια Διαθήκη, λέγοντας σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν για μερίδα της κληρονομιάς σας. Ενώ αυτοί ήσαν λιγοστοί σε αριθμό, λίγοι και πάρικοι σε αυτοί και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, από βασιλεία σε άλλο λαό, δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει. Μάλιστα, για χατήρι τους έλεγξε βασιλιάδες, λέγοντας «Μη αγγίξετε τους χρησμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου». Και έφερε πείνα επάνω στη γη. Σύντριψε κάθε στήριγμα άρτου. Απέστειλε πριν από αυτούς ένα άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που πουλήθηκε ως δούλος, του οποίου τα πόδια έσφιξαν μέσα σε δεσμά, τον έβαλαν στα σίδερα, μέχρι να έρθει ο λόγος του. Ο λόγος του Κυρίου τον δοκίμασε. Έστειλε ο βασιλιάς και τον έλυσε, ο άρχοντας των λαών και τον ελευθέρωσε. Τον κατέστησε κύριο του οίκου του και άρχοντα σε όλα τα κτήματά του, για να παιδαγωγεί τους άρχοντες του κατά την αρέσκειά του και να διδάξει στους πρεσβυτέρους του σοφία. Τότε ήρθε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο και ο Ιακώβ παρήκησε στη γη Χαμ. Και ο Κύριος αύξησε το λαό του υπερβολικά και τον ενδυνάμωσε περισσότερο από τους εχθρούς του. Η καρδιά τους στράφηκε στο να μισούν το λαό του, στο να δολιεύονται τους δούλους του. Έστειλε το δούλο του τον Μωυσή και τον Ααρών που τον έκλεξε. Εκτέλεσε ανάμεσά τους τα λόγια των σημείων του και τα θαυμαστά του έργα στη γη Χαμ. Έστειλε σκοτάδι και σκοτίνιασε και δεν απήθησαν στα λόγια του. Μετέτρεψε τα νερά σε αίμα και θανάτωσε τα ψάρια τους. Η γη τους ανέβρισε βατράχια μέχρι μέσα στα ταμεία των βασιλιάδων τους. Είπε και ήρθε κοινόμυγα και σκνήπες σε όλα τα όρια τους. Τους έδωσε χαλάζι αντί για βροχή και φλογερή φωτιά στη γη τους. Και χτύπησε τα μπέλια τους και τις οικές τους και σύντριψε τα δέντρα στα όρια τους. Είπε και ήρθε ακρίδα και βρούχος αναρρύθμιτος και κατέφαγε όλο το χορτάρι στη γη τους και κατέφαγε τον καρπό της γης τους. Και χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη τους, την απαρχή κάθε δύναμής τους. Και τους έβγαλε μαζί με ασίμι και χρυσάφι και δεν υπήρχε ασθενής στις φυλές τους. Στην έξοδό τους εφράνθηκε η Αίγυπτος, επειδή ο φόβος τους είχε πέσει επάνω τους. Άπλωσε νεφέλη για να τους σκεπάζει και φωτιά για να φέγγει τη νύχτα. Ζήτησαν και τους έφερε ορτίκια και με ψωμί ουρανού τους χόρτασε. Άνοιξε την πέτρα και ανέβλησαν νερά και έρευσαν ποτάμια μέσα από άνυδρους τόπους. Επειδή θυμήθηκε τον Άγιο Λόγο του που είπε στον Αβραάμ το δούλο του και έβγαλε το λαό του με αγαλίαση, τους εκλεκτούς του με χαρά. Και τους έδωσε τα εδάφη των εθνών και κληρονόμησαν τους κόπους των λαών για να τηρούν τα διατάγματά του και να εκτελούν τους νόμους του. Αλληλούια. Ψαλμός 106. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο, επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα. Ποιος μπορεί να κηρύξει τα κρατεά έργα του Κυρίου, να κάνει ακουστές όλες τις ενέσεις του? Μακάρι εκείνοι που φυλάτουν κρίση, εκείνοι που εκτελούν δικαιοσύνη πάντοτε. Θυμήσουμε, Κύριε, στην ευμένεια που δείχνεις στο λαό σου. Επισκέψουμε στη σωτηρία σου, για να βλέπω το καλό των εκλεκτών σου, για να εφραίνομαι στην ευφροσύνη του έθνου σου, για να καυχόμαι μαζί με την κληρονομιά σου. Αμαρτήσαμε μαζί με τους πατέρες μας. Ανομήσαμε. Ασεβήσαμε. Οι πατέρες μας στην Αίγυπτο δεν κατάλαβαν τα θαυμαστά έργα σου. Δεν θυμήθηκαν το πλήθος του ελαίου σου και σε παρόργησαν στη θάλασσα, στην ερυθρά θάλασσα. Κι όμως τους έσωσε για χάρη του ονόματός του, για να κάνει γνωστά τα κρατεά έργα του. Και επιτίμησε την ερυθρά θάλασσα και ξεράθηκε και τους διαπέρασε μέσα από τις αβύσσους σαν μέσα από έρημο. Και τους έσωσε από το χέρι εκείνου που τους μισούσε και τους λύτρωσε από το χέρι του εχθρού. Και τα νερά σκέπασαν ολοκληρωτικά τους εχθρούς τους. Δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας. Τότε πίστεψαν στα λόγια του. Έψαλαν την ένεσή του. Όμως γρήγορα ξέχασαν τα έργα του. Δεν περίμεναν τη βουλή του, αλλά επιθύμησαν επιθυμία στην έρημο και πείραξαν το Θεό μέσα σε άνυδρη γη. Και έδωσε σε αυτούς το αίτημά τους. Τους έστειλε όμως θανατηφόρα αρρώστια. ακόμα φθόνησαν τον Μωυσή στο στρατόπεδο και τον Αρών, τον Άγιο του Κυρίου. Η γη άνοιξε και κατάπηκε το Δαθάν και σκέπασε τη σκηνή του Αβυρών και βγήκε φωτιά στη συναγωγή τους. Η φλόγα κατέκαψε τους ασεβείς. Κατασκεύασαν ένα μοσχάρι στο Χορίβ και προσκύνησαν το χωνευτό και άλλαξαν τη δόξα τους σε ομοίωμα βοδιού που τρώει χορτάρι. Ξέχασαν το Θεό, το σωτήρα τους, αυτό που έκανε τα μεγαλεία στην Αίγυπτο. Θαυμάσια στη γη του Χαμ, φοβερά στην Ερυθρά θάλασσα. Και είπε να τους εξολοθρεύσει, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός του δε στεκόταν μπροστά τους στη θράψη για να αποτρέψει την οργή του, ώστε να μην τους αφανίσει. Ακόμα καταφρόνησαν την επιθυμητή γη, δεν πίστεψαν στο λόγο του και γόγγισαν στις σκηνές τους. Δεν εισάκουσαν τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό σήκωσε το χέρι του εναντίον τους για να τους καταστρέψει στην έρημο και να στρέψει το σπέρμα τους ανάμεσα στα έθνη και να τους διασκορπίσει στους τόπους. Και προσκολήθηκαν στον Βέελ Φεγόρ και έφαγαν θυσίες νεκρών και τον παρόξυναν με τα έργα τους, ώστε όρμησε κατά πάνω τους η πληγή. Αλλά καθώς στάθηκε ο Φινεές, έκανε κρίση και η πληγή σταμάτησε και λογαριάστηκε σε αυτόν για δικαιοσύνη σε γενεά και γενεά και μέχρι τον αιώνα. Και τον παρόξυναν στα νερά της αντιλογίας και ο Μωυσής έπαθε για αυτούς κακό, επειδή παρόργησαν το πνεύμα του, ώστε με τα χείλη του μίλησε αστόχαστα. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη που τους πρόσταξε ο Κύριος, αλλά ανακατεύτηκαν με τα έθνη και έμαθαν τα έργα τους και λάτρευσαν τα γλυπτά τους που έγιναν σε αυτούς παγίδα και θυσίασαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους στα δαιμόνια και έχισαν αθώο αίμα, το αίμα των γιών τους και των θυγατέρων τους που θυσίασαν στα γλυπτά της Χαναάν και μολύνθηκε η γη από αίματα και μολύνθηκαν με τα έργα τους και πόρνευσαν με τις πράξεις τους. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου άναψε ενάντια στο λαό του και ευδελίχθηκε την κληρονομιά του και τους παρέδωσε στα χέρια των εθνών και τους κυρίευσαν εκείνοι που τους μισούσαν και τους έθλιψαν οι εχθροί τους και ταπεινώθηκαν κάτω από τα χέρια τους. Πολλές φορές τους λύτρωσε, αλλά αυτοί τον παρόργησαν με τις βουλές τους. Γι' αυτό ταπεινώθηκαν εξαιτίας της ανομίας τους. Παρ' όλα αυτά, επέβλεψε στην θλίψη τους όταν άκουσε την κραυγή τους και θυμήθηκε τη διαθήκη που είχε κάνει σε αυτούς και μεταμελήθηκε σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του και τους έκανε να βρουν έλεος μπροστά σε όλους αυτούς που τους εχμαλώτησαν. «Σώσε μας, Κύριε ο Θεός μας, και συγκέντρωσέ μας από τα έθνη για να δοξολογούμε το Άγιο όνομά Σου και να καυχόμαστε στην ένεσή Σου. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Και ολόκληρος ο λαός ας λέει Αμήν. Αλληλούια».
1: Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως, αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να μπούμε στην ουράνια κατοικία μας. Και αν αποβάλουμε το επίγειο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί όσοι είμαστε σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε. Θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να φύγουμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε φεύγοντας από αυτό. Όλοι εμείς λοιπόν πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συσταίνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καφιούνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη σας. Γιατί η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι κι εμείς δεν λαβαίνουμε για κανένα πια υπόψη την ανθρώπινη καταγωγή. Και αν κάποτε δώσαμε σημασία στην ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού, τώρα πια δεν δίνουμε. Έτσι, όποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς, μέσον εκείνου, να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 6. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στεναχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνιες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και επαινό. Μας θεωρούν λαοπλάνους κι όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν κι όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στεναχώριες κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτε και κατέχουμε τα πάντα. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορίνθοι. Σας ανοίξαμε την καρδιά μας διάπλατα. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς τις καρδιές σας διάπλατα. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο, ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων, γιατί εμείς είμαστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως ο ίδιος είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέει ακόμη ο Παντοκράτορας Κύριος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, εσύ μας είπες, Κύριε, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, Κύριε, μόνο με τον άρτο, Πατεράγια. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι δίνουμε πολύ χώρο και χρόνο, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Κύριε, για αυτό τον φυσικό άρτο, Πατεράγια. Αλλά μας είπες, Κύριε, ότι ο άνθρωπος θα ζήσει με κάθε ρήμα σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, που βγαίνει μέσα από το στόμα του Θεού. Και ζητάμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, αυτό που θα πούμε, Κύριε, αυτός ο λόγος, Κύριε, που θα πούμε, Πατεράγια, να γίνει ρήμα, Κύριε, και ζωή, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να θρέψει, Κύριε, τον πνευματικό άνθρωπο, Πατεράγια, να έρθουμε σε αποκάλυψη, Κύριε, και εξήτηση, Κύριε, ακόμα περισσότερο του προσώπου σου, Πατεράγια, μέχρι να δούμε, Κύριε, ότι ταυτιζόμαστε, Κύριε, με το πνεύμα σου, είμαστε ένα μαζί σου, Πατεράγια, μέχρι να δούμε, Κύριε, ότι η νύφη σου, Κύριε, έχει πάρει τη μορφή της, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά εδάφια είναι όμορφα μέσα από την Αγία Γραφή και θα μπορούσα να πω ότι όσο ο Θεός μας αποκαλύπτει το Λόγο Του, τόσο και πιο πολλά εδάφια βρίσκουμε που είναι ομορφότερα. Αμήν. Και ξέρω ότι πολλοί έχουμε διαβάσει τη Γένεση, που στην κυριολεξία του μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα απλό βιβλίο, αλλά στην ουσία είναι ένα βιβλίο που είναι γεμάτο δύναμη. Και παρόλο που στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει και περιγράφει μέσα από το βιβλίο τη δημιουργία, βλέπουμε με πόσο απλό τρόπο ο Κύριος την περιγράφει τη δημιουργία. Όταν διαβάζεις για πρώτη φορά το βιβλίο της Γένεσης, δεν μπορεί να σου περάσει όλη αυτή η δύναμη, θα λέγαμε, και όλη αυτή η ενέργεια που έχει μέσα αυτό το βιβλίο. Μπορούμε να το διαβάσουμε τη Γένεση για να μάθουμε πώς έγινε η δημιουργία, πώς ξεκινήσαν τα πάντα. Μπορεί να το διαβάσουμε από ένα ενδιαφέρον για να έχουμε γνώση. Αλλά όταν ο Κύριος το ανοίγει αυτό το βιβλίο μέσα μας, τότε βλέπουμε αυτό το δυναμισμό, θα λέγαμε, που κρύβει αυτό το βιβλίο μέσα. Και δείχνει όλο το μεγαλείο του Κυρίου με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Δεν έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, πάρα πολλές φανφάρες μέσα η δημιουργία. Σήμερα οι άνθρωποι, για να δείξουν το μεγαλείο τους, βλέπουμε σε πάρα πολλά, ίσως, πώς να το πω, γκρουπ ανθρώπων, να έχουν κάποιες τάξεις ανθρώπων που να βάζουν υπερμεγεθυντικό βαθμό στους τίτλους τους για να δείξουν ότι είναι κάτι. Αυτός είναι ο μέγιστος, αυτός είναι ο πανμέγιστος, αυτός είναι ο μακαριότατος, αυτός είναι ο, ξέρω εγώ, ο μακάριος μάλλον, αυτός είναι ο μακαριότατος, αυτός είναι ο Άγιος, αυτός είναι ο Πανάγιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπουμε τίτλους για να δείξουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να δείξουν την αξία τους. Όμως όταν διαβάζεις την Γένεση, λέει «Εν αρχήν ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη». Δεν ξεκινάει με έναν τρόπο «Εν αρχήν ο παντοδύναμος, ο ατελείωτος, ο ένδοξος, ο θαυμαστός Θεός δημιούργησε τη γη». Τίποτα. Με ένα πάρα πολύ απλό, λιτό τρόπο, μέσα σε μία πρόταση, ο Κύριος λέει για τη δημιουργία της γης και του ουρανού. Εάν γινόταν αυτό το γεγονός, δηλαδή εάν παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος δημιουργούσε, κατάφερε και δημιουργούσε κάτι ο άνθρωπος, όλες οι ειδήσεις θα είχαν εκτενή ρεπορτάζ και πώς τελικά έγινε όλο αυτό. Όμως ο Θεός δεν δίνει καθόλου, θα λέγαμε, καμία έμφαση στο ποιόν του. Αμήν. Δεν δίνει καμία έμφαση. Απλά λέει ότι ο Θεός δημιούργησε αυτά. Ας φανταστούμε κάτι, αδερφέ. Λέει αυτό το όμορφο εδάφιο που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα, ή μάλλον η πρόταση που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, είναι «Και είπεν ο Θεός». Αυτός είναι και ο τίτλος του κηρύγματος. «Και είπεν ο Θεός». Βλέπετε, θα ήθελα λίγο να ζήσουμε μέσα από αυτή την πρόταση, την παντοδυναμία του Κυρίου. Ας φανταστείς ότι είσαι πάνω σε ένα βράχο. Αμήν. Και υπάρχει γύρω γύρω απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει. Είσαι επάνω στο κενό και είσαι επάνω σε ένα βράχο. Υπάρχει ένα απόλυτο σκοτάδι και ξαφνικά ακούς μια φωνή και λέει «Γεννηθεί το φως». Και γίνεται φως. Πώς άνοιξε αυτός ο μεγάλος διακόπτης? Από πού ήρθε αυτό το φως? Ποιος άκουσε? Τι υπάκουσε? Υπάρχει ύλη? Πριν δεν υπήρχε ύλη. Έγινε αυτό από ενέργεια. Ξέρετε, ό,τι και αν έχουμε μάθει για τη δημιουργία, ό,τι και αν έχουν ψάξει οι άνθρωποι και όσο και ψάχνουν για το πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα, είναι λάθος. Αμήν. Είναι λάθος. Ακόμα και αν μπορούμε να πούμε ότι ο πιο πνευματικός αδερφός μας έχει εξηγήσει πώς έχει δημιουργηθεί, είναι λάθος. Αμήν. Όποιος προσπαθεί να μπει μέσα στη λογική πώς δημιούργησε ο Κύριος τα πάντα, είναι σαν να προσπαθεί να μπει μέσα στο Θεό που είναι απρόσιτος. Είναι ασύλληπτος. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μέσα από αυτό θέλω να περάσει το ποιον Θεό υπηρετούμε, ποιος Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός μας είναι ασύλληπτος. Μπορεί να δημιουργήσει τη γη με ένα του τι? Λόγο. Να πει και τα πάντα να υπακούσουν σε αυτόν. Ποια είναι τα πάντα? Τι είναι τα πάντα? Ποιος υπάκουσε? Ποιος δημιούργησε? Πώς δημιουργήθηκε? Δεν με απασχολεί. Είμαι ένας θεατής της παντοδυναμίας του Κυρίου μου. Αμήν. Και θα ταυτιστώ με τον Παύλο σε αυτό. Ο Παύλος λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι λέει διαπίστως, ξεκινάει το κεφάλαιο της πίστης με αυτό το εδάφιο και λέει διαπίστως εννοούμε ότι κτίστησαν οι αιώνες και όχι εκ των φαινομένων. Λέει διαπίστως μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τι πίστη? Και είπε ο Θεός και έγινε, τελείωσε. Τα πάντα κτίστηκαν μέσα από την παντοδυναμία του Κυρίου και δεν ξέρω το πώς, απλά τα πιστεύω, βλέπω στα μη φαινόμενα. Είναι σαν να κάθομαι σε αυτό το βράχο και συνεχίζει ο Κύριος να δημιουργεί. Και αρχίζει ο Κύριος, κάνει τα άστρα, κάνει το σύμπαν. Παρομοιάζει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, την παρουσία του Ιησού Χριστού, προσέξτε, του Ιησού Χριστού, σαν το φως, λέει, όταν φέγγει ο ήλιος στην δόξα του, στο μεσουράνημα. Αυτός είναι ο Ιησούς. Ο Θεός όμως τι είναι? Είναι φως που είναι απρόσιτο. Αμήν. Ο Θεός είναι φως που είναι απρόσιτο. Ξέρετε τι σημαίνει? Όλη αυτή η δημιουργία, ο ήλιος, η μεγαλύτερη ύλη που βλέπουμε, που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος, που έχει δει, που είναι 10 φορές και πολλές περισσότερες μεγαλύτερες από τον ήλιο μας, το ηλιακό μας σύστημα, τους δημιούργησε αυτός. Όλους μαζί να τους ενώσεις, να βγάλουν φως, το φως του Κυρίου δεν το βγάζουν. Είναι δημιουργία του. Είναι δημιούργημά του. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι απρόσιτος. είναι παντοδύναμος, ότι ό,τι πει μέσα στη ζωή μας μπορεί να λάβει χώρα. Τελείωσε. Ένας του λόγος αρκεί για να γίνουν τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Δεν υπάρχουν δυσκολίες για τον Κύριο. Υπάρχουν δυσκολίες για μας. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπεράσουμε, γνωρίζοντας, έχοντας αποκάλυψη τι είναι ο Κύριος μας. Φανταστείτε, ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή και του λέει, βγάλε το λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Με τα χίλια ζόρια, ξέρουμε την ιστορία, ο Μωυσής έκανε διάλογο μαζί με τον Κύριο, ενώ άκουσε τη φωνή του. Βλέπετε, τα πάντα ακούν τη φωνή και υπακούνε. Ο άνθρωπος τι κάνει? Μα Κύριε, πώς θα βγάλω το λαό σου μέσα από την Αίγυπτο? Ενώ άκουσε τη φωνή. Μωυσή, πήγαινε να βγάλεις το λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Μα Κύριε, πώς? Εγώ θα είμαι μαζί σου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Βλέπετε, η δική μας αδυναμία μειώνει το χέρι πιανού. Τίνος του Κυρίου. Η δική μας αδυναμία βλέπει στα φαινόμενα, ενώ ο Κύριος βλέπει σε αυτά που δεν μπορείς εσύ να δεις. Και σε οδηγεί ο Κύριος σε έναν παράξενο δρόμο. Αυτό συμβαίνει μέσα στη ζωή μας πάντα, Ας σηκώσει ειλικρινά το χέρι του όποιος δεν του συμβαίνει αυτό. Θα σε οδηγήσει ο Κύριος σε έναν δρόμο που είναι αδιέξοδο. Θα σε κυνηγάει από πίσω ο Φαραώ και από μπροστά θα είναι θάλασσα. Και θα λες, α, τι κάνουμε τώρα? Ο Κύριος του είπε του Μωυσή να πάει από αυτόν τον δρόμο. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Η φωνή αυτή που δημιούργησε τα πάντα του λέει, Μωυσή, θα πας από αυτόν τον δρόμο. Θα βγεις και θα πας από αυτόν τον δρόμο της ερήμου. Αμήν, Κύριε, πάω. Τάκ. Και ξαφνικά βλέπει τη θάλασσα μπροστά του και βλέπει πίσω του όλο το στράτευμα του Φαραώ. Μα τι έκανα λάθος? Τίποτα δεν έκανες λάθος. Τίποτα δεν έγινε λάθος. Ο Κύριος σε φέρνει σε αυτό το σημείο για να δει. Καταλαβαίνεις την παθοδυναμία του? Ακούς αυτή τη φωνή που δημιούργησε τα πάντα και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μία στιγμή. Μα έχει θάλασσα μπροστά μου. Τι είναι αυτό που κρατάς? Βλέπετε, ο Κύριος που δημιούργησε, αδερφοί, το σύμπαν και μιλάει και γίνουν τα πάντα, ο Κύριος μιλάει μαζί σου. Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ Θεός, αν μπορούσα να συνομιλήσω με κάτι τόσο μικρό. Κάτι που είναι χαμένο μέσα στο αχανές σύμπαν του Κυρίου που έχει δημιουργήσει. Ένα μικρό μερμήγκι μπροστά, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο μικρό από ό,τι είμαστε εμείς μπροστά στο Θεό. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Ο Δαβίδ αυτό το συνειδητοποίησε και λέει, τι είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστε να τον επισκέπτεσαι? Τι είναι? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον αγαπάς? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να δώσεις το γιο σου, το μονογενή για αυτόν, να μην το χάσεις? Βλέπετε, ο Κύριος με αγαπάει. Αμήν. Και αν έχει μπροστά μου μία ερυθρά θάλασσα, μου έχει δώσει ένα, σε παρένθεση, μαγικό ραβδάκι. Που αυτό το μαγικό ραβδάκι ποιο είναι? Είναι ο λόγος του. Που περιέχει μέσα τι? Πίστη. Και τι σου λέει? Χτύπα αυτά τα νερά και αυτά τα νερά τι θα κάνουν? Θα ανοίξουν. Με αυτά, αδερφέ, γίνονται σε ταινίες που είναι επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να ζήσεις την ταινία σου της επιστημονικής φαντασίας, άσε με να ζήσω την πίστη μου. Αμήν. Ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε την πίστη μας, αδερφοί. και αυτή την πίστη που είχαν όλοι, όλοι οι Αγίοι. Υπάρχει μια ανάγκη να μάθουμε να επακούμε τη φωνή του Θεού. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 12 και 20. Ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν, τώρα θα δούμε λίγο τον εκπρόσωπο της φωνής του Κυρίου που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και μιλάει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 12 κεφάλαιο και 20 και λέει ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στο Φίλιππο που καταγόταν από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και παρακάλεσαν λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Και κατόπιν ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο το λένε στον Ιησού. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς λέγοντάς τους «Έχει έρθει πια η ώρα να δοξαστεί ο Γιος του ανθρώπου». Είναι τιμή μας. Βλέπετε, ακόμα και το έθνος μας αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και μόλις ο Κύριος άκουσε ότι τα έθνη που τα αντιπροσωπεύαν εδώ πέρα οι Έλληνες, ο Κύριος εκείνη την ώρα άρχισε να μιλάει και να λέει ότι ήρθε η ώρα ο Γιος του Θεού να δοξαστεί. Αμήν. Και θέλουμε να δοξαστεί από εμάς. Αμήν. Θέλουμε να το δοξάσουμε με τη ζωή μας. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Και είμαστε Έλληνες και εμείς που πήγαμε στο Φίλιππο και του λέμε θέλουμε να δούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού. Αμήν. Η αλήθεια είναι και σας το τονίζω πως αν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μόνο αυτός μένει. Αν όμως πεθάνει, παράγει καρπό πολύ. Όποιος αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Μα όποιος απαρνιέται τη ζωή του στον κόσμο τούτο, αυτός θα διαφυλάξει την αιώνια ζωή. Αν κάποιος θέλει να υπηρετεί εμένα, εμένα να ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Και αν κανείς υπηρετεί εμένα, αυτόν θα τον τιμήσει ο πατέρας. Θέλω να δούμε λίγο το τι γινόταν εκείνη την ώρα. Λέει τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη, όμως τι να πω. Πατέρα, απάλαξέ με από την ώρα αυτή. Μα γι' αυτό ακριβώς ήρθα στην ώρα αυτή. Και τώρα λέει ο Κύριος, πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Αμήν. Μέσα από τη ζωή του που την απαρνήθηκε ο Κύριος για όλους εμάς, τι λέει, τώρα ήρθε η ώρα, πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Πού να το δοξάσει? Στα έθνη. Αμήν. Να το δοξάσεις τον Ισραήλ, να το δοξάσει ο Κύριος και στα έθνη. Χάρηκε ο Κύριος που ερχόταν η ώρα του να θυσιαστεί, να σταυρωθεί, να δώσει το αίμα του για όλους εμάς. Και λέει, α, είναι η ώρα που το όνομά σου θα ακουστεί σε όλα τα έθνη. Και κατά παράξενο τρόπο εκείνη την ώρα έγινε φωνή από τον ουρανό. Και λέει, τότε ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό. Τι ως φωνή ήταν αυτή? Είναι η φωνή αυτού που είπε και έγιναν τα πάντα. Αμήν. Βλέπετε, ο Θεός μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλούσε, μιλάει. Δεν έχει σταματήσει. Δεν πιστεύουμε έναν Θεό που είναι νεκρός Θεός. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος τι να κάνει? Να μιλάει. Και βλέπουμε ότι ακούγεται φωνή και αυτή η φωνή ακούστηκε από τον ουρανό, μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και λέει, και το δόξασα, το όνομά του δηλαδή, και πάλι θα το δοξάσω μέσα από τον Ιησού. Το δόξασε μαζί με τον Ιησού, θα το δοξάσει πάλι ο Κύριος μαζί με την ύφη του. Και λέει παρακάτω, από τον όχλο λοιπόν που στεκόταν εκεί και άκουσε, μερικοί έλεγαν έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν κάποιος άγγελος του μίλησε. Και απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Ακούστηκε μία φωνή που πάρα πολλοί άνθρωποι, φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν αυτή η φωνή, πώς ακούστηκε, σαν Πώς ακούστηκε? Βροντί. Δεν ξέρω αν έχετε... Όλοι νομίζω έχουμε εμπειρία να μας πέσει ένας κεραυνός κοντά μας και να ακούσουμε να τραντάζει ο τόπος. Και ξαφνικά ακούνε, σε αυτή την ησυχία ακούνε τη φωνή του Κυρίου, όχι βροντί, τη φωνή του Κυρίου σαν βροντί, δυνατή. Και το δόξασα το όνομά μου και θα το δοξάσω. Παρατεταμένη θα ήταν αυτή η φωνή. Η βροντί μάλλον. Βλέπετε όμως, όταν το ανθρώπινο αυτή δεν μπορεί να τη συνειδητοποιήσει αυτή τη φωνή, να την κατανοήσει αυτή τη φωνή, την περνάει σαν κάτι που είναι τι? Ένα φυσικό φαινόμενο. Μία βροντί. Παρόλα αυτά κατάλαβαν ότι ήταν φωνή. Αμήν. Κάποιοι τι λέγανε? Αυτή η φωνή που ακούστηκε ήταν για αυτόν. Και ο Ιησούς τι είπε? Όχι παιδιά, δεν ήταν για μένα. Εγώ μπορώ να την ακούω και όταν δεν βροντάει. Αμήν. Αυτή η φωνή ήταν για σας. Ξέρετε κάτι? Ο Κύριος έχει δημιουργήσει τον ουρανό, την γη, το σύμπαν, αλλά αυτό που ποθεί είναι να δημιουργήσει εσένα και εμένα. Αμήν. Θέλει να σε μορφώσει και να σε κάνει έναν άνθρωπο της πίστης. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος και μιλάει. Αμήν. Και βλέπετε, δεν ήταν η μοναδική φωνή που ακούστηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε άλλες φορές που ξανακούστηκε φωνή μέσα στην Καινή Διαθήκη του Κυρίου, του Πατέρα? Υπάρχουν άλλες δύο φορές. Μία είναι στο όρος της μεταμόρφωσης. Και η άλλη είναι όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε. Αμήν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Θεός μαρτύρησε με φωνή. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Είναι ζωντανός. Λέει στο κατά Ματθαίος στο 3 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών πληθυντικός. Ακούστηκε αυτή η φωνή από το θρόνο του Κυρίου, πέρασε το μεσουράνημα και ακούστηκε μέχρι κάτω τη γη. Διαπέρασε όλη αυτή η φωνή, διαπέρασε όλο το σύμπαν, αδερφοί. Φανταστείτε σε παρένθεση τι χαρά είχε ο Κύριος εκείνη την ώρα που βλέπε το γιο του να παραδίδει τον εαυτό του για αυτόν. Γιατί όπως είπαμε, στη βάπτιση ο Κύριος τι έκανε στην ουσία? Πήρε την απόφαση του θανάτου. Αμήν. Εμείς βαπτιζόμαστε. Για ποιο λόγο? Γιατί μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι το βάπτισμα συμβολίζει κάτι. Συμβολίζει την ταφή όταν ο άνθρωπος μπαίνει κάτω από το νερό και μετά την ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος δεν είχε ανάγκη να ταφεί ούτε να αναστηθεί. Ο Κύριος όμως είχε ανάγκη να επικυρώσει τη διαθήκη του Θεού μαζί με αυτόν, ότι ναι, θα πεθάνω. Και ξέρω ότι εσύ θα πεθάνω για όλους αυτούς και ξέρω ότι εσύ θα με αναστήσεις. Δεν θα αφήσεις τον όσιο σου να δει φθορά. Αμήν. Και εκείνη τη μέρα της βάπτισης ο Ιησούς επικύρωσε τη διαθήκη αυτή που έκανε με τον Θεό. Και ο Θεός, καθώς έβλεπε αυτή την επικύρωση της διαθήκης, μιλάει πάλι από τον ουρανό και τι λέει? Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο Ιησούς Χριστός, εις τον οποίο εγώ ευχαριστήθηκα. Μέχρι τότε, αδερφοί, δεν έκανε ούτε ένα θαύμα, δεν ανέστησε ούτε ένα νεκρό, τίποτα δεν έκανε. Και παρόλα αυτά ο Θεός τι λέει? Αυτός είναι ο Υιός μου στον οποίον εγώ έχω ευχαριστηθεί. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για το Θεό για να ευχαριστηθεί ο Θεός. Γιατί σας το έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα μαζί με μας. Αμήν. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει αυτή τη λεπτομέρεια να την καταλάβουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε το Θεό είναι να αφήσουμε τη φωνή Του να μας αλλάξει. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Να γίνει λουλούδι, να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο, αυτό, να γίνει. Γίνονται τα πάντα. Ξέρετε, ακόμα κι αν εμείς δεν ψάλουμε, ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα αν εμείς δεν ψάλουμε. Λέει, θα σηκώσει και τις πέτρες να ψάλουν. Μα πώς θα γίνει αυτό να σηκώσει ο Θεός τις πέτρες να ψάλουν? Έχεις ακούσει εσύ καμιά πέτρα να ψάλει? Εγώ έχω ακούσει. Και ψάλουν ωραία. Πάρα πολύ ωραία ψάλουν οι πέτρες. Γελάτε, ε? Έχουν ωραία φωνή. Γλυκιά, ρυθμική. Μα λες, μα πώς μπορούν οι πέτρες να ψάλουν, παιδί μου? Μια φορά σας την έχω πει την ιστορία σας, τη θυμάστε. Πήγα σε μια παραλία και ήμουν ξαπλωμένος και ξαφνικά άρχισε το κύμα αυτό το ελαφρύ, το καλοκαιρινό, και παράσαινε τις πέτρες. Ένα ρυθμός απίστευτος. Κάτι που σε ηρεμούσε, έτσι ήσουν έτοιμος να κοιμηθείς. Ένιωθες ησυχία, ανάπαυση μέσα σου από τις πέτρες. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αδερφέ. Μπορεί. Μπορεί. Αμήν. Αυτό που δεν μπορεί είναι να αλλάξει εμένα. Αμήν. Πρέπει να το θέλω εγώ. Και γι' αυτό θέλει να μάθουμε να ακούμε αυτή τη δυνατή φωνή του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Θεός εις τον οποίον ευαρεστήθη αυτόν ακούτε. Ξανά ο Κύριος επικυρώνει και λέει αυτός είναι ο γιος μου εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθηκα. Τώρα έχετε μια φωνή να ακούτε. Ακούστε αυτόν. Αμήν. Υπάρχει αυτή η φωνή λοιπόν. Μπορούμε να την ακούσουμε? Μπορούμε. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να μας φωνάξει με βροντί. Δεν χρειάζεται ο Κύριος σήμερα να κάνει αυτό που έκανε τότε. Αν και ο Θεός το κάνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει και να το ξανακάνει. Όμως μας έδειξε ο Κύριος τον τρόπο. Και ο Απόστολος Πέτρος θυμόταν αυτή τη μέρα. Λέει στην επιστολή του, στη δεύτερη επιστολή του, στη Β' Πέτρου στο 1 και 16, λέει, διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όχι με μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας. Δεν σας μιλάμε, λέει, για μύθους. Ξέρετε, για να δείξουμε ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη, είναι το ότι οι μαθητές μετά το θάνατο του Ιησού δώσαν τη ζωή τους γι' αυτόν. Και κανένας άνθρωπος που έχει ζήσει ένα παραμύθι δεν θα δώσει τη ζωή του για ένα παραμύθι. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω εγώ τη ζωή μου για ένα παραμύθι, για κάτι που είναι παραμύθι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, δεν σας μιλάμε με μύθους σοφιστικούς, αλλά ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητάς του, της δύναμής του. Έχουμε λοιπόν μια ομολογία, μια μαρτυρία εδώ πέρα από έναν άνθρωπο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της μεγαλειότητας του Κυρίου. Και τι μας λέει αυτή η μαρτυρία? Λέει, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθη. Εκεί σταματάει ο Πέτρος. Λέει αυτή η φωνή, κοιτάξτε τη διαφορά τώρα του Αποστόλου Πέτρου από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι τι ακούσανε? Μία βροντί. Αμήν. Άλλοι τι ακούσανε? Α, ακούσαμε μια φωνή, αλλά αυτή η φωνή ήταν για ποιον? Για τον άλλο. Το κήρυγμα αυτό δεν είναι για μένα, είναι για κάποιον άλλο. Α, καλά τα είπε ο Κύριος σήμερα στο Δημήτρη. Δεν μιλάει στο Δημήτρη, μιλάει σε μένα ο Κύριος. Αμήν. Μιλάει σε μένα. Και λέει, την ακούσαμε αυτή τη φωνή. Την άκουσε. Και την φύλαξε ο Πέτρος. Και λέει ότι αυτή η φωνή βγήκε από τη μεγαλοπρεπή δόξα του Πατέρα. Δηλαδή αυτού που δημιούργησε αυτό το ασύλληπτο σύμπαν που σήμερα προσπαθούμε να το εξιχνιάσουμε εμείς οι άνθρωποι. Φτάνουμε μέχρι τον Άρη με 1000 βάσανα και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Οι καλύτεροι επιστήμονες λένε ποτέ δεν πρόκειται να γίνει κάτι με αυτό το άχανε σύμπαν. Ποτέ. Αν και δεν έχουμε και πολλά χρόνια. Και λέει, και ταύτην τη φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού, ελθούσα όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Άκουσαν λοιπόν αυτή τη φωνή που ήρθε από τον ουρανό όταν ήμασταν στο όρος αυτό της μεταμόρφωσης του Πατέρα. Αλλά τι λέει τώρα? Εκεί που λέει αυτόν να ακούτε, ο Πέτρος το αλλάζει και λέει, και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Λέει,

0: Ωραία όλα αυτά, η φωνή και όλα αυτά. Αλλά έχουμε κάτι που είναι πιο βέβαιο από αυτή τη φωνή. Γιατί αυτός ο λόγος είναι αυτή η φωνή. Ο προφητικός λόγος. Αμήν. Μας έδωσε ο Κύριος τον προφητικό του λόγο. Για να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του μέχρι να ανατείλει η δόξα του μέσα μας. Λέει, ψάλαμε σήμερα τον ύμνο και τι λέγαμε, σήκω Σιών. Δείξε το φως σου. Σε έχει ντύσει ο Κύριος με δύναμη. Σου έχει δώσει ο Κύριος φως. Έχει ανατείλει αυτό το φως μέσα μας. Και ο Κύριος θέλει αυτό το φως τι να κάνουμε. Να το μεταδώσουμε. Να το μεταφέρουμε αυτό το φως. Και λέει, τούτο πρώτον εξεύρωτες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής. Το τονίζω. Το ξανατονίσω. Να το κατανοήσουμε. Ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Δεν με ενδιαφέρουν οι προφήτες που έρχονται εδώ ή που δεν έρχονται, οι προφήτες που είναι γύρω στον κόσμο, δεν με ενδιαφέρουν. Ακούω, εξετάζω, διακρίνω μέσα από το λόγο. Ο Κύριος μου έδωσε το λόγο για να είναι η βάση μου που να μπορώ να διακρίνω τα υπόλοιπα. Όμως αυτό είναι αλάνθαστο. Αμήν. Λέει, καμία προφητεία της γραφής δεν έγινε από το μυαλό κανενός ανθρώπου. Ό,τι είχε περάσει μέσα στο θεόπνευστο λόγο δεν έγινε μέσα από το μυαλό του ανθρώπου. Δεν έγινε. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει κάτι που είναι τι? Σαν λίχνος, λέει, που φέγγει. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν ένα φως. Όταν ο Κύριος είπε γεννηθεί το φως, μας έδωσε το λόγο του. Αμήν. Μας έδωσε το λόγο του ο Κύριος. Λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενε ελάλησαν οι Άγιοι του Θεού. Ωραία. Αν διαβάσουμε το κατά Ιωάννη, στο 10 κεφάλαιο μιλάει πάρα πολύ για τα προβατάκια ο Κύριος. Αμήν. Είμαστε προβατάκια του Κυρίου. Λέει ότι τα πρόβατα, λέει, ξέρουν ποιος είναι ο ποιμένος τους. Αμήν. Και δεν ακούνε τις φωνές των άλλων. Ακούνε μία φωνή που αυτή η φωνή ήταν αυτή που είπε και γίναν τα πάντα. Τι ξεχωρίζουν αυτή τη φωνή του παντοδύναμου. Ξεχωρίζουν αυτή τη φωνή του δημιουργού, του ποιητή. Ξέρουν ότι αυτή η φωνή είναι του Θεού τους αυτή η φωνή. Αυτή τη φωνή την έχει δώσει ο Θεός στο γιο του γιατί ευαρεστήθηκε. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος αδερφοί, όταν οι άνθρωποι, ακόμα και ο Ιωάννης, αναρωτιόταν αν είναι ο Μεσσίας ή όχι. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 10 και 27, λέει, τα πρόβατα τα δικά μου. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Αμήν. Αυτό δεν δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Έχουν άλλους ποιμένες. Όμως λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούν. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη φωνή που είπε και έγινε? Μπορούμε? Σκεφτείτε λίγο λοιπόν αυτή τη φωνή. Λέει, νομίζω είναι στο κατά Λουκά, στο 7 κεφάλαιο. Εκεί αρχίζει ο Κύριος και περιγράφει θαύματα που αρχίζει ο λόγος μάλλον του Κυρίου και περιγράφει θαύματα που είχε κάνει ο Ιησούς. Περιγράφει ότι είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα εκείνον τον καιρό και μάλιστα ένα θαύμα που περιγράφει είναι η Ανάσταση από το παιδί μιας χείρας, το μονογενή γιο της χείρας που τον ανέστησε στην Αΐν. Πώς τον ανέστησε ο Κύριος? Πώς τον ανέστησε? του έκανε μαλάξει στην καρδιά. Φύσηξε μέσα του. Τι έκανε ο Κύριος? Τι έκανε? Απλά του μίλησε. Απλά. Λέει, ναι, σήκω. Μα πώς μπορεί να ακούσει ένας νεκρός? Πώς μπορεί να ακούσει ο Λάζαρος που είναι 4 μέρες μέσα στον τάφο? Και ο Κύριος πάει με όλη του την άνεση. Στέκεται έξω από τον τάφο και μιλάει σε έναν άνθρωπο που είναι νεκρός 4 μέρες. Βρωμάει. Και του λέει απλά, Λάζαρε. Σαν να ήταν κάποιος που είναι ζωντανός. Ποιος Λάζαρος θα σας ακούσει? Λάζαρε, βγες έξω. Τα πρόβατα, λέει, την ακούνε τη φωνή μου. Παρόλα αυτά, βλέπετε ότι πάρα πολλές φορές δείχνουμε αδυναμία σε αυτή τη φωνή. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Λέει στην προς Εβραίους, στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφη, πάλι διορίζει ημέρα τινά, λέει ο λόγος του Κυρίου. Διορίζει κάποια ημέρα ο Κύριος. Και λέει, σήμερον, λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σού των καιρών καθώς ήρηται. Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μην σκληρύνετε την καρδιά σας. Άρα βλέπετε, υπάρχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει η ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Υπάρχουν περιόδοι που η καρδιά μας τι κάνει? Σκληραίνει. Όμως η φωνή του Κυρίου δεν σταματάει. Γιατί? Γιατί με αγαπάει. Αμήν. Μπορεί να είμαι μηδαμινός. Μπορεί να είμαι αμαρτωλός. Ο Κύριος όμως δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Τον αγαπάει. Και λέει, αν ακούσεις τη φωνή μου σήμερα, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ας την εύπλαστη, ώστε αυτός που είπε να γίνει φως από το σκοτάδι, να λάμψει το φως του μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος? Μπορεί. Μόνο αν εγώ έχω σκληρή καρδιά. Δεν μπορεί. Πάλι λέει στην προς Εβραίους στο 12. Μην, 12 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Μη σκληρύνεις τη φωνή λόγων την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος. Κάποιοι την ακούσανε στην Παλαιά Διαθήκη και δεν θέλαν να την ακούσουν, να τη δεχτούν αυτή τη φωνή. Γιατί? Γιατί ήτανε γεμάτη αμαρτία. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει, αμήν, αυτή η φωνή έρχεται όταν εσύ και εγώ είμαστε πώς? Γεμάτη από αμαρτία. Τότε έρχεται αυτή η φωνή. Αμήν. Και τότε. Και τι κάνει? Έρχεται να μαλακώσει την καρδιά και να σε δημιουργήσει, να σε κάνει όπως αυτός θέλει. Γιατί? Γιατί, θα το ξαναπώ, σε αγαπάει. Έχει περάσει μέσα μας, να το ξαναπώ. Γιατί σε αγαπάει. Αμήν. Δεν βλέπει τη σκληρότητα. Επιμένει ο Κύριος. Επιμένει ο Κύριος. Πάλι στην προς Εβραίους στο 12:25. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφευγον, καταφρονούσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφώμε το λαλούντα από τον ουρανόν. Από πού μας λαλάει ο Κύριος τώρα? Από πού μας μιλάει ο Κύριος? Από τους ουρανούς μας μιλάει. Αμήν. Μην το καταφρονήσουμε. Λέει στο κατά Ιωάννη και 24 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Όταν ο Κύριος λέει αληθώς, αληθώς σας λέγω, τι είναι αυτό? Σε εκείνο το κεφάλαιο, σε λίγα εδάφια, ο Κύριος το λέει 3 φορές αυτό. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό. Τελείωσε. Το επισφραγίζει ο ίδιος ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιο και εις κρίση δεν έρχεται. Αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Τι λέει? Αυτός ο άνθρωπος λέει δεν έρχεται στην κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Αυτό συμβαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει δύο φορές μέσα στη ζωή μας. Η πρώτη είναι όταν είμαστε νεκροί ως προς το Χριστό και δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή Του. Όταν έρχεται η φωνή Του όμως, ο Κύριος τι μας κάνει? Μας ζωοποιεί. Και λέει όταν ακούσουμε τη φωνή Του μεταβαίνουμε από τον θάνατο στη ζωή. Όμως ο Κύριος δεν το σταματάει εκεί. Κοιτάξτε τι λέει. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Πάλι το ξαναλέει ο Κύριος. Ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι. Όταν οι νεκροί θέλουν να ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουν να ζήσει. Θα έρθει λέει μια ώρα που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού. Το έκανε ο Κύριος στη ζωή του? Τι λέτε, το έκανε? Το έκανε. Θα το ξανακάνει ο Κύριος? Θα το ξανακάνει. Φοβόμαστε το θάνατο? Φοβάστε το θάνατο? Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Αμήν. Γιατί η ζωή δεν είναι εδώ. Αμήν. Δεν είναι εδώ η ζωή. Βλέπω μια δυσκολία. Λέει θα έρθει μία μέρα. Αν πάμε, συγγνώμη που θα σας το πω, αν πάμε στο νεκροταφείο θα καταλάβουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει μείνει για πολύ εδώ. Πάνω στον τάφο βλέπεις την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης σαν ένα προϊόν. Αμήν. Τότε φτιάχτηκε, έληξε τότε. Δεν έχει λήξει. Δεν έχουμε ημερομηνία λήξης. Το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Όταν είσαι εν Κυρίω δεν υπάρχει αυτό. Λέει θα έρθει μία μέρα που αυτός που είπε και γίναν τα πάντα. Το συνειδητοποιούμε αδερφοί? Θέλω λίγο να βγεις έξω και να δεις το σύμπαν, να δεις το διάστημα, να δεις. Δες το όπως θέλεις, με όποιο τρόπο θέλεις, μπες στο ίντερνετ. Να δεις το μεγαλείο του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι ασύλληπτος, ατελείωτος, αναλύωτος. Δεν υπάρχει αδυναμία σε αυτό. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Αμήν. Και ο Κύριος σου λέει ότι θα έρθει η μέρα που αυτός που είπε και γίναν θα μιλήσει. Και λέει ότι αυτοί που είναι νεκροί εν Χριστώ θα αρπαχτούν πρώτοι. Βλέπετε, αυτοί θα ακούσουν πιο πριν από μας τη σάλπιγγα. Αμήν. Θέλω λοιπόν να περάσει αυτό σήμερα. Πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου σήμερα για να τον αφήσουμε να μας μεταμορφώσει, να μας δημιουργήσει όπως δημιούργησε αυτό που βλέπουμε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ό,τι έχει δημιουργήσει είναι πανέμορφο. Πανέμορφο. Αμήν. Και εσύ είσαι πανέμορφος. Ο Θεός σε δημιούργησε. Έχουμε έναν όμορφο κόσμο μέσα μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει αυτό τον κόσμο που έχει δημιουργήσει μέσα σου να τον τελειοποιήσει. Αμήν. Και όταν θα έρθει η ώρα, ο Κύριος θα μας το λύσει σαν κόσμημα επάνω του. Σαν στεφάνι επάνω του. Ο εκατόνταρχος αδερφοί που τον αναφέρει και αυτό στο Καταλουκά, εκεί στο 7 εδάφιο, στο 7 κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια είναι, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν εθνικός και υπέφερε ο δούλος του. Και όταν το συνάντησε ο Κύριος, ενώ ήταν Ρωμαίος και ήξερε ότι οι Εβραίοι θεωρούσαν ακάθαρτους τους εθνικούς, δεν ήθελε καν να τον πλησιάσει ο Θεός και ούτε ο Ιησούς, συγγνώμη, και να πάει ο Ιησούς στο σπίτι ενός εθνικού, ενός ανθρώπου που είναι ακάθαρτος. Και τι του είπε? Με έναν λόγο σου. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν χριστιανός, να το φέρουμε στα δικά μας μέτρα, ένας άνθρωπος που δεν ήταν αναγεννημένος άνθρωπος, είπε, ξέρω ότι με ένα λόγο σου μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και θέλω να περάσει σήμερα αυτό μέσα μας. Με ένα λόγο του μπορούν να γίνουν τα πάντα μέσα μας. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε Κύριε ότι αυτός ο χρόνος κλείνει, Κύριε. Και πάντα, Κύριε, αναλογιζόμαστε τι καταφέραμε, πού φτάσαμε, Κύριε, σε αυτό το χρόνο, Κύριε, που μας έδωσες, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι χωρίς εσένα είναι αδύνατο, Κύριε, να κάνουμε ουδέν τα τεράγια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κύριε, πάντα, Κύριε, σε αυτή την κατάσταση, Κύριε, της προσμονής, της επιμονής, Πατέρα Άγιε, της παρουσίας σου μου, Κύριε. Στεκόμαστε, Κύριε, σαν τον Σαμουήλ, Κύριε, στο ναό, Πατέρα Άγιε, για να δούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, εσένα, το σωτήριο του κόσμου, Κύριε, να έρχεσαι ξανά στη γη μέσα από την ύφη σου, Κύριε, μέσα από το λαό σου, Κύριε, μέσα από εσύ διάλεξες, Κύριε, αυτό το λαό για να φανερώσεις τη δόξα σου, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, να είμαστε μέσα σε αυτό το λαό, Κύριε, μέσα σε αυτή την ύφη, Κύριε. Ζητάω να ανοίξεις, Κύριε, τα πνευματικά μας αυτιά, Κύριε. Και όπως επαναλαμβάνεις, Κύριε, μέσα στο λόγο σου συνέχεια, Κύριε, ότι αυτός που έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, εμείς να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ακούσουμε, Κύριε, αυτή την φωνή, Κύριε, της αλλαγής, Πατέρα Άγιε. Αυτή τη φωνή της δύναμης, Κύριε, της δημιουργίας, Κύριε, μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Να δημιουργεί, Κύριε, τον εσωτερικό μας, Κύριε, τον πνευματικό άνθρωπο, Πατέρα Άγιε. Που μέσα από αυτόν, Κύριε, εσύ θα φανερώσεις το μεγαλείο της δημιουργίας σου, Ιησού μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη, Κύριε, και το έλεος σου, Πατέρα Άγιε. Προσευχόμαστε για κάθε αδερφό, Κύριε, κάθε αδερφή, Πατέρα Άγιε, που είναι ασθενής, Πατέρα Άγιε, κάθε άνθρωπο, Κύριε, που έχει ανάγκη από το χέρι σου, Πατέρα Άγιε, Ιησού Χριστέ, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και θέλουμε, Κύριε, να φανερώσεις, Κύριε, ξανά, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, το χέρι της δόξας σου, Κύριε, πάνω στη σάρκα μας, Πατέρα Άγιε, που είναι, Κύριε, υποταγμένη, Κύριε, μέσα στη φθορά σου, Κύριε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Υιούς αυτού και προς πάντας τους Υιούς Ισραήλ και υπέ προς αυτούς. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος λέγον, «Όστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ σφάξει βούν ή αρνίον ή έγα εν το στρατοπέδο, ή ώστι σφάξει έξω του στρατοπέδου και εις την σύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρει αυτό, δια να προσφέρει προσφοράν εις τον Κύριον έμπροσθεν της σκηνής του Κυρίου, αίμα θέλει λογιστεί εις εκείνον τον άνθρωπον. Αίμα έχησε και θέλει εξολοθρευθεί ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού. Δια να φέρωσιν οι Ισραήλ τας θυσίας αυτών, τας οποίας θυσιάζουσιν εν τη παιδιάδη, και να προσφέρωσιν αυτάς προς τον Κύριον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα, δια να θυσιάζωσιν αυτάς εις προσφοράς ειρηνικάς προς τον Κύριον. Και θέλει ραντήσει ο ιερεύς το αίμα επί το θυσιαστήριον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει καύσει το στέαρ εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και δεν θέλουσι θυσιάσει πλέον τας θυσίας αυτών εις τους δαίμονας κατόπιν των οποίων αυτοί πορνεύουσι. Τούτο θέλει είστε εις αυτούς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών. Και θέλει σιπή προς αυτούς, «Όστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία και εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρει αυτό, δια να προσφέρει αυτό προς τον Κύριον, θέλει εξολοθρευθεί ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού. Και όστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας φάγει ή ονδήποτε αίμα, θέλω στήσει το πρόσωπον μου εναντίον εκείνης της ψυχής ή της τρώγει το αίμα και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Διότι η ζωή της σαρκός είναι εν το αίματι. Και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς, δια να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου, διότι το αίμα τούτο

δια την ζωήν αυτής είναι. Όθεν είπα προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε φάγει αίμα ουδε μιας σαρκός, διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής. Πάσο τρόγον αυτό θέλει εξολοθρευθεί. Και πάσα ψυχή ή της φάγει θνησιμαίων ή διεσπαραγμένων υποθυρίου, αυτόχθον ή ξένος θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Τότε θέλει είστε καθαρός. Αλλά αν δεν πλύνει αυτά, μη δελούσει το σώμα αυτού, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ιωταΐτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κατά τας πράξεις της γης Αιγύπτου ενή κατοκίσατε δεν θέλετε πράξη. Και κατά τας πράξεις της γης Χαναάν, εις την οποίαν εγώ σας φέρω, δεν θέλετε πράξη. Και κατά τα νόμιμα αυτών δεν θέλετε περιπατήσει. Τας κρίσεις μου θέλετε κάμι και τα προστάγματά μου θέλετε φυλάτη δια να περιπατείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φυλάτη λοιπόν τα προστάγματά μου και τας κρίσεις μου, τα οποία κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ουδής άνθρωπος θέλει πλησιάσει εις ουδένα συγγενή αυτού κατά σάρκα, δια να αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτού. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ασχημοσύνην πατρός σου ή ασχημοσύνην μητρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι μήτυρ σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνην γυναικός του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι ασχημοσύνη του πατρός σου. Ασχημοσύνην αδελφή σου, θυγατρός του πατρός σου ή θυγατρός της μητρός σου, γεννημένη σεν τη οικία ή γεννημένη σέξο, τούτον την ασχημοσύνη δεν θέλεις αποκαλύψει. Ασχημοσύνη θυγατρός του ιού σου ή θυγατρός της θυγατρός σου, τούτον την ασχημοσύνη δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι η δική σου είναι η ασχημοσύνη αυτών. Ασχημοσύνη θυγατρός της γυναικός του πατρός σου, γεννημένης από του πατρός σου, ή τη είναι αδελφή σου, δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής. Ασχημοσύνην αδελφής του πατρός σου, δεν θέλεις αποκαλύψει. Είναι στενή συγγενής του πατρός σου. Ασχημοσύνην αδελφής της μητρός σου, δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι είναι στενή συγγενής της μητρός σου. Ασχημοσύνην αδελφού του πατρός σου, δεν θέλεις αποκαλύψει. Εις την γυναίκα αυτού δεν θέλεις πλησιάσει. Είναι θεία σου. Ασχημοσύνη νύμφη σου δεν θέλεις αποκαλύψει, είναι γυνή του ιού σου. Δεν θέλεις αποκαλύψει την ασχημοσύνη αυτής. Ασχημοσύνη γυναικός του αδελφού σου δεν θέλεις αποκαλύψει, είναι η ασχημοσύνη του αδελφού σου. Ασχημοσύνη γυναικός και της θυγατρός αυτής δεν θέλεις αποκαλύψει, ουδε θέλεις λάβει την θυγατέρα του ιού αυτής ή την θυγατέρα της θυγατρός αυτής δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής. Είναι στενές συγγενής αυτής. Είναι ασέβημα. Και γυναίκα προς τη αδελφή αυτής, αντίζηλον δεν θέλεις λάβει δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής προς τη άλλη ενώσο ζει. Και εις γυναίκα, εν καιρό αποχωρισμού δια την ακαθαρσίαν αυτής, δεν θέλεις πλησιάσει δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής. Και μετά της γυναικός του πλησίον σου δεν θέλεις συνουσιαστεί δια να μιανθείς μετ' αυτής. Και δεν θέλεις αφήσει την άεκ του σπέρματός σου να περάσει δια του πυρός εις τον Μολόχ και δεν θέλεις βεβηλώσει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και μετά άρενος δεν θέλεις συνουσιαστεί ως μετά γυναικός. Είναι βδέλυμα. Ουδε θέλει συνουσιαστεί με του δενός κτίνου, δια να μιανθείς με ταυτού. Ουδε γυνή θέλει σταθεί έμπροσθεν κτίνους, δια να βατευθεί. Είναι μισαρών. Μη μιένεστε εις ουδέν εκ τούτων, διότι σπάντα ταύτα εμιάνθησαν τα έθνη τα οποία

0: Εγώ εκδιώκω απεμπροστέ σας και μια φυγή. Δια τούτο ανταποδίδω την ανομίαν αυτής επ' αυτής και η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους αυτής. Σεις λοιπόν θέλετε φυλάξει τα προστάγματά μου και τα σκρίσεις μου και δεν θέλετε πράττει ουδέν εκ πάντων των βδελιγμάτων τούτων, ο αυτόχθον ή ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι πάντα τα βδελίγματα ταύτα έπραξαν οι άνθρωποι της γης, οι προημών και μοιάθη η γη. Δια να μη σας εξεμέσει η γη, όταν μοιάνεται αυτήν, καθώς εξήμεσε τα έθνη τα προημών. Διότι πάσος της πράξη τι εκ των βδελιγμάτων τούτων, εψυχέ έτινος ήθελον πράξη αυτά, θέλου συνεξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτών. Όθεν, θέλετε φυλάτη τα προστάγματά μου, ώστε να μη πράξετε μηδέν εκ των δελειρών τούτων νομίμων, τα οποία επράχθησαν προημών, και να μη μοιανθείτε εις αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.
1: Ψαλμός ρο ζήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγωσιν ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσαν εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγεν αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου. Περιεπλανόντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν. Ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν αυτής. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών, και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών, και οδήγησαν αυτούς διευθείας οδού, για να υπάγωσιν εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο. Διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε ο βοηθών. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψεν. Οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών βδελίτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσιν έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας θυσιάζωσι θυσίας ενέσεως και ας κηρύττωσι τα έργα αυτού εν αγαλιάσι. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασίας εν είδαση πολλής, αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και εγείρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσε η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασιγάζει την ανεμοζάλην και σιωπώσει τα κύματα αυτής και εφραίνονται διότι ησύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας υψώνωσιν αυτόν εν τη συνάξη του λαού και εν το συνεδρίο των πρεσβυτέρων ας ενώσιν αυτόν. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον και πηγάς υδάτων εις ξηρασίαν. Την καρποφόρον γην εις αλμυράν, δια την κακίαν των κατοικούντων εν αυτή. Μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηράν γην εις πηγάς υδάτων. Και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και συγκροτούσει πόλεις εις κατοίκησιν. Και σπήρουσιν αγρούς και φυτεύουσιν αμπελώνας ή την εσκάμνουση καρπούς γεννήματος, και ευλογεί αυτούς και πληθύνονται σφόδρα και δεν ολιγοστεύει τα κτίνη αυτών. Ολιγοστεύουσιν όμως έπειτα και ταπεινώνονται από της στενοχωρίας, της συμφοράς και του πόνου. Επιχέει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Τον δε πένιτα υψώνει από της πτωχίας και καθιστά ως πίμνια τας οικογενείας. Η ευθύς βλέπουση και εφραίνονται. Πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Ως της είναι σοφός, ας παρατηρεί τα αυτά και θέλουσιν εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Ψαλμός ρο ήτα. Ο δι ψαλμού του Δαβίδ. Ετοίμη είναι η καρδία μου, Θεέ. Θέλω ψάλι και θέλω ψαλμωδί εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ λαών και θέλω ψαλμωδί σε μεταξύ εθνών. Διότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη, Θεέ, επί τους ουρανούς και η δόξα σου ας είναι εφόλην την γην, δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου. Σώσον δια της δεξιά σου και επάκουσον μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το αγιαστηρίο αυτού. Θέλω χέρι, θέλω μοιράσει την Σιχέμ και την κοιλάδα Σοκχώθ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλαάδ, εμού ο Μανασής. Ο Μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου. Ο Δε Ιούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου. Θέλω αλλαλάξει επί την Παλαιστίνην. Τις θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένην πόλην, τις θέλει με οδηγήσει έως Εδόμ. Ουχή εσύ, Θεέ, ο απορρίψας ημάς. Και δεν θέλεις εξέλθει, Θεέ, μετά των στρατευμάτων ημών. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Δια του Θεού θέλομεν κάμι ανδραγαθίας, και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 7.
3: Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δέχθητε ημάς εν ημίν, ουδέν ειδικήσαμεν, ουδέν ευθύραμεν, εις ουδέν εστάθημεν πλεονέκτε. Δε λέγω τούτο προς κατάκρισήν σας, διότι προείπουν ότι είστε εν τες καρδίες ημών, ώστε να συναποθάνομεν και να συζώμεν. Πολλήν παρησίαν έχω προς εσάς, πολλήν κάφησιν έχω δια σας. Είμαι πλήρης παρηγορίας. Έχω υπερπερισσεύουσαν την χαράν εις όλη την θλίψην ημών. Διότι αφού ήλθομεν εις Μακεδονίαν, ουδε μία άνεσιν ελάβριν εις άρξ ημών, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλά ο Θεός, ο παρηγορών τους ταπεινούς, παρηγόρησεν ημάς δια της παρουσίας του Τίτου. Και ουχή μόνον δια της παρουσίας αυτού, αλλά και δια της παρηγορίας την οποίαν παρηγορήθη δια σας, αναγγέλων προς ημάς των μέγαν πόθων σας, των οδυρμών σας, των ζήλων σας υπέρ εμού, ώστε περισσότερον εχάριν. Διότι εάν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενόουν, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προσώραν σας ελείπησε. Τώρα χαίρω, ουχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν, διότι ελυπήθητε κατά Θεών, για να μην ζημιωθείτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι η κατά Θεών λύπη για να μετάνοιαν προς σωτηρία να μεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου για να θάνατον. Διότι ιδού αυτό τούτο το ότι ελυπήθητε κατά Θεών, πόσιν σπουδήν εγέννησεν εις εσάς. Αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβων, αλλά πόθων, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Κατά πάντα απεδείξατε αυτούς ότι είστε καθαροί εις τούτο το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκανα μόνο τούτο δια τον αδικήσαντα, ούτε δια τον αδικηθέντα, αλλά δια να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή ημών την οποία έχομεν δια σας ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορίαν σας και έτι περισσότερον εχάριμεν δια την χαράν του Τίτου, ότι ανεπάφθη το πνεύμα αυτού παραπάντων ημών, διότι εάν εκαυχήθην τί προς αυτόν δια σας, δεν κατησχύνθην. Αλλά καθώς σας ελαλήσαμεν πάντα εν αληθεία, ούτω και η κάφιση ημών ή προς τον Τίτον έγινε αλήθεια. Και η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερον προς εσάς όταν ενθυμείτε την υπακοήν πάντων ημών, πως με πταφόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Χαίρω λοιπόν ότι κατά πάντα έχω θάρρος εις εσάς.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 8.
3: Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς, αδελφοί, την χάριν του Θεού την δεδομένην εις σας εκκλησίας της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ δοκίμαζον μεγάλη θλίψην, και η βαθύ απτοχή αυτών ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθερότητας αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμην, μαρτυρώ τούτο, και υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετοι, παρακαλούντες ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους. Και ουχή μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον, έπειτα εις ημάς διαθελήματος του Θεού, ώστε παρεκαλέσαμεν τον Τίτο καθώς ήρχισεν, ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντί, εν πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή, και τη προς ημάς αγάπη σας, ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν ταύτη τη χάριτη. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγήν, αλλά για να δοκιμάσω δια τη σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας, διότι εξεύρετε την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε δια σας για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχίαν εκείνου. Και εις τούτο γνώμην δίδω, διότι τούτο συμφέρει εις εσάς ή την εσυρχίσατε από πέρυσι, ουχή μόνον το να κάμετε, αλλά και το να θέλετε. Τώρα δε τελειώσατε και το να κάμετε, ώστε καθώς υπήρξεν η προθυμία του θέλην, ούτω να υπάρξει και το τελειώσε αφόσα έχετε. Διότι εάν προϋπάρχει η προθυμία, εάν της ευπρόσδεκτος, καθώς έχει, ουχή καθώς δεν έχει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνεσης, εις εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει εν ισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίσσευμά σας να αναπληρώσει την στέρηση εκείνων, δια να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων εις την στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης, καθώς είναι γεγραμμένον, ως της είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερον, και ως της ολίγων, δεν ελάμβανε ολιγότερον. Χάρις δε εις τον Θεόν τον δίδοντα εις την καρδίαν του Τίτου την αυτήν σπουδήν δια σας, διότι την μεν προτροπήν εδέχθη, προθυμότερος δε ον ανεχώρησε προς εσάς αυτοπροαίρετος. Επέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών του οποίου ο εν το Ευαγγελίο έπαινος γίνεται κατά πάσα σας εκκλησίας. Και ηχή μόνον τούτο, αλλά και εψηφίστη υπό των εκκλησιών συνοδοιπόρος ημών μετά της δωρεάς ταύτης της διακονούμενης ηφημών προς την δόξαν αυτού του Κυρίου και προς ένδειξην της προθυμίας σας. Φοβούμενοι τούτο, μη προσάψει τήσεις ημάς μόμον εν τη αυθονία ταύτη την διακονούμενη ηφημών. Προνοούνται στα καλά όχι μόνον ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Επέμψαμεν δε μετ' αυτών των αδελφών ημών, των οποίων πολλάκις εδοκιμάσαμεν εν πολλές ότι είναι πρόθυμος, τώρα δε πολύ προθυμότερος για την πολλήν πεποίθηση την προς εσάς. Όσο μεν περί Τίτου, είναι κοινωνός εμού και εις εσάς συνεργός, όσον δε περί των αδελφών ημών, είναι Απόστολοι των Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ένδειξη λοιπόν της αγάπης σας και της καυχήσεως ημών την οποία έχομεν δια σας, δείξατε προς αυτούς και ενώπιον των Εκκλησιών.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Σωτήρα μας. Ερχόμαστε μπροστά Σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σπάμε τα αγκία μας, Κύριε, μπροστά Σου. Ζητάμε Εσύ να έρθεις με το Άγιο Πνεύμα Σου, να συνεχίσεις την υπηρεσία Σου, Κύριε, που ήδη έχει ξεκινήσει, Κύριε, και σήμερα Ιησού μας Άγιε. Να χρήσεις τα Άγια Λόγια Σου, Κύριε. Εγώ παραδίδω το σκεύος μου, Κύριε, τέλεια σε Σένα, Χριστέ μου, Κύριε. Δεν έχω τίποτα να δώσω, ούτε θέλω να δώσω τίποτα δικό μου. Εσύ έλα και υπηρέτησέ μας, Πατέρα, στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε. Σε παρακαλώ, φέρε το χρήσμα Σου επάνω μου, Κύριε. Διπλή μερίδα από το χρήσμα Σου έχω ανάγκη, Κύριε. Και χρήσε και όλα μου τα αδέλφια, Κύριε, να έρθει ο Λόγος Σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές τους, Κύριε Σου Χριστέ, και εσύ να συνεχίσεις να το εργάζεσαι, Κύριε, με το Πνεύμα Σου, να μην τα πάρει, Κύριε, ο εχθρός Σου μας, και αύριο να μπούμε στη μέρημνα και να φύγουν όλα μέσα από την καρδιά μας και από το νου μας, Ιησού μας, αλλά εσύ να εργαστείς, Κύριε, μέσα μας. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Σε ευλογούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, Ιησού μας. Κάθε γονιός διδάσκει το παιδί του το καλύτερο που μπορεί. Προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί του. Να του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να του πει ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει και το λάθος, τι δεν πρέπει να κάνει. Και έτσι βλέπουμε και στη γένεση τον ουράνιο πατέρα, καθώς φτιάχνει τον Αδάμ, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 και 17 θα διαβάσουμε, λέει, προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ λέγον. Ο Αδάμ γεννήθηκε και δεν ήξερε. Μάλλον δεν γεννήθηκε, πλάστηκε, τον έπλασε ο Θεός. Αλλά δεν γνώριζε. Έπρεπε να λάβει λόγο από το Θεό για να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και λέει, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγει. Τι του λέει πρώτα, του λέει είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φας από όλα τα δέντρα. Και ξέρουμε πόσα δέντρα υπάρχουν, πόσοι καρποί διαφορετικοί υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος και σήμερα να φάει. Είχε αυθονία. Και του λέει, και τι να προσέξει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Του δίνει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί είναι ελεύθερος να φάει και του λέει μόνο από αυτό μη φας. Μόνο από αυτό. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπος, τι βλέπει. Βλέπει αυτά που έχει, βλέπει τις ευλογίες που το έχει δώσει ο Θεός, την αυθονία που το έχει δώσει ο Θεός, ή μήπως κοιτάζει αυτό που δεν έχει. Λέει στο 3 κεφάλαιο, στο 6, λέει και είδεν η γηνή. Αντί να δει την αυθονία που ο Θεός τους είχε δώσει, ονόμασε ο τόπος εκεί πέρα όπου έβαλε τους πρωτοπλάσους, ονομάζεται Παράδεισος. Και μια μέρα μας λέει ο Θεός ότι θα πάμε στον Παράδεισο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφος τόπος που συγκρινόταν με τον ουρανό. Όχι ότι είναι το ίδιο και θα έχουμε εκεί δέντρα και καρπούς να φάμε, αλλά συγκρινόταν σε ομορφιά όσον αφορά τα γήινα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως η Εύα, αυτό που κοιτούσε ήταν το δέντρο. Αυτό πήγε και είδε.
2: Καλά παιδί μου, τόσες χιλιάδες δέντρα υπάρχουν. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Αυτό έπρεπε να δεις. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και έχουμε εμπειριστεί όλοι, έφαγε και η Εύα και ο Αδάμ. Και αυτό βέβαια σίγουρα οδήγησε εκεί που ο Κύριος είχε πει ότι θα οδηγήσει. Οδήγησε στο θάνατο. Και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8, λέει «Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγομεν στην παιδιάδα και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ εφώνευσε αυτόν». Τα πρώτα αδέρφια. Και τι κάνουν? Ο ένας στράφηκε ενάντια στον άλλον. Ποιος τους κίνησε γι' αυτό? Ο διάβολος βέβαια. Μήπως άραγε αυτός ο ίδιος διάβολος που ξεκίνησε όλο αυτό, σταμάτησε κάποια στιγμή? Θα δούμε ότι συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πάμε αργότερα. Λέει στον Οσιέ, στο 11, στο 1. «Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Μας μιλάει για τον Ισραήλ σαν ένα νήπιο, σαν ένα μικρό παιδί. Ενώ ήταν ένας ολόκληρος λαός. Όταν μιλάς για ένα μικρό παιδί, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Σου έρχεται ανοριμότητα. Ότι αυτό το πλασματάκι είναι ανώριμο. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται οδηγία να διδαχθεί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Χρειάζεται προστασία, όπως τους προστάτευσε ο Θεός τόσο όμορφα. Και λέει στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος τους δίνει εντολές και λέει στο 6 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και στο Λεβιτικός 19-18 λέει, «Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτές είναι εντολές που είναι μέσα στον νόμο. Όταν όμως ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, «Πες μου κάτι από την Αγία Γραφή», τι θα σου πει? Αυτά θα σου πει? Το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει μερικά μη. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει τις ευλογίες, δεν βλέπει αυτά που ο Θεός δίνει, αλλά βλέπει αυτά που ο Θεός λέει, αυτό σου κάνει ζημιά. Και τι θυμάται ο άνθρωπος? Έξοδος 20 από το 3 εδάφιο. «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στο 4. «Μη κάνεις σε αυτόν είδωλο». Στο 5. «Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά». Στο 7. «Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματέως». Στο 13. «Μη φωνεύσεις». Και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα. «Μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις». Αυτά ξέρει ο άνθρωπος. Αυτά ξέραμε κι εμείς. Τι ξέραμε με την Αγία Γραφή? Τι ξέραμε όσοι δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είμαστε από μικροί μέσα στην Εκκλησία? Τι ξέραμε πριν γνωρίσαμε το Θεό? Στην καλύτερη θα ξέραμε τις 10 εντολές, νομίζω. Αυτά είναι που ξέρουν οι άνθρωποι. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι νήπιος, ξέρει μόνο τα μη. Και όταν αρχίζεις να του μιλάς για το Θεό, τι σκέφτεται πάλι? Έχει κανείς μιλήσει σε ανθρώπους για να έρθουν στον Κύριο? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος? Σκέφτεται τα μη. Αν εγώ ακολουθήσω αυτά που εσύ μου λες, τότε εγώ θα πρέπει να αφήσω αυτό και να αφήσω το άλλο και να αφήσω το άλλο και να αφήσω. Σκέφτεται μέσα του τα μη, αυτά που αγαπάει, αυτά που θέλει, αυτά που επιθυμεί, και σκέφτεται ότι θα πρέπει να τα αφήσει. Που η αλήθεια είναι πολλές φορές πολλά από αυτά δεν χρειάζεται να τα αφήσει, γιατί ό,τι είναι αγαθό, ο Κύριος δεν θέλει ο άνθρωπος να το στερηθεί, αλλά ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έχει ένα θεό του μη. Όπως τα παιδιά τι έχουνε για τους γονείς, μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Έτσι και ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Κύριο, αλλά όχι μόνο πριν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν στην αρχή έρθει στον Κύριο, τι ρωτάει, αυτό είναι καλό ή κακό, αυτό πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Δεν ξέρει, είναι σαν το παιδί και πρέπει να του πεις ναι, αυτό το λέει ο Λόγος του Κυρίου και είναι καλό και αγαθό, αυτό όχι, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι και έτσι, και πρέπει εμείς να απέχουμε από αυτά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους στο 13 κεφάλαιο στο 11, «Ότε ημιν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν». Το φρόνημά μου δηλαδή ήταν σαν νήπιο, σαν παιδάκι, σαν μικρό παιδί. «Ως νήπιος συλλογιζόμουν». Συλλογιζόταν μεν, αλλά ήταν σαν νήπιος. «Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα το του νήπιο». Τι έκανε ο Παύλος, λέει, που είχε μεγαλώσει Ισραηλίτης, Εβραίος εξ Εβραίων, είχε διδαχθεί τα λόγια του Θεού, ο ίδιος το ομολογεί μέσα στις επιστολές. Αλλά λέει, ήμουν ανήπιος. Μπορεί να ήξερα τα λόγια του Θεού, μπορεί να ήξερα αυτά που έγραφε ο Θεός και μπορούσα να τα θυμάμαι ένα προς ένα, αλλά παρόλα αυτά ήμουν νήπιος, σκεφτόμουν σαν νήπιος. Φρονούσα ως νήπιος, συλλογιζόμουν, είχα συλλογισμούς, αλλά οι συλλογισμοί μου ήταν νηπιακοί. Και τι έχουμε, έχουμε χρόνο. Η διαφορά του νηπίου με έναν μεγάλο άνδρα, ποια είναι? Μία από τις διαφορές, δεν είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο χρόνος. Καθώς περνάει ο χρόνος, το νήπιο δεν μένει νήπιο. Δεν μένει έτσι, μεγαλώνει. Έχει εμπειρίες, διδάσκεται, μορφώνεται η καρδιά του. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, οριμάζει. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο χρόνος, τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε. Πρέπει να διδαχθεί. Ο χρόνος δεν μπορείς να τον προσθέσεις ένα άτομο απλά και να τον κάνεις σοφό. Πρέπει ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί, να διδαχθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι και για μας. Καθώς ερχόμαστε στον Κύριο, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με έσωσες». Αμήν. Αλλά λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι είμαστε νήπια. Λέει αλλού, θα το διαβάσουμε, λέει άδολο γάλα. Όταν πρωτερχόμαστε στον Κύριο, τι πίνουμε? Γαλατάκι. Ναι, ο Κύριος σε έσωσε. Ναι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις αυτό. Ναι, ο Κύριος δεν θέλει να το κάνεις αυτό. Όταν όμως, τι θέλει ο Κύριος, καθώς περνάει ο καιρός, καθώς οριμάζεις στα του Κυρίου, τι θέλει από σένα και από μένα και από όλους μας? Θέλει μήπως μεγαλώνοντας να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα? Μπορεί ένας όριμος άνδρας να σταθεί πίνοντας γάλα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έχει ανάγκη να φάει στερεά τροφή. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε «Α, εγώ ακούω μια φορά το Ευαγγέλιο, ακούω μερικά πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, πέντε πράγματα κατάλαβα». Καλά είναι και αυτά, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να πούμε ότι αυξάνομαι, γιατί δεν αυξάνομαι, μένω νήπιο. Τι άλλο κάνει τον νήπιο? Εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται. Όταν γίνει κάτι, τι θα κάνει το μικρό παιδί? Παίζουν δύο παιδάκια και το ένα παίρνει το παιχνίδι από το άλλο. Τι κάνει το άλλο που έχασε το παιχνίδι? Τα κλάματα. «Μαμά, μπαμπά, το παιχνίδι μου!» Έτσι κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Γίνεται κάτι, μας παίρνει κάποιος το παιχνίδι μας, δεν μας μίλησε κάποιος όπως θα θέλαμε, ή δεν μας μίλησε καθόλου, ή κάπως μας τραβοκοίταξε και νομίζουμε ότι σκέφτεται διάφορα πράγματα μέσα του, και εμείς, θα κλάψουμε. Είτε στον Κύριο, είτε σε ανθρώπους, σαν νήπια. Άρα γι' αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Κύριος από το λαό του. Θέλει, καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, να παραλάβει νήπια. Θες να είσαι νήπιο εκείνη τη μέρα? Γιατί στην Αποκάλυψη που λέει ότι θα παραλάβει την εκκλησία, λέει ότι θα παραλάβει τον Υιό τον Άρσεν. Δεν λέει ότι θα παραλάβει παιδάκι. Ο Κύριος μας αγαπάει. Όπως λέει και για τον Ισραήλ, τον αγάπησα, λέει, τον αγάπησα ενώ ήταν νήπιο. Έτσι σε αγάπησε και σε αγαπάει. Είτε είσαι νήπιο είτε είσαι μεγάλος. Αλλά όπως κάθε γονιός θέλει από σένα το καλύτερο, και το καλύτερο για το κάθε νήπιο, για τον κάθε άνθρωπο, είναι να οριμάσει. Και όταν λέμε να οριμάσει, δεν είναι ότι απλά να πω εγώ, ας πούμε, «Α, εγώ έχω 30 τόσα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, ορίμασα». Δεν είναι ο χρόνος που οριμάζει τον άνθρωπο. Και είναι από τα πιο τραγικά, θα έλεγα, να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και είναι σε μια ηλικία και να το βλέπεις να είναι ανώριμος. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους να είναι 60-70 χρονών και να είναι, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι ανώριμοι. Να μην μπορείς να συζητήσεις μαζί του κάτι σοβαρά. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και έχει αφήσει το χρόνο να περνάει χωρίς αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα του να έχει αποτέλεσμα. Θέλουμε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος? Ή μήπως θέλουμε να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλουμε εμείς? Γιατί άλλη μια διαφορά είναι αυτή. Το παιδί περιμένει από τον μπαμπά και τη μαμά να κάνουν αυτό που θέλει αυτό. Ναι, από το πρωί που θα ξυπνήσει. Πριν ξυπνήσει. Πάει η μαμά να το ξυπνήσει. «Μαμά, 5 λεπτά ακόμη, άφησέ με να κοιμηθώ». Μετά από 5 λεπτά, άλλα 5 λεπτά. Άντε να σηκωθεί. Άντε να πάει στο σχολείο. «Μα δεν θέλω να πάω στο σχολείο». «Πρέπει να πας στο σχολείο». «Μα δεν θέλω να πάω». «Τι να κάνω στο σχολείο». «Πρέπει να πας στο σχολείο». Μετά να το φέρεις από το σχολείο. «Να φας». «Όχι, δεν μου αρέσει το φαγητό». «Πρέπει να το φας». «Όχι, θέλω άλλο». «Όχι, πρέπει να το φας». «Πρέπει να διαβάσεις». «Όχι, δεν θέλω να διαβάσω». «Το βράδυ πάλι πρέπει να κοιμηθείς». «Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ». Αυτό είναι το παιδί. Το νήπιο. Εμείς είμαστε έτσι μπροστά στον Κύριο. Εάν βλέπουμε στοιχεία μέσα στην καρδιά μας τα οποία είναι έτσι, ότι δηλαδή σου λέει ο Κύριος, είτε μέσα από το Λόγο Του, είτε μέσα από το κήρυγμα ή όπως ο Θεός θέλει, σε διδάσκει και εσύ αντιστέκεσαι. «Όχι, μα εγώ αυτό θέλω». Αυτό είναι νηπιακό. Αυτό είναι κάτι που έχεις κρατήσει που ο Θεός θέλει να το αφήσεις. Πάμε να δούμε την άλλη μεριά. Κάποιον που δεν είναι νήπιος. Να δούμε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι κάνει? Περιμένει από το παιδί κάτι? Ή η μαμά θα το φροντίσει το πρωί, θα το φροντίσει να το πάει στο σχολείο, να το φέρει από το σχολείο, θα του πει κάτσε να διαβάσει, θα έχει φροντίσει ήδη για το φαγητό του και ένα τόπο να μείνει να, ό,τι έχει ανάγκη το παιδί που καν δεν τα σκέφτεται αυτά. Οριμότητα. Οριμότητα. Ο Κύριος καλεί το λαό του, όλους μας, σε οριμότητα. Θα μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι όριμος. Αμήν, αδερφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Το κηρύγμα δεν είναι για αυτό, για σένα τότε. Είναι για τους υπόλοιπους. Να πούμε κάποια άλλα παραδείγματα, μήπως μας πιάσουν λίγο. Είναι ώρα για προσευχή. Α, δεν θέλω να προσευχηθώ. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Είναι ώρα για συνάθρηση. Α, τώρα δεν θέλω τη συνάθρηση, θέλω το παγωτό μου. Ή θέλω να δω τηλεόραση. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Ναι, ο Κύριος σου λέει πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Α, τώρα έχει την ταινία, την τάδε ή έχει το Μουντιάλ. Το παιδί κοιτάζει αυτά που αγαπάει αυτό. Ο γονιός, ακόμα και αν έχει το Μουντιάλ, παράδειγμα, που θέλει να το δει, αν θέλει να το δει, και είναι ώρα για δουλειά, είναι ώρα να φροντίσει κάτι, θα τα αφήσει αυτό και θα πρέπει να κάνει αυτές που είναι προτεραιότητες. Το παιδί όμως έχει μία και μόνο προτεραιότητα, αυτό που του αρέσει. Και πώς φορές λέμε εμείς στον Κύριο, Κύριε, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί είμαστε παιδιά σε πολλά μέρη μέσα στην καρδιά μας. Και αντί να κοιτάμε το τι ο Κύριος μας έχει προσφέρει, κοιτάμε τι στερούμαστε. Να πούμε μερικά από αυτά που ο Κύριος μας προσφέρει. Σου πρόσφερε πνοή και μου πρόσφερε, έχουμε πνοή και αναπνέουμε. Μας έχει προσφέρει σωτηρία. Μια μέρα, εφόσον μείνουμε με Αυτόν κοντά Του, δεν θα πάμε στην αιώνια κόλαση. Και για να το κερδίσει αυτό ο Κύριος για σένα, έπρεπε κάποιος άλλος να μην φροντίσει για τον εαυτό του, ο Ιησούς, αλλά φρόντισε για σένα και για μένα. Σ' αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για σένα ως όριμος άνδρας. Και περιμένει τώρα και εμείς να οριμάσουμε. Και καθώς περνάει αυτή η ζωή, θέλει να μας φτιάξει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε μέσα στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα. Τώρα αν αυτό θες να το βάλεις στη ζυγαριά με το Μουντιάλ ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζει. Το λέω αυτό επειδή ήταν νομίζω τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω καν αν τελείωσε. Αλλά εάν αυτά τα βάζει και τα συγκρίνεις να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, να κάνω το θέλημα του Κυρίου ή να κάτσω να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος, υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Υπάρχει νηπιότητα μέσα μας. Και ο Κύριος δεν μας κατακρίνει, δεν σου το λέει για να σε κατακρίνει και να σου πει έλα εδώ να στις βρέξω. Αλλά τι θέλει ο Κύριος. Τι περιμένει ο Κύριος, τι κάνει κάθε γονιός στο παιδί του, το διδάσκει. Ναι, το διδάσκει. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σήμερα, όπως και κάθε φορά μέσα μας, να μας διδάξει, να μας αλλάξει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το πού βρισκόμαστε, το πώς στέκομαι, ότι σε αυτό δεν στέκομαι καλά. Και να πάρω απόφαση. Όχι να πω, α ναι, καλά τα είπε ο αδελφός, έτσι πρέπει να κάνω. Και αύριο να κάνω ακριβώς αυτά τα ίδια που έκανα χθες. Αλλά να πάρω απόφαση και να πάρουμε απόφαση και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αλλιώς, τι θα κάνει ο Κύριος. Θα μας διδάξει πάλι τα ίδια. Ξανά και ξανά, γιατί είναι καλός πατέρας. Ο Παύλος λέει ότι σε εσάς είναι ασφαλές, λέει, σε μένα δεν είναι οκνηρό, λέει, το να σας διδάσκω τα ίδια. Αυτό που γίνεται όμως, το οποίο δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, είναι ο χρόνος που χάνεται. Ο χρόνος που χάνουμε. Λέει στην Α' Κορινθίους το 14-20, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί να λέει ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς, γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, εκκλησία μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 10.000 η εκκλησία της Κορίνθου. Και να τους λέει, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Γιατί το λέει αυτός ο Παύλος, το λέει αυτό ο Παύλος. Γιατί έβλεπε ότι ήτανε νήπια ακόμη. Αλλά γίνεστε, λέει, νήπια μένει στην κακίαν. Τέλει όμως εις τα φρένας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Λέει στον Οσιές το 11, διαβάσαμε το 1, θα διαβάσουμε μέχρι το 4 τώρα. Εκεί που λέει, ότι ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απεμπροσθέν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους βαλήν και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Κάνανε αυτά που θέλαν αυτοί, ήταν νήπια. Εγώ, λέει, τι έκανα, δίδαξα έτσι τον Εφραήμ να περιπατεί, δεν ήξερε καν να περπατάει. Όπως ένα παιδί δεν ξέρει να περπατάει και πρέπει να διδαχθεί. Πιάνουν, λέει, αυτόν από τον βραχιόνον αυτού. Έτσι μας πιάνει ο Κύριος από το χέρι και σου λέει, έλα να περπατήσουμε μαζί. Έλα κι εγώ σε κρατάω. Δεν θα σε αφήσω. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Υπάρχει καλύτερο χέρι να σε κρατάει εκτός του Κυρίου? Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να σου λέει ο Θεός ότι εγώ σε κρατάω από το χέρι μου? Από το χέρι σου, σε κρατάω, δεν θα πέσεις. Αλλά, λέει, δεν γνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Μα συνδέει το περπάτημα με τη θεραπεία, με την ίαση. Καθώς περπατάμε, έτσι όπως θέλει ο Κύριος, και μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι, και ας μας κρατάει, ξέρει ο Κύριος ότι, όπως λέει και ο Ιησούς, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε στη ζωή που δεν θα χρειαζόμαστε να μας κρατάει ο Κύριος από το χέρι. Αλλά αυτή όλη η εργασία τι είναι? Ίαση. Και λέει στο 4, έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Με δεσμούς αγάπης μας ελκύει ο Κύριος. Όχι με μαστίγιο, αλλά με την αγάπη Του. Και ήμεινε σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών, επάνωθεν των σιαγώνων αυτών. Και έθεσα τροφή έμπροσθεν αυτών. Τους ελευθέρωσα, λέει. Τους ελευθέρωσα από τα δεσμά, στα οποία και εμείς ήμασταν, όπως οι Ισραηλίτες ήταν στα δεσμά του Φαραώ, έτσι και εμείς ήμασταν στα δεσμά του πνευματικού Φαραώ. Και πολλές φορές είμαστε ακόμη. Και ο Κύριος λέει, θέλω να τα αφαιρέσω αυτά τα δεσμά και να βάλω τροφή εμπροσθέν σου. Για αυτούς ήταν φυσική τροφή, για μας είναι πρώτα απ' όλα, που και τη φυσική τροφή φροντίζει ο Κύριος, πνευματική τροφή, το λόγο Του, την αλήθεια Του, το πνεύμα Του. Λέει στη Γένεση στο 8:21, και εσφράνθη Κύριος ως μη ευωδίας και είπεν Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας αυτών, διότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Οι σκέψεις του ανθρώπου από μικρό παιδί είναι έτσι, αλλά τι θέλει ο Κύριος? Να τον πλησιάσουμε, για να μπορούν να αλλάξουν οι σκέψεις μας, να αλλάξει το φρόνημά μας, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, να γίνουμε από παιδιά ή και θυγατέρες του Κυρίου, να μην σκεφτόμαστε, α, σήμερα δεν με υπηρέτησε ο Κύριος. Αλήθεια, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Καλά, σοβαρά μιλάς, δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Τολμάμε να πούμε τέτοια λόγια? Το τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Ο ότι δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος. Δεν ήταν ο Κύριος εκεί, δεν είναι ο Κύριος εκεί. Κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου, ο Κύριος λέει, όταν με ζητήσεις εγώ είμαι εκεί, και ο Κύριος δεν σε υπηρέτησε. Και τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις αφρόνως στον Κύριο. Μήπως ο Κύριος δεν είναι εκεί σαν πατέρα, σαν μητέρα να φροντίσει το παιδί του ό,τι χρειάζεται. Να του δώσει. Πώς τρώνε τα ανήπια. Με τον πιπέρο. Ή πιο, λίγο πιο μεγάλα με το κουταλάκι. Μόνα τους, όχι. Τα ταΐζουν οι γονείς. Αλήθεια δεν σε υπηρέτησε ο Κύριος. Υπάρχει περίπτωση να έχεις εσύ την καρδιά σου ανοιχτή στον Κύριο και να μην σε υπηρετήσει ο Κύριος. Υπάρχει περίπτωση να πας στην πηγή που τρέχει έτσι κι αλλιώς, που είναι ο Κύριος, και να μην πιείς. Εκτός αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Εκτός αν εσύ, για να πιείς, πρέπει να κάτσεις να γονατίσεις και να σκύψεις κάτω. Η πηγή είναι κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Να ταπεινωθείς και να πεις, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην Α Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο, 1 με 3 θα διαβάσουμε. Και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Εκκλησία πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και λέει, δεν μπορώ να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Μα γιατί το λέει αυτό ο Παύλος, αφού ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Παύλος δεν ξέρει. Ή κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά ως προς αρκικούς λέει, ως προς νήπια εν Χριστώ, γάλα σας επότισα λέει και όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορείτε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δύναστε έτη λέει, επειδή έτη σαρκική είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας, για να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του σαρκικού, που όταν τα βλέπει αυτά ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει, το παιδί μου περιμένω μεγαλώσει. Λέει φθόνος. Α, γιατί αυτός και όχι εγώ? Γιατί εκείνος? Κέρις και διχόνιε. Δεν είστε σαρκικοί λέει και περιπατείτε κατά άνθρωπο? Αν έχετε τέτοια πράγματα μέσα σας, δεν είστε σαρκικοί λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε την Εφεσίους 4ο κεφάλαιο από το 11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς,

0: άλλος δε ποιμένας και διδασκάλος προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει τους Αγίους? Να τους τελειοποιήσει. Στο κείμενο λέει να τους καταρτήσει. Δια το έργο της διακονίας. Δεν είναι ότι θέλει να τους ετοιμάσει απλά για να τους ετοιμάσει, για να τους χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Να μας χρησιμοποιήσει, να σε χρησιμοποιήσει για ένα έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει βάλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι για να υπάρχουν. Είναι για να ετοιμαστείς εσύ και εγώ. Να μην είμαστε νήπιοι, αλλά να γίνουμε ο Υιός ο Άρσεν. Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Σε τι? Σε άνδρα τέλειον, όχι νήπιο, σε άνδρα τέλειον. Εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι. Κυματιζόμενοι. Αν είμαστε κυματιζόμενοι, αυτός είπε εκείνο. Άκουσα στο ίντερνετ, είπε εκείνο. Είναι αλήθεια άραγε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρεις? Είσαι 10 χρόνια στην Εκκλησία και δεν ξέρεις? Δεν θα έπρεπε να ξέρεις? Νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δόλοι και με πανουργία βγάζουν διδασκαλίες. Γιατί? Για να πλανήσουν ανθρώπους. Μεθοδεύονται την πλάνη. Σκέφτονται πώς να σε πλανήσουν. Βάζουν σκέψη. Βάζουν μεθοδία σε αυτό. Και αν είμαστε νήπιοι, ένα νήπιο είναι εύκολο να το πλανήσεις. Τι λέμε στα παιδιά? Αν έρθει κάποιος και σου πει πάρε αυτές τις καραμέλες και έλα μαζί μου, θα του πεις όχι. Είναι εύκολο να το πλανήσεις το παιδί. Με λίγες καραμέλες υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να μην σου ρίχνει μερικές καραμέλες ο διάβολος και να σε κάνει του χεριού του ό,τι θέλει. Στο 15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει να αληθεύουμε στην αγάπη. Ναι, λέμε ότι αγαπάω τον Κύριο. Λέμε ότι αγαπάω τα αδέλφια μου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να αληθεύσουμε στην αγάπη. Αληθεύοντας στην αγάπη να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα. Μιλάει για αύξηση. Όχι για νήπιο, αλλά για κάποιον που μεγαλώνει. Ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας και συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Λέει το κάθε μέρος πρέπει να ενεργήσει. Κάνει, λέει, την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού μέσα στην αγάπη. Εν αγάπη, λέει. Δηλαδή, με την αγάπη και τη συνεργασία το σώμα αυξάνεται. Όχι μόνο ατομικά ο καθένας, το σώμα ολόκληρο οριμάζει. Δια τούτο λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη. Μα γιατί να μην είμαστε κι εμείς σαν τα λοιπά έθνη? Το αιώνιο πρόβλημα του λαού του Θεού. Αυτό λέγανε οι Ισραηλίτες, αυτό λένε και οι σημερινοί Ισραηλίτες, οι πνευματικοί. Να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητα του νοός αυτών. Εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλωτριωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτής εις την ασέλγεια, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστος. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει την εκκλησία των Εφεσίων να μην είναι έτσι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, για το Πνεύμα του Κυρίου, συμβουλεύει και τον καθέναν μας να μην είμαστε. Στο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν διδαχτήκατε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε τον παλιόν άνθρωπο, να τον ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο κατά την πρώτερο διαγωγή, τον φθυρώμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. Ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος? Ο νήπιος, που φθυρώταν στις επιθυμίες του. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, δεν με νοιάζει τίποτα, αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να μου δώσεις αυτό. Μας έχει τύχει στο σούπερ μάρκετ ένα παιδάκι ή στο τζάμπο να θέλει ένα παιδί κάτι και να βάζει τα κλάματα και να φέρνει. Σε τόσο δύσκολη θέση τους γονείς του. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στο 25, όθεν απορρίψαντες το ψεύδος. Τι μας λέει να κάνουμε? Να απορρίψουμε το ψεύδος. Δηλαδή μας λες, Απόστολε Παύλε, ότι οι Εφέσιοι μεταξύ τους λαλούσαν ψεύδι και τους λέει ο Απόστολος Παύλος να απορρίψουν το ψεύδος. Πω, ευτυχώς που δεν ήμουν στην εκκλησία των Εφεσίων και είμαι εδώ στην εκκλησία της Κρήτης, που σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Τι είμαστε, λέει, μέλη αλλήλων. Γι' αυτό και όταν εδώ γίνεται έτοιμα και ζητάει κάποιος προσευχή, ξέρω πως όλη η εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό. Όλη τη βδομάδα. Δεν το ξεχνάει μόλις βγει έξω, αλλά προσεύχεται και ζητάει. Κύριε, ο αδελφός μου ζήτησε θεραπεία, θεράπευσέ τον. Έτσι φέρονται οι όρημοι. Τον ήπιο τι κάνει? Τον ήπιο λέει, εγώ δεν υπηρετήθηκα. Τον ήπιο λέει, εγώ θέλω προσευχή για μένα. Για μένα! Έχω ανάγκες εγώ. Και στο 31, μιλάει προς τους Εφεσίους. Πάσα πικρία. Πικρία στους Εφεσίους. Και θυμός. Θυμάστε πώς ξεκινάει ο Εφεσίος? Λέει τα καλύτερα λόγια και λέει τώρα, λες Απόστολε Παύλε, πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Τα ονομάζει αυτά κακία. Αδελφοί, είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Και οι Εφέσιοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν τους απέρριψε, τους αγαπούσε και τους δίδαξε για να τους φτιάξει και να τους οριμάσει, να μεγαλώσουν, να μην είναι νήπιοι, αλλά να είναι κατά το πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Έτσι θέλει και για μας. Στο 32 λέει, γίνεστε προς τους άλλους Χριστοί, χρήσιμοι. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή πρέπει να σκέφτομαι πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου. Όχι τι μπορεί να, χρησιμότητα μπορεί να έχει η εκκλησία ή τα αδέλφια για μένα. Αλλά εγώ πώς μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα αδέλφια μου. Τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω? Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί. Ευσπλάχνη. Τα σπλάχνα μας να είναι ανοιχτά προς τα αδέλφια μας. Όπως είπαμε πιο πριν, αν κάποιος έχει κάποιο αίτημα, έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή κάποιο σημαντικό, τα σπλάχνα μου να κινούνται και να είναι στην προσευχή μου για αυτό το άτομο ή για αυτά τα άτομα. Συγχωρούνται σ' αλλήλους. Μα γιατί λέει στους Εφεσίους να συγχωρούν αλλήλους? Αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς, ε. Πρέπει να μάθουμε. Τι σημαίνει όμως για να λέει συγχωρείται αλλήλους, τι σημαίνει? Ότι κάποιοι κάνουν κάτι που χρειάζεται συγχώρεση. Καλώς ήρθες στη γη. Έτσι είμαστε. Δεν απορρίπτει ο Κύριος την εκκλησία του. Γνωρίζει σε ποια ηλικία είναι ο καθένας μας. Αυτό που περιμένει είναι ο καθένας μας να καταλάβει πού είναι και να οριμάσει. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι αν για τον καιρό που είναι, λέει, στον Κύριο, είναι νήπιος, να ανασκουμποθεί. Να ανασκουμποθείς και να ανασκουμποθώ και να πω τι κάνω εγώ. Τι κάνω. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχνα το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενηλικιωθούμε, να οριμάσουμε. Συγχωρούντες αλλήλους πώς. Πώς. Εντάξει, σε συγχωρώ. Και την άλλη φορά... Ναι, αλλά και την άλλη φορά μου κάνεις το ίδιο πράγμα. Πώς λέει. Συγχωρούντες αλλήλους καθώς ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Πώς σε συγχώρεσε ο Θεός δια του Χριστού. Σκέψου κάποιον που να σε πείραξε τώρα πρόσφατα ή που να έχεις κάποια πικρία εναντίον του, γιατί σε έχει πειράξει, δεν σου έχει ζητήσει συγγνώμη, σε έχει στεναχωρήσει. Και σκέψου τι για λίγο, πήγαινε λίγο μπροστά στο Σταυρό, όπου ο Κύριος είναι καρφωμένος και το αίμα του τρέχει για σένα, για τις δικές σου αμαρτίες. Κατάλαβε μέσα σου τι έκανε ο Κύριος. Κατάλαβε, να καταλάβεις τι έκανε και τι περιμένει. Σε περιμένει να μην είσαι παιδάκι, αλλά να οριμάσεις και να πεις, εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ, προχωράμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αδέλφια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται από παιδάκια. Δεν γίνεται από παιδάκι, δεν μπορείς το παιδάκι να το πάρεις και να το βάλεις στο χωράφι, να βάλει το ινί και το βόδι μπροστά και να πηγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θέλει χέρια. Θέλει να αφήσεις την τηλεόραση, θέλει να αφήσεις τον καναπέ, θέλει να αφήσεις το ίντερνετ, το κομπιούτερ, τη διασκέδαση, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, ο Θεός, και να βάλεις τα χέρια σου στην υπηρεσία του Κυρίου. Διαβάσαμε πιο πριν στο Α Κορινθίους, στο 13-11, το ξαναδιαβάσουμε. Το 13 κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης στην Α Κορινθίους. Κοιτάξτε όμως τι λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για αγάπη, λέει όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος λαλούσα. Ως νήπιος φρονούσα, ως νήπιος συλλογιζόμουν. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του νηπίου είναι εγωκεντρική. Ο παπάς με φροντίζει, η μαμά με φροντίζει, τους αγαπώ. Αυτός μου φέρε γλυκάκι, είναι καλός. Αυτός μου φέρε κάποιο παιχνίδι, ωραία, όλα καλά. Αυτός δεν το συμπαθώ. Αλλά τι λέει στο 13, στο 4, πιο πριν. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μιλάμε για αυτά που είπε ο Παύλος. Λέει, όταν ήμουν νήπιος, λαλούσα σαν νήπιος, φρονούσα σαν νήπιος. Σαν νήπιος εσυλλογιζόμουν. Αλλά ό,τι έγινα ανήρ, κατήργησα του νηπίου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος όταν έγινε ανήρ. Η αγάπη λέει μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Κάνει υπομονή, δεν θυμώνει αμέσως. Αγαθοποιεί. Κάνει το καλό, κάνει το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Σκέφτεται το αγαθό. Γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Το έκανε αυτό, κάποιο λόγο θα έχει που το έκανε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά... Τι κάνει, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Το είπαμε και πιο πριν. Δεν αφθαδιάζει. Δεν επέρεται. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έχουμε ακούσει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Το δικό μου. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικία. Να, Καλά του κάνα. Συγχαίρει στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Ανέχεται. Σαν το γονιό. Πόσες φορές το παιδί του θα του κάνει ή του κάνει ζημιές, χίλια δυο. Τι κάνει, κάποια στιγμή του λέει, οκ, τελειώσαμε, εδώ είναι, μέχρι εδώ σε ανέχτηκα, τώρα φύγε, πας στην πρόνοια. Έτσι κάνουν οι γονείς. Ανέχονται, αγαπάνε, φροντίζουν, δεν το σκέφτονται καν αυτό. Πάντα πιστεύει. Σε τι, σε ό,τι να είναι. Στο Λόγο του Θεού πιστεύει. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Δεν είναι στιγμές που δεν πιστεύει στον Κύριο. Που δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Πάντα ελπίζει. Ξέρει ότι ο λυτρωτής ζει. Και θα έρθει μια μέρα μας πάρει κοντά του. Πάντα υπομένει. Γιατί πρέπει να υπομένει η αγάπη. Γιατί χρειαζόμαστε υπομονή. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ο ανήρ. Και διδάσκει την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος πώς φέρεται ο ανήρ, όχι γιατί είναι ανήρ, αλλά γιατί πρέπει να γίνει ανήρ. Γιατί είναι στην Α Κορινθίους που διαβάσαμε και, και αλλού ότι είστε νήπια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 31, 5 και 6. Μιλάει ο Μωυσής. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροσθέν σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσας τας προσταγάς τας οποίας προσέταξε εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε. Να ανδριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να έχετε θάρρος. Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι ο Κύριος, ο Θεός, ο Αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Στο Δευτερονόμιο, στο 31, 7 και 8. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησού, πριν το πες όλο το λαό, τώρα λέει στον Ιησού του Ναβί. Και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, ανδρίζου και θάρη. Και λέει στο 8, και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Μόνο για αυτούς το λέει ο Κύριος. Του λέει και για μας, ανδρίζου και ισχύω και θάρη. Λέει στον Ιησού του Ναβί, στο 1 κεφάλαιο 5 μέχρι 9, του μιλάει ο Κύριος. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Στο 7, μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο τον οποίο προσέταξε σε Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Και στο 8, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Τι λέει, ανδρίζω και ίσχυε. Και ακόμη λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου τούτο από το στόμα σου. Γιατί έτσι ανδριζόμαστε. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις και κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε. Πότε? Όταν ανδρίζεσαι και ισχύεις, όταν μελετάς το Λόγο του Κυρίου, όταν είναι ο Λόγος του Κυρίου στο στόμα σου μέρα και νύχτα και προσέχεις να κάνεις τα πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτά, τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, λέει, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι μετά σου ο Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις. Στο Ματθαίος, το 28, 18 με 20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν του ουρανού και πηγής. Πορευθένες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Διότι ειδού, εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος τι θέλει? Ιησούς του Ναβί, 10 κεφάλαιο 25. Ο Ιησούς διατάζει όλο το λαό, διδάσκει όλο το λαό. Λέει, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Επειδή ούτω θέλει κάνει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά τον οποίον μάχεστε. Ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες, εγώ θα είμαι μαζί σας, εσείς ανδρίζεστε και ισχύετε. Και τα ίδια μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, ο εγώ θα είμαι με θυμών πάσα σας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ιησούτ Ναβί 23, 6 και με 8. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως. Αλφα Χρονικών 28, 20. Και είπε ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον Υιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι ο Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσει σάπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, ανδρίζου και ίσχυε, λέει στον Ψαλμό 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμή 31:24. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδιά σας. Πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Αλφα Κορινθίους 16, 13 με 14. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος ονομάζεται Πατέρας. Είναι ένας από τους τίτλους που διάλεξε να τον καλούμε Πατέρα. Και αυτό γιατί είναι, γιατί μας βλέπει παιδιά του. Και μας έχει δείξει αυτή τη σχέση και τη γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τη σχέση του πατέρα με τα παιδιά του, των γονιών γενικά, με τα παιδιά τους, αυτή τη σχέση της αγάπης. Αλλά κάθε πατέρας, έτσι πολύ περισσότερο ουράνιος πατέρας, θέλει, τι θέλει από το παιδί του, θέλει να μεγαλώσει. Να οριμάσει. Θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Θέλει να πετύχει τους καλύτερους και υψηλότερους στόχους για το παιδί του. Θέλει ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θέλει και ο ουράνιος πατέρας για σένα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ανδριστούμε και να ενδυναμωθούμε. Να καταργήσουμε τα του νηπίου. Αλφα Κορινθίους 13:11. Ότε ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλων. Μιλούσα άσχημα, ζητούσα τα δικά μου. Και ως νήπιος εφρώνουν. Μα γιατί να μου το κάνει αυτό. Και ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Α, έκανα αυτό, θα κάνω κι εγώ το άλλο για να μάθει. Έτσι ήμουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομολογεί, γιατί λέει ήμουν. Όταν ήμουν ήπιος, έτσι φερόμουν. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια, να γίνουμε άνδρες, γυναίκες. Να γίνουμε ανήρ του Κυρίου και όχι μόνο αυτό, να καταργήσουμε τα του νηπίου μέσα στην καρδιά μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο Σωτήρα μας, σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε. Έλα εσύ Κύριε, άγγιξέ μας Κύριε και ευλόγησε όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε Κύριε, όλοι μας Κύριε. Και βάλε τα μέσα στην καρδιά μας να τα φυλάξουμε Κύριε, όπως οι Άγιοι σου φύλαταν τους λόγους σου Κύριε, μέσα στις καρδιές τους και να επιλέξουμε να αλλάξουμε σωτήρα μας Άγιε, να επιλέξουμε να ανδρωθούμε Κύριε μας, να επιλέξουμε να καταργήσουμε τα του νηπίου Κύριε, γιατί περιμένεις το λαό σου να αυξηθεί στο πνεύμα, να οριμάσει, να αλλάξουμε, να μην κοιτάμε μέσα τα ειδικά μας, αλλά να κοιτάμε ψηλά το τι εσύ θέλεις και τι ο λαός σου θέλει για να υπηρετήσουμε με αγάπη σου μας Άγιε. Έλα εσύ και ευλόγησε την εκκλησία σου Κύριε. Ευλόγησε Κύριε τα παιδιά σου όλα Κύριε, καθώς τόσο πολύ αγαπάς την εκκλησία σου Ιησού μας. τόσο πολύ μας αγάπησες, Κύριε, ώστε ανέβηκες πάνω στο Σταυρό για μας και εργάζεσαι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με υπομονή, με φροντίδα, με περιποίηση, με στοργή και περιμένεις από μας να ανδρωθούμε, να οριμάσουμε και να σταθούμε, να πολεμήσουμε για Σένα, μαζί με Σένα, γιατί Εσύ ούτε μας άφησες ποτέ, ούτε θα μας αφήσεις ποτέ, Κύριε, αλλά θα μας φτάσεις μέχρι τέλους, Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση, γιατί μόνο σε Σένα ανήκει, Κύριε. Σπάμε τα αγκία μας στα πόδια Σου, Κύριε, και χύνουμε το μύρο της καρδιάς μας στα πόδια Σου, τα Άγια Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, αμήν, Σωτήρα, αμήν, Πατέρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 17. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ και πες τους: αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ σφάξει βόδι ή αρνί ή κατσίκι στο στρατόπεδο, ή όποιος σφάξει έξω από το στρατόπεδο και δεν το φέρει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να προσφέρει προσφορά στον Κύριο μπροστά στη σκηνή του Κυρίου, αίμα θα λογαριαστεί σε εκείνο τον άνθρωπο. Έχει αίμα και ο άνθρωπος εκείνος θα εξολοθρευτεί από μέσα από το λαό του. Για να φέρνουν οι γη Ισραήλ τις θυσίες τους που θυσιάζουν στην πεδιάδα και να τις προσφέρουν στον Κύριο στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα και να τις θυσιάζουν σε ειρηνικές προσφορές στον Κύριο. Και ο ιερέας θα ραντίσει το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, και θα κάψει το λίπος σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και δεν θα θυσιάσουν πλέον τις θυσίες τους στους δαίμονες, πίσω από τους οποίους αυτοί πορνεύουν. Τούτο θα είναι σε αυτούς αιώνιος θεσμός στις γενναίες τους. Και θα τους πεις: όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία και δεν το φέρει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να το προσφέρει στον Κύριο, εκείνος ο άνθρωπος θα εξολοθρευθεί από μέσα από αυτό το λαό. Και όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν μεταξύ σας φάει οποιοδήποτε αίμα, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σε εκείνη τη ψυχή που τρώει το αίμα και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό της. Επειδή η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα.

είναι το αίμα της. Είναι για τη ζωή της. Γι' αυτό είπα στους γιους Ισραήλ, δεν θα φάτε αίμα από καμιά σάρκα. Επειδή η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της. Καθένας που το τρώει θα εξολοθρευτεί. Και κάθε ψυχή που θα φάει ψοφίμι ή διασπαραγμένο από θηρίο, αυτόχθονας ή ξένος, θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Τότε θα είναι καθαρός. Αλλά εάν δεν τα πλύνει ούτε λούσει το σώμα του, τότε θα κρατήσει την ανομία του. Λεβιτικό, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Σύμφωνα με τις πράξεις της γης της Αιγύπτου, στην οποία κατοικήσατε, δεν θα πράξετε. Και σύμφωνα με τις πράξεις της γης Χαναάν, στην οποία εγώ σας φέρνω, δεν θα πράξετε. Και σύμφωνα με τις συνήθειές τους, δεν θα περπατήσετε. Θα κάνετε τις κρίσεις μου και θα τηρείτε τα προστάγματά μου για να περπατάτε σε αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα τηρείτε λοιπόν τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου, τα οποία όταν ο άνθρωπος πράξει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος. Κανένας άνθρωπος δεν θα πλησιάσει σε οποιονδήποτε συγγενή του κατά σάρκα για να ξεσκεπάσει τη γυμνότητά του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τη γυμνότητα του πατέρα σου ή τη γυμνότητα της μητέρας σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η μητέρα σου. Δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της γυναίκας του πατέρα σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η γυμνότητα του πατέρα σου. Τη γυμνότητα της αδελφής σου, θυγατέρας του πατέρα σου ή θυγατέρας της μητέρας σου, γεννημένης στο σπίτι ή γεννημένης έξω, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά τους. Τη γυμνότητα της θυγατέρας του γιού σου ή της θυγατέρας της θυγατέρας σου, τη γυμνότητά τους δεν θα ξεσκεπάσεις. Επειδή η γυμνότητά τους είναι δική σου. Τη γυμνότητα της θυγατέρας της γυναίκας του πατέρα σου, γεννημένη από τον πατέρα σου, που είναι αδελφή σου, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της αδελφής του πατέρα σου δεν θα τη ξεσκεπάσεις. Είναι στενή συγγενής του πατέρα σου. Τη γυμνότητα της αδελφής της μητέρας σου δεν θα την ξεσκεπάσεις, επειδή είναι στενή συγγενής της μητέρας σου. Τη γυμνότητα του αδελφού του πατέρα σου δεν θα τη ξεσκεπάσεις. Στη γυναίκα του δεν θα πλησιάσεις. Είναι θεία σου. Τη γυμνότητα της νύφης σου δεν θα ξεσκεπάσεις. Είναι η γυναίκα του γιού σου. Δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Τη γυμνότητα της γυναίκας του αδελφού σου δεν θα τη ξεσκεπάσεις. Είναι η γυμνότητα του αδελφού σου. Τη γυμνότητα γυναίκας και της θυγατέρας της δεν θα τη ξεσκεπάσεις. Ούτε θα πάρεις τη θυγατέρα του γιού της ή τη θυγατέρα της θυγατέρας της για να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Είναι στενές συγγενείς της. Είναι ασέβημα. Και δεν θα πάρεις γυναίκα ως αντίζηλο προς την αδελφή της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της παράλληλα με την άλλη, ενώ σωζεί. Και δεν θα πλησιάσεις σε γυναίκα στον καιρό του αποχωρισμού για την ακαθαρσία της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της. Και με τη γυναίκα του πλησίον σου δεν θα συνευρεθείς, ώστε να μολυνθείς μαζί της. Και δεν θα αφήσεις κάποιον από το σπέρμα σου να περάσει μέσα από τη φωτιά στο Μολόχ, και δεν θα βεβηλώσεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και με άρενα δεν θα συνευρεθείς όπως με γυναίκα. Είναι ευδέλιγμα. Ούτε θα συνευρεθείς με οποιοδήποτε κτίνος, ώστε να μολυνθείς μαζί του. Ούτε γυναίκα θα σταθεί μπροστά σε κτίνος για να βατευτεί. Είναι βέβυλο. Μη μολύνεστε σε τίποτα από αυτά, επειδή σε όλα αυτά μολύνθηκαν τα έθνη που εγώ διώχνω από μπροστά σας. Μολύνθηκε και η γη. Γι' αυτό ανταποδίδω την ανομία της επάνω της και η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της. Εσείς λοιπόν θα τηρήσετε τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου και δεν θα πράτετε τίποτα από όλα αυτά τα βδελίγματα ο αυτόχθονας ή ο ξένος που παρκεί μεταξύ σας. Επειδή όλα αυτά τα βδελίγματα έπραξαν οι άνθρωποι της γης που ήσαν πριν από εσάς και η γη μολύνθηκε. Για να μην σας ξεράσει η γη όταν τη μολύνετε, καθώς ξέρασε τα έθνη που ήσαν πριν από εσάς. Επειδή οποιοδήποτε πράξει κάτι από τα βδελίγματα αυτά, οι ψυχές που θα τα έπραταν
θα εξολοθερφθούν από μέσα από το λαό του.

0: Γι' αυτό θα τηρείτε τα προστάγματά μου, ώστε να μην πράξετε καμία από τούτες τις δελειρές συνήθειες που διαπράχθηκαν πριν από σας και να μην μολυνθείτε σε αυτές. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
1: Ψαλμός 107. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα. Έτσι ας λένε οι λυτρωμένοι του Κυρίου που τους λύτρωσε από το χέρι του εχθρού και τους συγκέντρωσε από τις χώρες, από το βορρά και από το νότο. Περιπλανιόνταν στην έρημο, σε δρόμο άνυδρο, ούτε έβρισκαν πόλη για κατοίκηση. Ήσαν πεινασμένοι και διψασμένοι. Η ψυχή τους μέσα τους απέκαμε. Τότε μέσα στη θλίψη τους βόησαν στον Κύριο και τους ελευθέρωσε από τις ανάγκες τους και τους οδήγησε μέσα από ίσιο δρόμο για να πάνε σε πόλη κατοίκησης. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή ψυχή που διψούσε τη χόρτασε και ψυχή που πεινούσε τη γέμισε από αγαθά. Σ' αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, στους δεμένους με θλίψη και με σίδερο. Επειδή απήθησαν στα λόγια του Θεού και καταφρόνησαν τη βουλή του υψίστου. Γι' αυτό ταπείνωσε την καρδιά τους μέσα σε κόπο. Έπεσαν και δεν υπήρχε κάποιος για να τους βοηθήσει. Τότε μέσα στη θλίψη τους βόησαν στον Κύριο και τους έσωσε από τις ανάγκες τους. Τους έβγαλε από το σκοτάδι και από τη σκιά του θανάτου και σύντριψε τα δεσμά τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων. Επειδή σύντριψε χάλκινες πύλες και κατέκοψε σιδερένιους μοχλούς. Οι άφρονες βασανίζονται εξαιτίας των παραβάσεών τους και εξαιτίας των ανομιών τους. Η ψυχή τους αηδιάζει κάθε φαγητό και πλησιάζουν μέχρι τις πύλες του θανάτου. Τότε βοούν στον Κύριο μέσα στη θλίψη τους και τους σώζει από τις ανάγκες τους. Αποστέλει το λόγο του και τους γιατρεύει και τους ελευθερώνει από τη φθορά τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων. Και ας θυσιάζουν θυσίες ένεσης και ας κηρύττουν τα έργα του με αγαλίαση. Αυτοί που κατεβαίνουν στη θάλασσα με πλοία, που κάνουν εργασίες σε πολλά νερά, αυτοί βλέπουν τα έργα του Κυρίου και τα θαυμαστά έργα του που γίνονται στα βάθη. Επειδή προστάζει και σηκώνεται άνεμος καταιγίδας και ξεσηκώνει τα κύματά της. Ανεβαίνουν μέχρι τους ουρανούς και κατεβαίνουν μέχρι τις αβύσσους. Η ψυχή τους λιώνει από τη συφορά. Σύονται και κλονίζονται, όπως αυτός που μεθάει, και ολόκληρη η σοφία τους χάνεται. Τότε κράζουν προς τον Κύριο μέσα στη θλίψη τους και τους βγάζει μέσα από τις ανάγκες τους. Κατασιγάζει την ανεμοζάλη και τα κύματά της σιωπούν. Και φρένονται επειδή ησύχασαν και τους οδηγεί στο επιθυμητό λιμάνι τους. Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμαστά έργα του που κάνει προς τους γιους των ανθρώπων και ας τον υψώνουν μέσα στη σύναξη του λαού και μέσα στο συνέδριο των πρεσβύτερων ας τον ενούν. Μεταβάλει ποτάμια σε έρημο και πηγές νερών σε ξηρασία. Την καρποφόρα γη σε αλμυρή εξαιτίας της κακίας εκείνων που κατοικούν σε αυτή. Μεταβάλει την έρημο σε λίμνες νερών και τη ξερή γη σε πηγές νερών. Και εκεί κατοικίζει τους πεινασμένους και συγκροτούν πόλεις για κατοίκηση. Και σπέρνουν χωράφια και φυτεύουν αμπελώνες που κάνουν καρπούς γεννήματος. Και τους ευλογεί και πληθαίνουν υπερβολικά και δεν λιγοστεύει τα χτίνη τους. Λιγοστεύουν όμως έπειτα και ταπεινώνονται από τη στεναχώρια, τη συμφορά και τον πόνο. Επιχαίει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες και τους κάνει να περιπλανούνται μέσα σε άβατη έρημο. Τον πένιτα όμως τον υψώνει από τη φτώχεια του και κάνει τις οικογένειες σαν κοπάδια. Οι ευθύς βλέπουν και εφραίνονται και κάθε ανομία θα βουλώσει το στόμα της. Όποιος είναι σοφός, ας τα παρατηρεί αυτά και θα καταλάβουν τα ελέη του Κυρίου. Ψαλμός 108. Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ. Θα ψάλω και θα ψαλμωδώ μέσα στη δόξα μου. Ξύπνα, ψαλτήρι και κιθάρα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Θα σε επενέσω, Κύριε, ανάμεσα στους λαούς και θα ψαλμωδώ σε σένα ανάμεσα στα έθνη. Επειδή το έλεος σου μεγαλύνθηκε μέχρι τους ουρανούς και η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα. Υψώσου, Θεέ, ψηλότερα από τους ουρανούς, και η δόξα σου ας είναι επάνω σε ολόκληρη τη γη, για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου. Με το δεξί σου χέρι σώσε με και εισάκουσέ με. Ο Θεός μίλησε μέσα στο αγιαστήριό του. Θα χαίρομαι, θα διαμοιράσω τη Σιχέμ και θα μετρήσω πέρα ως πέρα την κοιλάδα Σοκώθ. Δικός μου είναι ο Γαλάδ, δικός μου είναι ο Μανασής. Ο Μενεφραήμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου, ο Δεϊούδας ο νομοθέτης μου. Ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επάνω στον Εδόμ θα ρίξω το υπόδημά μου, θα λαλάξω επάνω στην Παλαιστίνη. Ποιος θα με φέρει στην περιτυχισμένη πόλη, ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδόμ? Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες, και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας. Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από τους ανθρώπους. Με το Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα και Αυτός θα καταπατήσει τους εχθρούς μας.
2: Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας πραγματοποιήσουμε μια άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας, είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στεναχώριες που περνάμε. Γιατί όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες, πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμη περισσότερο. Γιατί αν και σας στεναχώρεσα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι, όχι γιατί στεναχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στεναχώρια εκείνη που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στη μετάνοια. Έτσι δεν ζημιωθήκατε σε τίποτε από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια, και αυτή καταλήγει στη σωτηρία για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν, η ίδια η λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για το φταίχτη, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι είστε σε αυτή την υπόθεση αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Γιατί, αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν τροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς αποδείχθηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχθηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχθήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι, γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8. Σας πληροφορούμε, αδερφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στον έρανο για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της ελεημοσύνης και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα στην πίστη, στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της ελεημοσύνης. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων για να δοκιμάσω την γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς με τη φτώχεια τη δική του να πλουτίσετε. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς, που από πέρσι αρχίσατε πρώτοι όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρχε η προθυμία να το θέλετε, έτσι να γίνεται και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας. Γιατί όχι μόνο αποδέχθηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχτούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδερφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία επειδή έχει πολλή εμπιστοσύνη στην γενεοδορία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι σύντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καφιόμαστε για σας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ευχαριστούμε αδερφοί τον Κύριό μας. Θυμάστε το Κύριος χρησιμοποίησε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, οι οποίοι όμως ζούσαν ζωήν υπακοής. Και μέσα από αυτούς έφερε ο Κύριος τον Ιωάννη, τον βαπτιστή, τον πρόδρομον του Χριστού, που το άνοιξε το δρόμο. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει μέσα από αυτήν την ιστορία ότι αξίζει να περιμένουμε τις απαντήσεις του Θεού, έστω και αν κάποτε αργούν. Η Ελισάβετ ήταν γυναίκα ηλικιωμένη, στήρα, δεν πρόκειται να κάνω παιδιά. Αλλά αξίζει να περιμένουμε, γιατί τα δικά του τα σχέδια είναι πιο σοφά και πιο μεγάλα από τα δικά μας. Να δούμε ένα απόσπασμα από τον Ισαία και μετά να πάμε στον Λουκά, που είναι εκεί η ιστορία που θα δούμε. Λέει στον Ισαία 55:8. Γιατί μας λέει ο Θεός πώς σκέφτεται, για να ξέρουμε ποιο Θεόν έχουμε. Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλά όσο ψηλή είναι ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Γι' αυτόν, αδερφοί, χρειάζεται προσοχή για να μην είμαστε κι εμείς όπως το Ζαχαρία. Πιστός, μέσα στο ναό, τα κάνει όλα σωστά, αλλά βλέπουμε ότι απίστησε εκεί που έπρεπε να πιστέψει. Όταν έρχεται η απάντηση του Θεού, ξέρετε, δυσκολευόμαστε να την πιστέψουμε. Γιατί είναι εύκολο να λέω, πιστεύω ότι ο Θεός κάνει θαύμα, θα πιστεύω, αλλά όταν είναι να το κάνει το θαύμα και έρχεται κοντά σου, λες, θα το κάνεις. Λουκάς, πρώτον κεφάλαιο, στο 5. Υπήρξε κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, κάποιος ιερέας με το όνομα Ζαχαρίας, από την ιερατική τάξη του Αβιά. Και είχε γυναίκα από τις θυγατέρες του Ααρών και το όνομα της ήταν Ελισάβετ. Ήταν μάλιστα δίκαιοι και οι δύο απέναντι στο Θεό και πορεύονταν άμεμπτοι σε όλες τις εντολές και τις δίκαιες διατάξεις του Κυρίου. Βλέπετε, αδερφοί, άμεμπτοι σε όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Αλλά δεν είχαν παιδί, καθότι η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δυο τους ήταν προχωρημένοι στην ηλικία. Το μου θυμίζει τον Αβραάμ και τη Σάρα. Συνέβη και τότε, ενώ αυτός ιεράτευε απέναντι στο Θεό, κατά τη σειρά της ιερατικής τάξης του, γιατί οι ιερείς μπαίναμε τη σειρά, να του λάχει με κλήρο να φημιάσει σύμφωνα με τη συνήθεια του ιερατείου, αφού εισέλθει στο ναό του Κυρίου. Και όλο το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος. Του φανερώθηκε τότε άγγελος Κυρίου, έχοντας σταθεί από τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχτηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και φόβος έπεσε πάνω του. Είπε τότε ο άγγελος προς αυτόν, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί εισακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα σου γεννήσει γιο και θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη. Και θα είναι για σένα χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Γιατί θα είναι μεγάλος μπροστά στον Κύριο και κρασί και σίκερα δεν θα βγει και με πνεύμα Άγιο θα γεμίσει από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Και πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Και αυτός θα έρθει προηγουμένως μπροστά σε αυτόν με το πνεύμα και με τη δύναμη του Ηλία για να στρέψει πίσω τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά τους και τους απειθείς στη φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει στον Κύριο λαό προπαρασκευασμένο». Τι ωραία λόγια, τι ωραία υπόσχεση, αλλά βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, «Από τι θα γνωρίσω αυτό, γιατί εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία». Σαν να του λέει, «Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι αδύνατο». Τότε αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που έχω σταθεί μπροστά στο Θεό και αποστάλθηκα να μιλήσω προς εσένα για να σου ευαγγελίσω αυτά. Και ειδού, θα είσαι σιωπηλός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα γίνουν αυτά. Επειδή δεν πίστεψες στους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον καιρό τους». Και ο λαός προσδοκούσε τον Ζαχαρία και θαύμαζαν για τον χρόνο που αυτός καθυστερούσε μέσα στο ναό. Όταν λοιπόν εξήλθε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι μια οπτασία είχε δει μέσα στο ναό. Και αυτός τους έκανε νεύματα και παρέμενε μουγκός. Και συνέβη και μόλις συμπληρώθηκαν οι μέρες της λειτουργίας του να φύγει για τον οίκο του. Μετά λοιπόν από αυτές τις μέρες συνέλαβε η Ελισάβη τη γυναίκα του και έκρυβε γύρω της επιμελώς τον εαυτό της για 5 μήνες λέγοντας «Έτσι μου έχει κάνει ο Κύριος κατά τις ημέρες που έριξε το βλέμμα του πάνω μου για να αφαιρέσει την τροπή μου μεταξύ των ανθρώπων». Γιατί αδερφοί τότε οι γυναίκες στις Τύρες θεωρούνταν ντροπιασμένες αφού ο Κύριος τις στέρισε από ευλογία. Ήταν σαν κατάρα εκείνη την εποχή. Η αξία της γυναίκας ήταν να φέρει τέκνα, να δώσει τέκνα στο σύζυγό της για να συνεχιστεί το όνομα. Δηλαδή αυτό λέμε ότι κοιτάξτε πόσο ο Κύριος ενεργεί και πώς οι άνθρωποι μπορεί να απιστήσουν. Και πάλι ο Κύριος βλέπετε ό,τι είπε το έκανε, αλλά για πόσους μήνες ο Ζαχαρίας ήταν μουγκός και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και συνεχίζουμε στο 26. Και στον μήνα της τον έκτο, εννοεί της Ελισάβετ, αποστάλθηκε ο άγγελος Γαβριήλ από το Θεό σε μια πόλη της Γαλιλαίας, που έχει το όνομα Ναζαρέτ, σε μια παρθένα μνηστευμένη με άνδρα, που είχε το όνομα Ιωσήφ, από τον οίκο Δαβίδ, και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Και αφού εισήλθε και παρουσιάστηκε προς αυτήν, είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου». Εκείνη ταράχτηκε πολύ από τα λόγια αυτά και διαλογιζόταν τι είδους μπορεί να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη μπροστά στο Θεό. Και ειδού θα συλλάβεις στην κοιλιά και θα γεννήσεις γιο και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του». Είπε τότε η Μαριάμ προς τον άγγελο «Πώς θα γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άντρα». Και αποκρίθηκε ο άγγελος και της είπε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου και δύναμη Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα κληθεί Υιός Θεού. Και δού η Ελισάβετ η συγγενή σου έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γερατιά της. Και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμοσύνης αυτής που την αποκαλούν στήρα. Γιατί δεν θα είναι αδύνατος κανένας λόγος που προέρχεται από το Θεό». Είπε τότε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ήθε να μου γίνει κατά το λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Βλέπετε αδερφοί πόσο όμορφη είναι η αφήγηση αυτή και τα μαθήματα που παίρνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα μας βοηθήσουν και στη δική μας χριστιανική ζωή. Γιατί ξέρουμε ότι ό,τι έχει γραφεί, ό,τι έχει συμβεί στο λόγο, μπαίνει και διεισδύει μέσα στη σημερινή ζωή μας, που εμείς θα πούμε τώρα τι σχέση έχουμε με αυτά. Όλο αυτό το κομμάτι είναι παράλληλο με την εμφάνιση του Αγγέλου με τον Ζαχαρία. Βλέπετε, πάει ο Άγγελος, μιλάει στον Ζαχαρία, πάει ο Άγγελος, μιλάει στη Μαριάμ. Αναγγέλει στον Ζαχαρία για την γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και βλέπουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις συμβαίνουν παρόμοια γεγονότα. Εμφανίζεται ο άγγελος και παρόλο που έχει καλά νέα, τόσο ο Ζαχαρίας όσο και η Μαριάμ γεμίζουν φόβο. Γιατί αδερφοί, ο άγγελος του Κυρίου δεν είναι τα αγγελάκια που βλέπουμε σε κάτι εικόνες της αναγέννησης, έτσι στρουμπουλά αγοράκια με φτερά που δεν φαίνεται και τι φύλο είναι. Έτσι παιχνιδιάρικα ή που ρίχνουν βέλη για αγάπες και έρωτες. Είναι ο άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Βλέπετε, σου λέει ένα πράγμα και απίστησε και έμεινε μουγκός. Μπορούσε και να πεθάνει, μπορούσε να πάθει οτιδήποτε. Και δεν είναι ο άγγελος, είναι ο Θεός από μέσα, η εξουσία. Δηλαδή είναι κάτι που σου προκαλεί δέος, βαθύ σεβασμό. Και ο πρώτος λόγος του αγγέλου είναι να τους ησυχάσει από το φόβο. Και μετά από αυτήν την ενθάρρυνση, να μην φοβούνται, ο άγγελος τους δίνει το μήνυμα ότι θα γεννηθεί ένα παιδί. Και μάλιστα του δίνει και το όνομα του παιδιού. Έτσι θα ονομάσεις το ένα, Ιωάννη, έτσι θα ονομάσεις για τον Ιησού. Αμέσως μετά περιγράφεται γιατί το παιδί αυτό θα είναι σημαντικό. Και ως αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις και ο Ζαχαρίας και η Μαρία με ρωτούν πώς θα γίνει αυτό. Και βλέπουμε στη μια περίπτωση πέφτει τιμωρία, Την άλλη δεν κάνει κάτι. Γιατί είναι ο τρόπος που ρωτάς, η απορία που έχεις. Η Μαριάμ δεν είχε απιστία. Ο Ζαχαρίας είχε απιστία. Η Μαριάμ απλώς ρώτησε πώς θα γίνει. Απλώς για να ξέρω τον τρόπο. Εγώ δεν γνωρίζω άντρα και ξέρω ότι μένει μια γυναίκα έγκυος και γεννάει από το σπέρμα του άντρα. Άρα πες μου τον τρόπο και δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά να ξέρω. Αυτή ήταν η απορία της. Μόνο που ο Ζαχαρίας ρωτάει από απιστία. Και ο άγγελος απαντά και στις δύο περιπτώσεις, αναφέροντας ότι είναι η δύναμη του Θεού που μπορεί να το κάνει. Στη Μαριάμ είπε συγκεκριμένα στο 35, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι», λέει το κείμενο. Και μετά δίνεται και στους δύο μία επιβεβαίωση. Στο Ζαχαρία, επειδή δεν πίστεψε ότι θα μείνει άλλαλος, μέχρι να γεννηθεί ο Ιωάννης, αυτό όμως που δίνεται στη Μαριάμ είναι πως η Ελισάβετ, που και αυτή δεν είχε παιδί, ήταν στήρα, επειδή είχε γεράσει, τώρα είναι και αυτή έγκυος. Δηλαδή της δίνει να πάρει πίστη ότι γίνεται. Είναι διάφορα ζητήματα που θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί για αυτά τα εδάφια, αλλά να δούμε μερικά. Καταρχήν, πού έρχεται ο Αγγελιαφόρος του Θεού? Έρχεται εδώ για τη Μαριάμ στη Ναζαρέτ, που είναι μια μικρή πόλη της Γαλιλαίας, όπως είναι ο χάρτης του Ισραήλ, έτσι, με τη Μεσόγειο. Η Γαλλία ήταν πάνω ψηλά, κάτω στην Ιερουσαλήμ, στη Βηθλεέμ, πάνω, κοντά στη Συρία, που η Γαλιλαία δεν είχε φήμη για τίποτα, ούτε για τη μορφωτική της πρόοδο, την πολιτιστική της, ούτε για το καλό πνευματικό επίπεδο των πιστών. Γιατί επειδή ήταν κοντά η Συρία και πήγαινε έρχονταν τα έθνη, οι δολολάτρες από μέσα, τους επηρέαζαν. Είχαν εισχωρήσει οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι δεν το έβλεπαν αυτό με καλό μάτι. Ενώ όσο κατεβαίνεις κάτω ήταν πιο πιστοί, γιατί ήταν ο ναός Ιερουσαλήμ, πιο γνήσιοι, να πούμε, Ισραηλίτες. Και μάλιστα περιφερειντικά, θα το διαβάσετε, την αποκαλούν η Γαλιλαία των Εθνών, ή των Εθνικών, των Δινολατρών, που αναμίχτηκαν αυτοί μαζί. Μάλιστα, στην εποχή του Χριστού υπήρχαν εκεί ιδωλολατρικοί ναοί και θέατρα επί ρωμαϊκής εποχής. Και όλοι αυτοί, βέβαια, με τη ζωή τους, τις συνήθειές τους, λίγο πολύ επηρέαζαν τους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στη Γαλιλαία. Και οι αυστηροί Ιουδαίοι δεν το συγχωρούσαν αυτό. Θα θυμάστε το σχόλιο που έκανε ο Ναθαναήλ όταν βρήκε τον Φίλιππο και του λέει: «Έλα, ήρθε ο Μεσσίας». Και του λέει: «Από πού είναι?» «Από τη Ναζαρέτ». Λέει: «Μα τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Αν μου έλεγε καμιά Ιερουσαλήμ, κανένα ναό, κάπου που είναι ευλογημένη τόπη, η Ναζαρέτ τώρα». Σε αυτό το μέρος λοιπόν πήγε ο Άγγελος του Θεού. Σε ένα τόπο που ήταν άσημος, περιφρονημένος από τους Ιουδαίους, που πνευματικά δεν επικρατούσαν οι καλύτερες συνθήκες. Και είναι τα ερωτήματα που αναδύονται. Γιατί, Κύριε, δουλεύεις έτσι? Δεν είχε άλλους ευλογημένες κοπέλες να πάει να πάρεις από τη γη Ισραήλ? Θα πας πάνω εκεί που είναι λίγο μίξ τα πράγματα, με τη σάρκα, με τον κόσμο, ανακατεμένα? Ο Κύριος εργάζεται με τρόπους που κανένας δεν φαντάζεται. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρία. Μάλιστα εκεί που κανείς δεν θα το φανταζόταν εύκολα. Ο Θεός, αδερφοί, δεν εργάζεται όπως εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτόν τα διαβάζουμε και τα μελετούμε, έτσι λίγο πιο βαθιά, για να δούμε γιατί μας τα γράφει. Γιατί διαλέγει γεωγραφικούς τόπους και άτομα ασήμαντα ή σημαντικά, ανάλογα ποια είναι η περίπτωση. Γιατί ό,τι εμείς θεωρούμε σημαντικό, αυτός μπορεί να το βλέπει αλλιώς. Αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου. Να εργάζεται απλά, αλλά ουσιαστικά, και επιβεβαιώνεται από την επιλογή της Μαρίας. Ποια ήταν αυτή η κοπέλα? Την ήξεραν κανένας? Είχαν καμιά γονείς ή συγγενείς κάτι να ήταν γνωστή, διάσημη? Περιμένεις τόσους αιώνες, τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, να έρθει ο Μεσσίας να γεννηθεί. Δεν θα πρέπει να γεννηθεί από έναν πρόσωπο ξεχωριστό, πολύ, που να ήταν φημισμένο? Ποιος την ήξερε? Κανένας δεν την ήξερε. Μια κοπέλα αγνή, ναι, παρθένα, αλλά σαν αυτή υπήρχαν πολλές. Όμως, ο ουράνιος μας πατέρας εργάζεται μέσα από ανθρώπους οι οποίοι στα ανθρώπινα μάτια δεν είναι εντυπωσιακοί, ούτε με καταστάσεις που μας θαμπώνουν. Δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί και διατεθειμένοι να αφήσουν τη δική τους τη σοφία στην άκρη και να ακολουθήσουν αυτήν του Κυρίου. Όπως είπαμε και για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ως τα 30 του δεν είχε κάνει ούτε θαύμα, ούτε τίποτα, ούτε φάνηκε, ούτε ήξεραν κανείς. Ήταν ο γιος του Μαραγκού. Του Ιωσήφ και της Μαριάμ και τα αδέρφια του και αδερφές του.
2: Αυτό
1: ενώ
2: ξέρανε.
1: Ήταν αναμάρτητος, ο Άγιος του Θεού, ο Μεσσίας που θα ερχότανε. Αλλά γιατί δεν είχε ξεχωρίσει ένας νέος, μόνο που ήταν αναμάρτητος, θα είχε ξεχωρίσει, δεν ξεχώρισε. Ο Θεός έβλεπε μέσα από όλον τον κόσμο ένα φως, έναν προβολέαν εκεί, ο γιος του. Αλλά, αδερφοί, δεν ξέρω άλλος τι έχει ο άλλος μες στη διάνοια του, μες στη ψυχή του μέσα του, αν δεν φανεί. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως υπήρχαν και άλλοι ενάρετοι νέοι. Ο Θεός έχει το διαγώνισμα του και βλέπει ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν. Υπάρχουν τα κρυφά της καρδίας που δεν τα ξέρει, τα κρύβει ο καθένας. Βάζεις τη μάσκα σου, χαμογελάς, δόξα τον Κύριο, όλα καλά, αλλά δεν ξέρεις τι υποβόσκει από μέσα. Τι πάθη, τι επιθυμίες, τι σκέψεις, τι όνειρα, καλά ή κακά. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα βέβαια. Το λέω αυτό γιατί λέμε η Μαριάμ ήταν μια κοπέλα σαν τις άλλες. Εξωτερικά ήταν σαν τις άλλες. Σίγουρα ο Κύριος για να τη διαλέξει αυτήν και όχι κάποιαν άλλη, έβλεπε άλλα πράγματα μέσα που δεν φαινόντουσαν όμως από τους άλλους ανθρώπους. Σαφώς και έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος ανθρώπους σημαντικούς και μορφωμένους. Ας πούμε, χρησιμοποίησε τον Μωυσή, που δεν ήταν όπως και όποιος, μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Εκπαιδεύτηκε, μορφωμένος, σπουδαγμένος. Άσχετο αν έφυγε μετά και πήγε στην έρημο. Αλλά ήταν ένας, για την εποχή του, πρίγκιπας. Χρησιμοποίησε τον Δανιήλ, επίσης σοφός. Ο βασιλιάτης ήταν μπροστά και του έλεγαν: Πες μας τι να κάνουμε. Αυτός εξηγούσε τα όνειρα μου, ήταν από το Θεό. Αλλά και για τους ανθρώπους ήταν παραμορφωμένος, που λέμε. Δηλαδή με τη γνώση του. Τον Λουκά, που μας έγραψε εδώ το Ευαγγέλιο. Ιατρός. Και δεν είναι ιατρός όπως σήμερα που πολλοί πάνε ιατροί. Τότε για να γίνεις ιατρός έπρεπε. Δηλαδή ήταν κάτι ξεχωριστό. Και το αναφέρει ο Λουκάς ο ιατρός. Τον Παύλο. Που σήμερα ο Παύλος θα είχε δοκτοράτα θεολογίας, όχι ένα και δύο. Για την εποχή του. Που μεγάλωσε μέσα στα πόδια του Γαμαλίλ και μας λέει την ιστορία του. Όμως ο Κύριος χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και πολύ απλούς ανθρώπους. Πήρε τον Γεδεών που κρυβόταν από τους εχθρούς εκεί, ένα, να το πούμε, Γεωργό, με το στάρι που προσπαθούσαν να φυτέψουν και να το θερήσουν και έρχονταν οι εχθροί και το άρπαζαν. Πήρε τον Δαβίδ, που τι ήταν ο Δαβίδ, να μου πείτε βασιλιάς, αλλά έγινε μετά. Ήταν ένας βοσκός με τα κατσικά και τα προβατάκια του, που όταν ήρθε να το χρήσει ο προφήτης, ούτε καν ο πατέρας του υπολόγισε και φέρνει τους άλλους και στο τέλος λέει: Έλειψαν τα παιδιά, πούντο. Λέει, έχει και ένα εκεί που βόσκει, φέρ τον, το μικρό. Και του λέει ο Θεός, αυτός είναι. Γιατί εγώ δεν βλέπω, λέει, το εξωτερικό, εγώ βλέπω την καρδιά. Βλέπετε, την καρδιά. Οι άλλοι όλοι δεν έβλεπαν την καρδιά του Δαβίδ όμως, ούτε και η ίδια η οικογένειά του. Το Μαθαίον, τον Τελώνη. Τι ήταν ένας, εντάξει, μπορεί να πούμε Τελώνης, ήταν έξυπνος μαθηματικά, κρατούσε τους λογαριασμούς, αλλά κατά τους ανθρώπους, για τον λαό του, ήταν ένας προδότης. Τον Ιωάννη. Όχι τον Παπτιστή, ενώ τον Ιωάννη τον αγαπημένο φίλο του Κυρίου, που ήταν νεαρός τότε. Δεν είχε μόρφωση ιδιαίτερη. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να δοξάσει το όνομα του, για να δείξει τη δύναμη του, ότι εγώ μπορώ από κάθε αγκείο να φέρω αυτό που θέλω. Ας δούμε ένα απόσπασμα στην 1η Κορυφαίους 1:22. Επειδή και οι Ιουδαίοι απαιτούν σημεία και οι Έλληνες ζητούν σοφία, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο. Αφενός στους Ιουδαίους σκάνδαλο, αφετέρους στα έθνη μορία. Σε αυτούς όμως τους κλητούς, Ιουδαίους και Έλληνες, ο Χριστός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Γιατί το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων. Βλέπετε πράγματι την κλίση σας, αδελφοί. Γιατί δεν είστε πολύ σοφοί κατά σάρκα, δεν είστε πολύ δυνατοί, δεν είστε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου στην καταγωγή. Και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Αυτά που δεν είναι, για να καταργήσει αυτά που είναι, με σκοπό να μην καυχηθεί καμία σάρκα μπροστά στο Θεό. Βλέπετε, παίρνει τα απεριμένα, αυτά που δεν αξίζουν στα μάτια των ανθρώπων, για να πει ότι μέσα από αυτά που δεν αξίζουν, εγώ εργάζομαι. Και εσύ που αξίζεις και είσαι, φουσκώνεις ότι είσαι, γιατί έχεις γνώσεις, γιατί έχεις χρήματα, γιατί έχεις προσωπικότητα. Δεν σε χρησιμοποιώ, λέει ο Κύριος. Από αυτό λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό. Και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι έγινε ο Χριστός για μένα και για σένα? Έγινε σοφία για μένα. Άρα εγώ αν είμαι σοφός, επειδή ο Κύριος μου έδωσε. Έγινε δικαιοσύνη. Είμαι δίκαιος? Όχι, αλλά ο Κύριος με έκανε να είμαι δίκαιος. Αγιασμός. Μα είμαι αγιασμένος, είμαι αγιασμένος από τον Κύριο και απολυτρωμένος. Από τον Κύριο όμως. Δεν είμαι εγώ σοφός, δεν είμαι εγώ άγιος, δεν είμαι εγώ δίκαιος, δεν είμαι εγώ απολυτρωμένος από μόνος μου. Από τον Κύριο. Ώστε, καθώς είναι γραμμένο, αυτός που καφιέται, στον Κύριο ας καφιέται. Μας τα έδωσε ο Κύριος, μας είπε τα δώρα μας, ορίστε, σας τα έδωσα, σας έσωσα, σας δικαίωσα, σας ευλόγησα, σας έδωσα σοφία, αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι από μένα. Αν τα αφαιρέσω, τι θα μείνει? Αν τα δώσω, γίνεσαι. Έρχονται άλλοι μπροστά σου, λένε, πού τα λες, πώς τα βλέπεις, πού παιδί μου, τι καλός που είσαι. Όποιος όμως καφιέται, λέει, στον Κύριο να καφιέται. Γιατί από εκεί έρχονται όλα. Ενεργεί λοιπόν ο Θεός με τέτοιον τρόπο για να μην καυχηθεί κανένας μπροστά του. Γιατί όποιος θέλει να καυχηθεί, να καυχηθεί μόνο γι' αυτό που κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Πραγματικά να τη δίνουμε, όχι ο Κύριος, αλλά να νοούμε εμείς. Έτσι, προσέχουμε. Αυτό σημαίνει αυτός που καυχιέται στον Κύριο, ας καυχιέται. Λέει στο κείμενο, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Γι' αυτό διαλέγει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τον Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν μπορούσε να διαλέξει ένα άλλο ζευγάρι να κάνουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και άλλοι Ιουδαίοι ήταν, χριστιανοί κατά την έννοια τη δική μας. Δεν είναι κακό οι νέοι να κάνουν παιδιά. Ο Θεός το θέλει. Αλλά ήθελε να κάνει το παράξενο, το δύσκολο. Βλέπουμε στη γραφή, ειδικά για τις στήρες, πώς ο Θεός εργάζεται. Η Σάρα στήρα γέννησε, ενώ δεν έπρεπε. Η Ρεβέκα πόσο καιρό γέννησε. Βλέπουμε δηλαδή ιστορίες γυναικών που ήταν στήρες, η Άννα που δεν γεννούσε πάλι με τον Σαμουήλ, όλα αυτά. Και διαλέγει τώρα να τους επισκεφτεί την ώρα που έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Γι' αυτό διαλέγει να πάει στη Ναζαρέτ, όπως είπα, μια πόλη που δεν είχε υπόλοιψη, για να διαλέξει τη Μαριά, μια ασήμαντη κοπέλα. Γι' αυτό και σήμερα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάθε μία και τον κάθε ένα. Μπορεί ο Κύριος. Γιατί η λογική, η ανθρώπινη, τι λέει? Δεν ξέρω καλά το λόγο του Θεού, δεν σπούδασα καλά θεολογία, δεν είμαι και πολύ καλός, ξέρει ο Κύριος ότι δεν αξίζω, και οι γνώσεις μου αλλά και ο χαρακτήρας μου, έχω πολλά στραβά, λάθη. Η Μαριάμ, δηλαδή, πώς η Αγία Γραφή ήξερε, πόσα κηρύγματα είχε ακούσει, που στη συναγωγή πήγαιναν οι άντρες και οι γυναίκες ήταν στο περιθώριο. Μην πιστέψεις πως δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις. Γιατί είναι ψέμα αν σου ψιθυρίζει μια φωνή, άσε, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν. Ναι, υπάρχουν άλλοι που μπορεί να μιλήσουν και να ευαγγελίσουν και να κάνουν. Δεν το αφιβάλλουμε, γι' αυτό είμαστε και ταπεινοί. Αλλά αν μπορούν οι άλλοι να μιλήσουν και ευαγγελίσουν αυτόν που είναι δίπλα από σένα, πώς θα τον φτάσουν αυτόν? Ο Κινέζος θα μιλήσει στους Κινέζους, ο Αυστραλέζος στους Αυστραλούς. Εσύ στη γειτονιά σου είσαι εκεί. Θα έρθει ο Κινέζος να μιλήσει? Όχι. Από ποιον περιμένεις? Από ποιον περιμένεις να στείλει ο Κύριος να κάνει αυτή τη δουλειά? Άρα, άμα σου λέει, εσύ δεν έχεις το θάρρος, ούτε μια ψυχή να μιλήσεις, άσε το, παρετή σου. Κάποιος άλλος θα το κάνει. Καμιά φορά ο Κύριος λέει, θα ζητήσω το αίμα τους από εσένα. Γιατί είχες τις ευκαιρίες ή μπορούσες να ανοιχτείς, να συμμεριστείς, και αν δεν δεχτεί, εντάξει. Τουλάχιστον να κάνεις το μέρος σου με όμορφον τρόπο όπως μπορείς, και από εκεί και πέρα εγώ είμαι που σώζω ή δεν σώζω. Εντάξει, δεν θα σου πω. Αλλά το να γυρίζεις την πλάτη για να πεις δεν με ενδιαφέρει, αυτό τι δείχνει? Ότι άρπαξα το δρόμο της σωτηρίας, ευχαριστώ Κύριε, το έχω στην τσέπη μου, εγώ θα είμαι μαζί σου, αλλά δεν με ενδιαφέρει για τον πλησίο μου. Ποια είναι η κύρια εντολή? Αγάπα Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτές οι δύο είναι η κυριότερη εντολή. Πώς φαίνεται η αγάπη για τον πλησίο? Καλημέρα φίλε, τι κάνεις, καλά? Δεν θα σε κλέψω, δεν θα σε κατηγορήσω? Ή έλα να σωθείς μαζί μου όπως εγώ σώθηκα. Άρα μην πιστέψεις τον εχθρό της ψυχής σου και ξεχάσεις πως η όποια προσφορά μας στη Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος είναι που μας χαρίζει τη δύναμη. Ο Θεός είναι που με καλεί και σε καλεί να Τον υπηρετείς, να Τον ομολογήσεις, να Τον υπακούσεις, να Τον λατρεύεις. Αυτός είναι ο Θεός που σου δίνει δύναμη να το κάνεις. Γιατί είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, ούτε να σε λατρεύσω δεν μπορώ αυτή την περίοδο. Δεν μου έρχεται. Αν το κάνω, θα το κάνω. Αυτός είναι που μας δίνει. Σου λέει, άνοιξε το στόμα σου, εγώ θα στο γεμίσω. Σου δίνει τη δύναμη να είσαι διαφορετική, διαφορετικός. Δεν μας ζητάει να ενεργήσουμε χωρίς να μας δώσει τη δύναμη για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό που μας ζητάει ο Κύριος. Και όλα γίνονται επειδή αυτός μέσα στη χάρη του το θέλει. Και πού φαίνεται αυτό, προσέξτε πως σε όλη τη διήγηση η έμφαση είναι ότι ο Θεός είναι πιστός και θα εκπληρώσει κάθε ρήμα που έχει δώσει στο λαό του. Το είπε, το κάνει. Λουκάς 1:32. Εκεί που είμαστε. Θα το πράξει αυτό επειδή εκείνος έχει την εξουσία και τη δύναμη να το κάνει. Κοιτάξτε το θέμα της εκπλήρωσης, θα το δούμε από το κείμενο. Ούτως έστε μέγας και υιός υψής του κλήθησετε. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί τον οίκο Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Ο υιός του υψής του έρχεται. Ήρθε, αλλά και έρχεται για μας, για να μας πάρει. Αυτός που υποσχέθηκε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, ότι θα έρθει και θα κατασυντρίψει, λέει, την κεφαλή του Όθεως, το κεφάλι του φιδιού. Έρχεται αυτός τον οποίο επικυρώθηκε η Διαθήκη του Αβραάμ. Αυτός ο προφήτης που υποσχέθηκε ο Μωυσής. Ο ιερέας, λέει, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο απόγονος του Δαβίδ, που θα κάτσει στο θρόνο του αιώνια. Τι έγραψε ο Παύλος στον Τιμόθεο, γέρος πριν πεθάνει, πρόσεξε τέκνον Τιμόθεε, ενθυμού τον Ιησούν τον εκ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν θέλουμε. Από αυτήν τη γενεαλογία που βγήκε. Και ο Θεός είναι πιστός. Και στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε τόσες εικόνες, τόσους ανθρώπους, τόσους θεσμούς με τις θυσίες, όλα τα σύμβολα, για να δείξει όλο αυτό το καταπληκτικό έργο που θα κάνει ο Μεσσίας. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η ώρα να γεννηθεί ο Μεσσίας, επιτέλους. Μας λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και λέμε, Κύριε, γιατί τότε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί 200 χρόνια πιο πριν ή 200 χρόνια μετά, γιατί ήρθε ο Χριστός τώρα, ή τον 5ο αιώνα προ Χριστού. Τότε ήταν το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί, να έχουμε υπομονή και να εμπιστευόμαστε τον Θεό που ξέρει όλον το σχέδιο και βλέπει πανοπτικά όλα, πανόραμα όλο και ξέρει πότε να στείλει. Εμείς πνιγόμαστε μέσα στο χρόνο μας και στη ζωή μας και λέμε τώρα φέρτο, κάντο τώρα. Γιατί δεν βγαίνει αυτή η προφητεία, γιατί δεν γίνεται τώρα. Μα ο Κύριος βλέπει πολλά άλλα πράγματα μαζί. Ο Θεός είναι πιστός, δεν ξεχνά τις υποσχέσεις του, έστω και αν σε εμάς βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Είναι εκεί η υπόσχεση. Αλλά και δεν μετρά την εκπλήρωσή τους στα δικά μας χρονικά όρια. Γι' αυτό λέω ότι απαντάει στο δικό του χρόνο. Γι' αυτό και αξίζει να τον περιμένουμε πάντα στη ζωή μας. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λουκάς 1:36. Πώς τελειώνει το μήνυμα του ο Γαβριήλ. Και ειδού, Ελισάβε, τη συγγενή σου, έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γερατιά της. Και αυτός είναι έκτος μήνας αυτής, που την αποκαλούν στήρα. Έγκυος 6 μηνών, οι άλλοι την λένε στήρα, γιατί το έκρυβε. Γιατί δεν είναι αδύνατος κανένας λόγος από το Θεό. Μαριάμ, βάρ' το μέσα καλά, να το ξέρεις, της λέει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όπως είπαμε, η Μαρία με την ερώτησή της δεν έκφραζε απιστία, αλλά απορία. Πώς να μείνω έγκυος, αφού δεν γνωρίζω άντρα. Γι' αυτό ο Γαβριήλ της απαντά πως το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω της και κάθε δυσκολία θα ξεπεραστεί. Ξέρετε, εμείς διαβάζουμε χιλιάδες χρόνια μετά και λέμε, Μαρία, τώρα τι ζητάς. Επειδή το είδαμε, το ακούσαμε ξανά και ξανά, η Παρθένος θα γεννήσει, ξέρουμε και την προφητεία και την εκπλήρωση, όλα καλά, εύκολα. Μα πόσο εύκολα είναι όταν είναι πρώτη φορά που θα συμβεί και δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Πού ξανακούστηκε η Παρθένα να μην έγινε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός, αδερφοί, δεν δεσμεύεται από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει θέσει. Ναι. Όταν δημιούργησε το ανθρώπινο γένος, έδωσε τους νόμους του σε κίνηση. Δεν αποφασίζει ο Θεός κάθε φορά αν θα μείνει αγκαίος μια κοπέλα. Ναι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προσεύχονται αυτές οι στήρες που είπαμε, ναι. Ο Κύριος έκλεισε τη μήτρα της, ο Κύριος άνοιξε τη μήτρα της. Αλλά γενικά ο Θεός έδωσε τους νόμους του και είναι σε κίνηση, λειτουργούν. Όπως ρίχνεις μια πέτρα στον αέρα και θα πέσει κάτω. Είναι φυσικός νόμος, η βαρύτητα. Όταν το σπερματοζωάριο βρει το οάριο, στην κατάλληλη στιγμή θα ενωθούν, θα γεννηθεί ένα μωρό σε 9 μήνες. Δουλεύει αυτό. Άρα δεν μπορεί να πει η κοπέλα, μα κοιμήθηκα με τον φίλο μου μια φορά, ρε και μείνα έγκυος. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Δεν το επέτρεψε, δεν το απέτρεψε. Είναι φυσική νόμη. Ας πρόσεχες. Ακόμα και μια κοπέλα να τη βιάσουν και να μείνει έγκυος, θα πει, μα γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Γιατί το σπερματοζωάριο του βιαστή βρήκε το άριον της κοπέλας. Είναι νόμος. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Θεός. Δεν το έκανα, ούτε το ξέκανα. Είναι δοσμένο, όπως είπα, που πέφτει η πέτρα κάτω. Όμως, θα ήταν αστείο να φανταστεί κάποιος πως ο Δημιουργός δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ανατρέψει τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Σέβεται τους νόμους του, δηλαδή πάνε να μπει στο νερό, γλουπ, θα βουλιάξεις. Ο Ιησούς όμως περπάτησε πάνω στα κύματα, ενάντια στους νόμους που ο ίδιος ο Θεός έβαλε. Και ο Πέτρος για λίγο, ενάντια, του λέει έλα. Και ήρθε ο Πέτρος. Δεν ξαναπερπάτησε ο Πέτρος μετά, ούτε ο ίδιος ο Ιησούς. Γιατί ποτέ δεν χρησιμοποίησε τις δυνάμεις που είχε για να κάνει σοου. Το ξέρουμε αυτό. Ο Κύριος το έκανε τότε επειδή έπρεπε να το κάνει. Και για τον Πέτρο τότε. Οι μαθητές δεν περπατούσαν όλοι πάνω. Λέει, αντί να πάμε με τη βάρκα, να πάμε με τα πόδια απέναντι. Έτσι να τρέχουμε πάνω στα κύματα, αφού είμαστε πιστοί. Όχι. Σέβεται ο Θεός τους φυσικούς του νόμους και λέει, παιδιά, δεν θα είσαστε κακομαθημένοι. Όπως μπαίνουν οι άλλοι στις βάρκες και πάνε απέναντι, και εσείς το ίδιο θα πηγαίνετε. Παρόλο που εγώ σαν Θεός μπορώ να σταματήσω το φυσικό νόμο και να περπατάρει πάνω στα κύματα. Καταλαβαίνετε γιατί πολλοί λένε, γιατί ο Θεός, γιατί ο Θεός. Δεν είναι τίποτα αδύνατο. Δεν είναι αδύνατο, αλλά σέβεται τον εαυτόν του. Έβαλε τους νόμους και πρέπει να γίνουν. Όμως, εδώ σου λέει, ήταν η προφητεία από πριν. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν. Και θα αποκληθεί το όνομά του Εμμανουήλ. Μα δεν γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται. Όμως ο Θεός λέει, εγώ κάνω μια εξαίρεση τώρα. Βάζω το δικό μου σπερματοζωάριο μέσα στο άριον της Μαριάμ. Και τι ήταν? Γιος. Τα 23, θυμάστε 23 χρωμοσώματα, μόνο ήταν το θέμα του X και του Y. Ότι έπρεπε να ήταν Άρεν, γιατί δεν μπορούσε να γεννηθεί κορίτσι, δεν θα δεχόντουσα να είναι η Μεσσίας, ο Μεσσίας έπρεπε να είναι. Όλη όμως η γενεολογία ήταν από τη Μαριάμ. Γεννήθηκε ένα μωρό τέλειο, αθώο, αγνό, όπως τα άλλα μωρά, με όλα τα καλά στοιχεία από τη γενιά του Δαβίδ, από τον Αδάμ. Πρώτος Αδάμ, έσχατος Αδάμ. Χωρίς όμως το μικρόβιο της τάσης προς την αμαρτία, της ροπής προς την αμαρτία που έχουν όλοι οι άλλοι. Ο Ιησούς ήταν ένας Αδάμ. Όχι ένας Θεός που ήρθε. Ένας Αδάμ τέλειος. Ένα μωρό τέλειο. Μέσα στο οποίο ο Θεός ο ένας κατοίκησε. Άπλωσε. Και ο Κύριος λέει, ό,τι κάνω, ό,τι λέω, ο Θεός που κατοικεί μέσα μου ποιεί τα έργα αυτού. Άρα μπορεί ο Θεός να τροποποιήσει τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Γιατί όταν με το λόγο της δύναμης του δημιουργήθηκε το σύμπαν και με τη δική του δύναμη τα πάντα συντηρούνται και κρατιούνται στις ισορροπίες που πρέπει, είναι δυνατό ο Θεός να μην μπορεί να κάνει το θέλημα, να το κάνει μια εξαίρεση, αν θέλει να το κάνει. Γι' αυτό και ο Άγγελος λέει στο 36, για να δυναμώσει την πίστη της, της δίνει μια επιβεβαίωση και ιδού

0: Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνήλυφεν ιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτωσες την, αυτή τη καλουμένη στήρα. Και εδώ ήταν ενάντια στους φυσικούς νόμους. Δεν έπρεπε η Ελισάβετ να μείνει έγκυος. Και ο άντρας της γέρος, αν δεν πέσει, οι άντρες και γέροι μπορούν να κάνουν παιδιά. Το σπέρνουν τους μπορεί. Οι γυναίκες, λέει, σταμάτησαν να γίνονται σε αυτήν τα γυναικεία, όπως τη Σάρα. Δεν είχε ο Άριο. Όμως ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και συμπεραίνει ο άγγελος, για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Το κείμενο λέει ότι ουκ αδυνατήσει παρά του Θεού παν ρήμα. Το ρήμα δεν είναι απλά υπόσχεση λόγος, είναι ρήμα, ότι θα γίνει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, είναι παντοδύναμος. Ό,τι θέλει να κάνει, το κάνει. Απλά να είναι μέσα στο θέλημά του. Γιατί πολλά θέλουμε να κάνει και δεν γίνονται. Γιατί θα επιτρέπει στους πολέμους, γιατί επιτρέπει στο παιδί και το καρκινοπαθές να πεθάνει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, χίλια δυο κακά γίνονται κάθε μέρα. Δεν είναι η βασιλεία του Θεού στη γη ακόμα. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, ελθέτω η βασιλεία σου, θα έρθει μετά τον Αρμαγεδόνα για χίλια χρόνια στη γη. Προς το παρόν τώρα έχουμε τον άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου που κυριαρχεί, και ο Θεός βέβαια από μέσα φρενάρει συνεχώς. Αλλά δεν γίνεται το θέλημα του Θεού σε όλα που θα ήθελε να γίνει, λόγω της αμαρτίας μας. Αλλά μην φανταζόμαστε τον Κύριο των δυνάμεων με βάση τις δικές μας ανθρώπινες και φτωχές γνώσεις. Ο Θεός είναι ασύλληπτος στην ανθρώπινη αντίληψη και οι δυνατότητες του είναι άπειρες. Γι' αυτό να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένας παππουλής, ένα πνεύμα, και είναι ο Θεός και κουβεντιάζουμε μαζί του, δώσε μου, κάνε μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να αντιληφθούμε, αδερφοί, ας δούμε από τον Ισαΐα 43, από το 10. Γιατί ο Κύριος έχει την εξουσία να εκτελεί το θέλημά του και ποιος θα του αντισταθεί. Λέει, εσείς είστε μάρτυρες μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα, για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Σωτήρας. Εννοεί ο Ιησούς ο σωτήρας μας. Μα είναι ο Θεός που ήρθε και έστειλε τόσο σωτήρα. Τι σημαίνει Ιησούς, ο Θεός που σώζει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς μάρτυρες μου, λέει ο Κύριος. Και εγώ ο Θεός. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει. Σου λέει ο Θεός, θα κάνω. Μπορείς να το με εμποδίσεις. Και ακόμα ένα απόσπασμα εδώ στον Ισαΐα 14:27. Ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε και ποιος θα το αναιρέσει, και το χέρι του απλώθηκε και ποιος θα το αποστρέψει. Για βάρτε με το Θεό, γιατί για τον Κύριο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Κρατάει τις υποσχέσεις του και τις εκπληρώνει. Πότε? Στο δικό του χρόνο. Εδώ είναι το πρόβλημά μας εμάς των ανυπόμονων. Αφού το είπες, κάντο. Αφού είναι ρήμα. Περίμενε. Το είπα. Θα το κάνω. Μπορώ να το κάνω μετά από 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ο Θεός σου λέει, άσε με να ενεργήσω όπως θέλω. Και χρησιμοποιεί την ανθρώπινη αδυναμία για να φανερωθεί ακόμη περισσότερο η δόξα του, η δύναμή του, η σοφία του, η χάρη του. Χρησιμοποιεί ένα ηλικιωμένο άτεκνο ζευγάρι, πηγαίνει σε μια ασήμαντη πόλη, βρίσκει μια άγνωστη κοπέλα από τη γενιά του Δαβίδ. Γιατί, Κύριε, δεν πήγε στους πιο διάσημους, όπως είπα στην αρχή? Γιατί αυτός έχει την εξουσία να εκτελέσει τα σχέδια του. Άρα, αδερφοί, δεν είναι το μέσο που θα του κάνει τη δουλειά. Ο Θεός είναι που κάνει τη δουλειά. Ας δούμε ξανά την απάντηση της Μαρίας, που είναι ένα μάθημα εμπιστοσύνης το οποίο χρειαζόμαστε κι εμείς. Ιδού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Μπορούμε να το λέμε και αυτό εμείς στο Θεό? Ιδού η δούλη, ο δούλος του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα κατά το λόγο σου. Ταπεινά, απλά. Βλέπετε γιατί τη διάλεξε ο Κύριος. Δεν είναι ότι ήταν η αξία, γιατί λέει, μη φοβού Μαρία, βρήκες χάρη από το Θεό. Και αυτή με χάρη. Δεν είναι η αξία κανενός. Αλλά σου λέει, βρήκες χάρη και ήξερε ο Κύριος ότι αυτή θα πει ταπεινά, ναι. Ναι, Κύριε, ιδού εγώ, χρησιμοποίησέ με. Υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Κυρίου και Θεού της. Δεν πρόβαλε καμιά αντίρρηση. Δεν σκέφτηκε τις συνέπειες. Προσέξτε, αδερφοί, δεν ήταν εύκολη η απόφαση και για αυτήν. Όμως, σου μιλάει ο άγγελος. Ο διάβολος χιλιαδιό μπορεί να κάνει. Λέει και ο Παύλος, ουδέ το θαυμαστό, μπορεί ο διάβολος να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός. Να μην κασκέψεις σίγουρα, είναι ο Θεός. Μήπως είναι ο διάβολος. Να μείνεις έγκυος. Τι θα πει ο Ιωσήφ, η συγγένειά σου, θα σε λιθοβολήσουν. Που ξανακούστηκε. Που όντως δεν ξανακούστηκε. Σιγά που θα γίνει εσύ το Μεσσία, εσύ ποια είσαι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι σκέψεις ο εχθρός, τι επίθεσης της έβαλε για να μπορέσει να δεχτεί. Γιατί λέμε, το είπε και έγινε, μα είναι μήνες, είναι καιρός και όντως βλέπουμε, αυτά που λέω δεν είναι σκέψεις δικές μου θεωρίες, όντως ο Ιωσήφ σκεφτόταν να την απολύσει. Γιατί, για να με λιθοβοληθεί. Επειδή τη λυπήθηκε, σου λέει, ας την πάρω και να τη χωρίσω μετά κρυφά, να με ακουστεί και να μην πεθάνει. Αλλά μαζί της δεν μπορώ να μείνω. Καλή, καλός, εντάξει, αλλά να πάει με το φίλο. Γιατί ήταν λογικό ο άντρας να σκεφτεί. Δεν ξέρουμε και πόσα ο Ιωσήφ πέρασε. Τι επίθεση είχε από τον εχθρό. Ενώ τι κατάκριση, να τη σκοτώσω, να μην τη σκοτώσω. Πρέπει να κάνω το σωστό. Ο νόμος τι λέει, ο λόγος του Θεού. Ο Θεός έβαλε τους νόμους. Λέμε ο νόμος του Μωυσή. Η Παρθένος Λαλίσου που κοιμήθηκε με άλλο άντρα πρέπει να πεθάνει. Και ο ένας και ο άλλος. Δεν αναλογίστηκε την αντίδραση του Ιωσήφ ούτε τα λόγια του κόσμου. Έβαλε το θέλημα του Θεού πάνω από κάθε τι η Μαρία. Και από αυτήν ακόμη την καλή της φήμη. Γιατί? Γιατί όντως ήταν πεισμένη πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο. Σου λέει, όπως ο Κύριος θα το κάνει, θα με σκεπάσει, θα με καλύψει. Αλλά σίγουρα μπορεί να αρχίσαν και τα σούσουρα του κόσμου. Γι' αυτό πήγε στην Ελισάβετ για καιρό. Γιατί όταν αρχίσει να φουσκώνει η κυλίτσα σου και είσαι ανήπαντρη, γιατί το αραβωνιασμένη ξέραμε τι σημαίνει τότε. Απλά ήταν καπαρωμένη. Δηλαδή, θα είμαι ο άντρας σου, θα είσαι η γυναίκα μου. Ούτε με τον Ιωσήφ μπορούσε να κάνει το παιδί. Άρα, είναι ένας Θεός που αξίζει να τον εμπιστευτώ, γιατί δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο μας τίποτα. Εμείς τώρα το ερώτημα είναι τι πιστεύω για τον Θεό. Πιστεύω ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι πανσοφός. Ξέρουμε τα επίθετα, αλλά τα πιστεύω. Ότι είναι τέλειος για κάθε του σχέδιο. Ότι ποτέ δεν κάνει λάθη. Δεν σας μπήκε ποτέ η ιδέα ότι εδώ ο Θεός δεν το χειρίστηκε καλά. Αν ήμουν εγώ θα το έκανα καλύτερα. Η εικόνα που έχουμε για τον Κύριο στο μυαλό μας, αδερφοί, θα καθορίσει για το αν θα τον υπακούσουμε ή όχι. Δηλαδή, αν ο Θεός στο μυαλό μας είναι μικρός, κάνει λάθη, ξεχνάει, του ζητάω και δεν κάνει καμιά ενέργεια, μπορεί να μην με ακούει καν. Όπως εμικτήριζε ο Ηλίας τους ειδωλολάτρες, πού είναι ο Θεός σας για να ρίξει φωτιά, μήπως κοιμάται, μήπως έπιασε κουβέντα και τους κοροϊδεύε, γιατί δεν ήταν Θεός. Αλλά κοιτάξτε, μήπως και εμάς καμιά φορά μας μπαίνουν τέτοιες σκέψεις. Αφού προσεύχομαι και δεν απαντάει, άρα δεν με ακούει. Δεν τα ξέρει όλα. Μπορεί να μην είναι και παντοδύναμος. Μπορεί να έχει δυνάμεις, αλλά όχι τόσες πολλές. Θα καταφέρει να νικήσει το διάβολο σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να μην τα καταφέρει. Αυτά τώρα στροβιλίζουν μέσα στο μυαλό του παιδιού του Θεού και ο Κύριος βλέπουμε ότι λυπάται. Γιατί σου λέει, είμαι παντοδύναμος, δεν μπορώ να σου δείξω όλη τη δύναμή μου γιατί θα πεθάνεις και πρέπει με πίστη να το δεχτείς από τον λόγο. Και το παιδί λέει, μα είσαι παντοδύναμος τελικά αφού βλέπω ότι χάνω μάχες. Χάνουμε μάχες. Ή μπορεί να πεις δεν ενδιαφέρεται για μας. Αδιαφορεί, δεν ασχολείται μαζί μας. Αν είναι έτσι, αδερφοί, να μην τον εμπιστεύεσαι τον Κύριο και να απογοητεύεσαι. Αν όμως ο ουράνιος πατέρας σου είναι αυτός της Μαριάμ, για τον οποίο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όπως της είπε ο Άγγελος, και ο οποίος μας αγαπάει τέλεια, ώστε να δώσει τον Ιησού για μας, τότε η στάση σου και η στάση μου κάθε μέρα, όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις, πρέπει να είναι όπως αυτή της Παρθένου. Κύριε, είμαι δούλος σου. Κάνε το θέλημά σου. Χρησιμοποίησέ με όπως θέλεις. Γιατί είναι ανάγκη να το σκεφτούμε τι Θεός είναι αυτός τον οποίο πιστεύουμε. Οι εντολές του αρκετές φορές θα μας φέρουν σε σύγκρουση με τον κόσμο και μας φέρνουν. Γιατί ο κόσμος ζει στο σκοτάδι, ο Θεός είναι φως. Αυτό θα αντιδράσει, πρέπει να το περιμένουμε. Δεν είναι όλοι με ανοιχτές αγκαλιές, καλώς τον άνθρωπο του Θεού, καλώς την θυγατέρα του Κυρίου. Μίλησέ μας για τον Κύριο, ευχαριστούμε. Το σκοτάδι, λέει, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Δεν θέλει να έρθει εσύ απ' έξω να του χαράσεις την Ιρβάνα του. Εγώ αμαρτάνω, περνάω ωραία μέσα στα πάθη μου κλπ. Πώς θα έρθεις να με ελέγξεις, να μου πεις ότι είμαι αμαρτωλός και θα πάω κουράσει. Δεν θέλω να σε ακούσω. Μου δημιουργείς πρόβλημα, με αναστατώνεις. Άσε με μέσα στον ύπνο μου, το πνευματικό. Ο Θεός όμως θέλει να σώσει. Εκεί τώρα είναι το κρίσιμο σημείο πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί του Θεού. Ο κόσμος αρέσκεται στο ψέμα. Ο Χριστός λέει όμως εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, η οδός. Άρα για να επακούσω στον Κύριο και να πιστέψω ότι αξίζει να τον εμπιστευτώ, πρέπει μέσα στη διάνοια μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, στην καρδιά μου να έχω τη σωστή εικόνα. Γιατί αν είναι η εικόνα του Θεού, της Γραφής, αλλά γεμάτη τρυπημένη όπως το τυρί μου με τις τρυπούλες, όλα αμφιβολίες, τελικά αυτό το μείγμα δεν σου βγάζει το Θεό όπως πραγματικά είναι. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Θεός μου ο Θεός της Αγίας Γραφής? Όπως τη Μαρία πρέπει να πιστεύουμε, αδερφοί, όχι όπως τον Ζαχαρία. Γιατί αν ταυτίσουμε τον εαυτό μας με ένα από αυτά τα δύο άτομα, εμείς που είμαστε πιστοί χρόνια, λογικά πρέπει να πάμε με τον Ζαχαρία. Ιερείς του Κυρίου, λογούμε τον Κύριο, θυμιάζουμε στον Κύριο, οι προσευχές μας, όλα καλά. Μπαίνει, βγαίνει ο άνθρωπος του Θεού, γέρος, μέσα στο ναό. Πιστοί και εμείς όπως αυτός. Όταν ήρθε η ώρα όμως να ελεγχθεί και να του πει θα γίνει αυτό που δεν γίνεται, μπαίνει μέσα αμέσως, βλέπεις, όχι είχε απιστία, φάνηκε η απιστία, διαφάνηκε ότι ο Θεός αυτά κάνει, ως εκεί. Οι φυσικοί νόμοι λένε, όχι παιδί, φτάνει. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους αδύναμους γιατί δοξάζεται μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία. Γιατί πρέπει να μπορούμε να υπερφανευτούμε όχι για το τι κάναμε εμείς, αλλά για το τι κάνει ο Κύριος, όπως είπα πριν. Ο Κύριος είναι το τι κάνει. Μπορεί και να το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί είναι ο Κυρίαρχος. Και μας προσκαλεί, αδερφοί, όπως τη Μαρία, να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Ακόμη και όταν έρθουμε σε δύσκολη θέση με τον περίγυρό μας. Γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε δούλοι Του και Αυτός ξέρει καλύτερα από μας. Δεν είναι ότι θα διαφημίσουμε εμείς το Θεό, θα το δυσφημίσουμε εμείς. Κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος, όσο μπορούμε με τη ζωή μας. Ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει ανάγκη τόσο από εμάς. Νομίζετε εξαρτάται από εμάς, κρέμεται από εμάς το έργο Του? Αν εμείς δεν σταθούμε, θα μας βάλει στην άκρη και θα κάνει το έργο Του με άλλον τρόπο. Το έργο του Θεού είναι τελειωμένο από την αρχή, λέει. Έκανε τον κόσμο και την 7η μέρα ξεκουράστηκε. Αυτό δεν είναι μόνο τότε, είναι όλη η ιστορία του κόσμου. 6.000 χρόνια, 7.000 χρόνια, ο Κύριος αναπαύτηκε, τέλειωσε. Δεν φοβάται ο Κύριος τι θα γίνει. Θα νικήσω τον διάβολο, δεν θα νικήσω, τι θα γίνει με τον Αντίχριστο, πόσους θα πάρω, πόσοι θα είναι στην αρπαγή, σας παρακαλώ, σωθείτε να έχω παρέα. Δεν είναι. Ο Θεός τα ξέρει όλα από την αρχή. Έχουμε πει ότι είναι έξω από το χρόνο και τα βλέπει όλα. Αυτό που δεν ξέρουμε εμείς, γιατί αυτό που πρέπει εμάς να μας τρώει είναι, γιατί η Γραφή δεν μας λέει Λάζαρος, Κώστας, Ιάννης, Μαρία, Αυγή, Ίγκα κλπ. Δεν το λέει. Θα είμαι μέσα, δεν θα είμαι μέσα, πώς θα περπατήσω? Το ότι θα γίνει, ό,τι θα γίνει ιστορικά δεν αλλάζει με τίποτα ό,τι και να κάνουμε. Ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει στο τέλος, η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει, η χεριτής βασιλεία θα έρθει, θα γίνει νέος ουρανός και νέα γη, τα πάντα ό,τι λέει θα γίνει. Κόλαση παράδεισο όπως τα λέει. Ωραία. Ό,τι κάνουμε εμείς κακό ή καλό δεν αλλάζει, αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι, θα βοηθήσουμε αυτόν το έργο και να είμαστε κι εμείς μέσα, ή θα απομακρυνθούμε και θα πούμε δεν θέλουμε, ευχαριστώ. Εκεί είναι τώρα το έργο του κάθε πιστού, πώς να σταθεί με τον Κύριο και πώς να πράξει από εδώ και μπρος. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλά, κακά, ό,τι έγινε. Αλλά κάθε μέρα, όπως είπα και την άλλη φορά, είναι μια έκπληξη. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε τι που έρχεται, Κύριε, όσον εσύ επιτρέψει να είμαστε εδώ, βοήθησε μας να είμαστε productive. Παραγωγική για τον Κύριο, να βγάλουμε δουλειά, να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Από το χρόνο μας, από τα ενέργεια μας που έχουμε όσοι μας δίνει ο Κύριος. Λέμε έχουμε υγεία. Αφού έχεις υγεία, χρησιμοποιήσε για τον Κύριο. Έχεις πόδια, έχεις χέρια, έχεις στόμα, έχεις μάτια, αυτιά. Κάντα, δούλεψε, να φανεί. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας, Ιησού μας, για το έργο που κάνεις. Και έκανες και κάνεις και θα κάνεις, Κύριε. Ευχαριστούμε για όλο το έργο παγκόσμια, Κύριε μας, αυτή τη στιγμή. Για τα δισεκατομμύρια ανθρώπους που πίστεψαν, Κύριε. Που προσεύχονται σε Σένα. Και ακούς τον κάθε ένα ξεχωριστά και την κάθε μία, Κύριε. Και απαντάς προσευχές και είσαι ξεκούραστος. Γιατί δεν είσαι, Κύριε μας, άνθρωπος να αγχωθείς και να κουραστείς. Αλλά έχεις όλες τις δυνάμεις, Κύριε μας, πια. Γιατί εδοξάστηκες Ιησού μας. Και τώρα είσαι πνεύμα ανάμεσά μας, Ιησού μας, Άγιε, και εργάζεσαι, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, γύρω μας. Όπου σε ζητήσουμε, Κύριε, όποιος σε επικαλεστεί, εσύ είσαι ανάμεσα, Κύριε μας. Και σπέβδεις να βοηθήσεις, να ευλογήσεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Γιατί θέλουμε να μην ξεχνούμε σε ποιο Θεό πιστέψαμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σου, Κύριε. Ανδραγαθήματα, όπως λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου, Άγιε. Σκέπαζε μας με το αίμα σου καθημερινά, Κύριε μας, γιατί είμαστε δούλοι, αχροί, όπως λέει ο λόγος σου. Δεν έχουμε δική μας δικαιοσύνη, Κύριε. Δεν έχουμε δική μας αγιότητα, Κύριε. Τα πάντα έρχονται από εσένα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Για να μην μπορούμε να επιβραβευτούμε για τίποτε, Κύριε μας. Αλλά μένουμε ταπεινοί κοντά σου, Χριστέ μας. Όπως τα προβατάκια κοντά στον καλόν ποιμέναν, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς πάσαν τη συναγωγήν των Ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς, Άγιοι θέλετε είστε, διότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φοβήστε έκαστος την μητέρα αυτού και τον πατέρα αυτού και τα Σάββατά μου θέλετε φυλάτη. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Μη στραφείτε εις είδωλα, μη δεκάμητε εις εαυτούς θεούς χωνευτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και όταν προσφέρετε θυσίαν ειρηνικής προσφοράς προς τον Κύριον, αυτοπροαιρέτως θέλετε προσφέρει αυτήν. Θεριτρώγεστε την ημέραν καθήν προσφέρετε αυτήν και την επαύριον. Εάν δε μείνει τι έως της τρίτης ημέρας, με πυρ θέλει κατακαυθεί. Εάν δε ποτέ φαγωθεί την ημέραν την τρίτην, είναι ευδελικτόν. Δεν θέλει είστε ευπρόσδεκτος. Δια τούτο ως της φάγει αυτήν θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού, διότι ευεβήλωσε τα Άγια του Κυρίου. Και η ψυχή αυτή θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτής. Και όταν θερίζετε τον θερισμό της γης σας, δεν θέλει θερίσει ολοκλήρως τα άκρα του αγρού σου και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου δεν θέλει συλλέξει. Και τον αμπελώνα σου δεν θέλει επανατριγήσει, ουδέ τα ρόγας του αμπελώνα σου θέλει συλλέξει, εις των πτωχών και εις των ξένων θέλει αφήσει αυτάς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε κλέπτη, ουδε θέλετε ψεύδεστε, ουδε θέλετε απατήσει έκαστος των πλησίων αυτού. Και δεν θέλετε ομνίης το όνομά μου ψευδός, και δεν θέλεις βεβηλώνει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις αδικήσει των πλησίων σου, ουδε θέλεις αρπάσει. Δεν θέλει διανυκτερεύσει ο μισθός του μισθωτού μετά σου έως πρωί. Δεν θέλεις κακολογήσει των κοφών και έμπροσθεν του τυφλού δεν θέλεις βάλει πρόσκομα, αλλά θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλετε κάμι αδικίαν εις κρίσιν. Δεν θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον φτωχού, ουδε θέλεις σεβαστεί πρόσωπον δυνάστου. Εν δικαιοσύνη θέλεις κρίνει τον πλησίον σου. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου, ουδε θέλεις σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφόν σου εν την καρδία σου. Θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτίαν επ' αυτών. Δεν θέλεις εκδικήστε ουδε θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τα νόμιμά μου θέλετε φυλάτη. Δεν θέλεις κάμι τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Εις τον αγρό σου δεν θέλεις σπύρι ετεροειδή σπέρματα, ουδε θέλεις βάλει επάνω σου ένδυμα σύμμικτον εξ ετεροειδούς κλωστής. Και αν τη συνουσιαστεί μετά γυναικός ή τη είναι δούλη, ηραβωνισμένη μετά ανδρός και δεν είναι εξυγορασμένη, ουδέ δόθη εις αυτήν η ελευθερία, θέλουσι μαστιγωθεί. Δεν θέλουσι φωνευτεί, διότι αυτή δεν είναι το ελευθέρα. Και αυτός θέλει φέρει την περιανομίας προσφοράν αυτού προς τον Κύριον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, κρυών δια προσφοράν περιανομίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν περί αυτού, δια του κρυού της περιανομίας προσφοράς ενώπιον του Κυρίου, δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και όταν

Δεν θέλετε τρώγει ουδέν μετά του αίματος αυτού, ουδε θέλετε μεταχειρίζεστε μαντίας, ουδε θέλετε προμαντεύει καιρούς. Δεν θέλετε κουρεύσει κυκλοειδώς την κόμη της κεφαλής σας, ουδε θέλετε φθείρει τα άκρα των πογόνων σας. Δεν θέλετε κάμι εντομίδας εις το σώμα σας δια νεκρών, ουδε γράμματα στικτά θέλετε χαράξει επάνω σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις βεβηλώσει την θυγατέρα σου καθιστών αυτήν πόρνη. Μήπως ο τόπος πέσει εις πορνείαν και γεμίσει ο τόπος από ασεβίας. Τα Σάββατά μου θέλετε φυλάτη και το αγιαστήριόν μου θέλετε σέβεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλετε ακολουθεί τους έχοντας πνεύμα μαντίας, ουδε θέλετε προσκοληθεί σε παϊδούς, ώστε να μιένιστε δι' αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Ενώπιον της πολιάς θέλεις προσηκώνεστε και θέλεις τιμήσει το πρόσωπον του γέροντος και θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν της ξένος παρικίμετα σου εν τη γη ημών, δεν θέλετε θλίψη αυτών. Ο ξένος ο παρικών με σας θελείστε εις εσάς ως ο αυτόχθον. Και θέλεις αγαπά αυτόν ως σε αυτόν, διότι ξένοι εστάθητε εν γη Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε πράξη αδικίαν εις κρίσιν, εις μέτρα, εις σταθμούς και εις ζύγια. Ζύγια δίκαια, σταθμούς δικαίους, εφά δίκαιον και ίν δίκαιον θέλετε έχει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ώστι σας εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου. Θέλετε φυλάτη λοιπόν πάντα τα διατάγματά μου και πάσας τας κρίσεις μου και θέλετε κάμνη αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικών. Κεφάλαιον κάπα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Και προς τους Ιούς Ισραήλ θέλεις είπει. Ως της εκ των Ιών Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ δώσει από του σπέρματος αυτού εις τον Μολόχ, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Ο λαός του τόπου θέλει λιθοβολήσει αυτόν με λίθους. Και εγώ θέλω επιστήσει το πρόσωπό μου κατά του ανθρώπου εκείνου και θέλω εξολοθρεύσει αυτόν εκ μέσου του λαού αυτού. Διότι από του σπέρματος αυτού έδωκε εις τον Μολόχ δια να μιάνει το αγιαστήριόν μου και να βεβηλώσει το όνομά μου το Άγιο. Εάν δε ο λαός του τόπου παραβλέψει με τους οφθαλμούς αυτού των άνθρωπων εκείνων, όταν δίδει από του σπέρματος αυτού εις τον Μολόχ και δεν φωνεύσει αυτόν, τότε θέλω επιστήσει εγώ το πρόσωπόν μου κατά του ανθρώπου εκείνου και κατά τη συγγενείας αυτού και θέλω εξολοθρεύσει εκ μέσου του λαού αυτών και πάντα στους ακολουθούντας αυτών εις την πορνείαν δια να πορνεύωση κατόπιν του Μολόχ. Και η ψυχή της ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς δια να πορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Αγιάστητε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας και θέλετε φυλάτη τα διατάγματά μου και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Αγιάζων ημάς. Πας άνθρωπος ώστις κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού εκακολόγησε. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Και άνθρωπος ώστις μοιχεύσει την γυναίκα τεινός, ώστις μοιχεύσει την γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί, ο μοιχεύων και η μοιχευωμένη. Και άνθρωπος ώστις κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, την ασχημοσύνην του πατρός αυτού απεκάλυψε. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί αμφότερη. Το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς. Και αν της κοιμηθεί μετά της νύμφης αυτού, εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί αμφότερη. Σύγχυσιν έπραξαν. Το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς. Εάν δε της κοιμηθεί μετά άρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλυγμα έπραξαν αμφότεροι. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί. Το αίμα αυτών θελείστε επ' αυτούς. Και αν της λάβει η γυναίκα και την μητέρα αυτής, είναι ανομία.

0: εν πυρή θέλουσι καυθεί αυτός και αυτέ και δεν θέλει είστε ανομία μεταξύ σας. Και αν τη συνουσιαστεί με τα κτίνους, εξάπαντος θέλει θανατωθεί και το κτίνος θέλετε φωνεύσει. Και η γηνή ή της πλησιάσει ησιονδήποτε κτίνος διαναβατευτεί, θέλει φωνεύσει την γυναίκα και το κτίνος. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί. Το αίμα αυτόν θέλει είστε επ' αυτούς. Και αν της λάβει την αδελφήν αυτού, την θυγατέρα του πατρός αυτού ή την θυγατέρα της μητρός αυτού και ήδη την ασχημοσύνην αυτής και αυτή ήδη την ασχημοσύνην εκείνου είναι εσχρόν. Και θέλουσιν εξολοθρευθεί έμπροσθεν του λαού αυτών. Την ασχημοσύνη της αδελφής αυτού απεκάλυψε. Την ανομίαν αυτού θέλει βαστάσει. Και άνθρωπος όσης κοιμηθεί με τα γυναικός εχούσις τα γυναικεία αυτής και αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής, ούτως την πηγήν αυτής εξεσκέπασε και αυτή την πηγήν του αίματος αυτής απεκάλυψε. Όθεν αμφότεροι θέλουσιν εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτών. Και την ασχημοσύνην της αδελφής της μητρός σου ή της αδελφής του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι την στενή συγγενήν αυτού αποκαλύπτει. Την ανομίαν αυτών θέλουσι βαστάσει. Εάν δε της κοιμηθεί μετά της θείας αυτού, την ασχημοσύνην του θείου αυτού απεκάλυψε. Την αμαρτίαν αυτών θέλουσι βαστάσει. Άτεκνη θέλουσι αποθάνει. Και αν της λάβει την γυναίκα του αδελφού αυτού, είναι ακαθαρσία. Την ασχημοσύνην του αδελφού αυτού απεκάλυψε. Άτεκνη θέλουσι μείνει. Θέλετε λοιπόν, φιλάτη, πάντα τα διατάγματά μου και πάσας τας κρίσης μου και θέλετε κάμνι αυτά, δια να μη σας εξεμέσει η γη όπου εγώ σας φέρω δια να κατοικήσετε εν αυτή. Και δεν θέλετε περιπατή κατά τα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απέμπροσθέν σας. Διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και είπα προς εσάς, «Σεις θέλετε κληρονομήσει την γην αυτών και εγώ θέλω δώσει αυτήν εις εσάς προς ιδιοκτησίαν γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ώστι σας απεχώρησα από τον λαόν. Δια τούτο θέλετε αποχωρήσει τα κτίνη τα καθαρά από τον ακαθάρτον και τα πτηνά τα ακάθαρτα από τον καθαρόν. Και δεν θέλετε μιένει τας ψυχάς σας με τα κτίνη ή με τα πτηνά είμαι πάνω ότι έρπει επί της γης τα οποία εγώ απεχώρησα εις εσάς ως ακάθαρτα. Και θέλετε είστε Άγιοι εις εμέ, διότι Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρησα από τον λαόν δια να είστε εμού. Και αν ήρ η γηνή ή της έχει πνεύμα μανδύας ή είναι επαϊδός, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλουν συλληθοβολήσει αυτούς. Το αίμα αυτών θελήστε επ' αυτούς.
1: Ψαλμός Ρο Θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ της ενέσεώς μου, μη σιωπήσεις, διότι στόμα ασεβούς και στόμα δολίου ηνύχθησαν επ' εμέ, ελάλησαν κατ' εμού με γλώσσαν ψευδήν, και με λόγους μίσους με περιεκύκλωσαν και με επολέμησαν ανετίως. Αντί της αγάπης μου, είναι αντίδικη εις εμέ. Εγώ δε προσεύχομαι, και ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού και μίσος αντί της αγάπης μου. Κατάστησον ασεβή επ' αυτών, και διάβολος αστέκει εκ δεξιών αυτού. Όταν κρίνεται, ας εξέλθει καταδεδικασμένος, και η προσευχή αυτού ας γίνει εις αμαρτίαν. Ας γίνωσιν εημέρε αυτού ολίγε, άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Ας γίνωσιν η ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα, και ας περιπλανώνται πάντοτε η ιή αυτού και ας γίνωσιν επέτε και ας ζητώσιν εκ των ερυπείων αυτών. Ας παγιδεύσει ο δανειστής πάντα τα υπάρχοντα αυτού και ας διαρπάσωσιν οι ξένοι τους κόπους αυτού. Ας μη υπάρχει ο ελαιών αυτών και ας μη είναι ο εκτήρων τα ορφανά αυτού. Ας εξολοθρευθώσιν η έκγονη αυτού. Εν τη επερχομένη γενεά ας εξαλειφθεί το όνομα αυτών. Ας έλθει εις ενθύμησιν ενώπιον του Κυρίου η ανομία των πατέρων αυτού και η αμαρτία της μητρός αυτού ας μη εξαλειφθεί. ας είναι πάντοτε ενώπιον του Κυρίου, για να εκόψει από της γης το μνημόσυνον αυτών, διότι δεν ενεθυμήθη να κάμει έλεος, αλλά κατέτρεξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών, δια να θανατώσει των συντετριμένων την καρδίαν. Επειδή γάπησε κατάραν, ας έλθει επ' αυτόν. Επειδή δεν ηθέλησεν ευλογίαν, ας απομακρυνθεί απ' αυτού. Επειδή ενεδύθη κατάραν ως ημάτιον αυτού, ας εισέλθει ως είδωρ εις τα εντόστια αυτού και ως έλεον εις τα οστά αυτού. Ας γίνει εις αυτόν ως το ημάτιον το οποίον ενδύεται και ως η ζώνη την οποίαν πάντοτε περιζώνεται. Αυτή ας είναι των αντιδίκων μου η αμοιβή παρά του Κυρίου και των λαλούντων κακά κατά της ψυχής μου. Αλλά σύ, Κύριε Θεέ, ενέργησον με τεμού δια το όνομά σου. Επειδή είναι αγαθόν το έλαιό σου, λύτρωσόν με. Διότι πτωχός και παίνης είμαι και η καρδία μου είναι πεπληγωμένη εντός μου. Παρήλθον ως σκιά όταν εκλίνει. Εκτινάζομαι ως ιακρής. Τα γόνατά μου ιτώνησαν από της νηστείας και η σάρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής. Και εγώ έγινα όνειδος εις αυτούς. Ότε με είδον, εκίνησαν τα σκεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριε ο Θεός μου. Σώσον με κατά το έλεό σου. Και ας γνωρίζωσιν ότι η χείρ σου είναι τούτο. Ότι σύ, Κύριε, έκαμες αυτό. Αυτή θέλουσι καταράστε, σύ δε θέλεις ευλογή. Θέλουσι σηκωθεί, πλην θέλουσι κατεσχυνθεί. Ο δε δούλος σου θέλει εφραίνεσθε. Ας ενδυθώσιν εντροπήν η αντίδικη μου και ας φορέσωσιν ως επένδυμα την εσχήνην αυτών. Θέλω δοξολογείς φόδρα των Κύριων δια του στόματός μου και εν μέσω πολλών θέλω υμνολογή αυτών. Διότι ίσταται εν τη δεξιά του πτωχού δια να λυτρώνει αυτόν εκ των καταδικαζόντων την ψυχήν αυτού. Ψαλμός Ρο Ιώτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Εκ της Ιών θέλει εξαποστείλει ο Κύριος την ράβδον της δυνάμεώς σου. Κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν τη ημέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίου αυτού. Οι νέοι σου θέλουν συνείστε εισέ, ως υδρόσος, η εξερχομένη εκ της μήτρας της αυγής. Όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Ο Κύριος, ο εκ δεξιών σου, θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη ημέρα της οργής αυτού. Θέλει κρίνει εν της έθνεση. Θέλει γεμίσει την γήν πτωμάτων. Θέλει συντρίψει κεφαλήν δεσπόζοντος επί πολλών τόπων. Θέλει πει εκ του χυμάρου εν τη οδό αυτού. Δια τούτο θέλει υψώσει κεφαλήν.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο ένατο.
3: Διότι περί της διακονίας της εις τους Αγίους, περιττών είναι εις εμένα σας γράφω. Επειδή εξεύρω την προθυμίαν σας, την οποίαν καυχόμαι περί ημών προς τους Μακεδόνας, ότι η Αχαΐα ετοιμάστη από πέρυσι, και ο ζήλος σας διήγηρε πολλούς. Έπεμψα δε τους αδελφούς για να μην ματαιωθεί ως προς τούτο η δια σας καύχηση ημών, για να είστε καθώς έλεγον ετοιμασμένοι. Μήπως εάν έλθω συμμετεμού Μακεδόνες και σας έβρω συν ανετοίμους, κατασχυνθόμενοι εμείς, για να μην λέγομεν σεις, εις την πεποίθησιν ταύτην της καυχήσεως. Αναγκαίον λοιπόν εστοχάστη να παρακαλέσω τους αδελφούς να έλθω συν πρώτον εις εσάς και να προετοιμάσωσι την προϋποσχεθήσαν ελεημοσύνη σας, ώστε να είναι ετοίμοι αυτοί ούτως ως ελεημοσύνη και ουχή ως πλεονεξία. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλίαν θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονίαν και με αυθονίαν θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι των ηλερών δότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών. Καθώς είναι και γραμμένον, εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προς τροφήν ήρθε να χορηγήσει και να πληθύνει των σπόρων σας και να αυξάνει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας, πλουτιζόμενη κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης ουχή μόνον προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστιών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτην, δοξάζωση των Θεών για την υποταγή της εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογίας σας και για την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως και δια της υπερημών διήσεως αυτών ή την εσάς επιποθούση δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Χάρις δε εις των Θεών δια την ανεκδίηγητον αυτού δωρεάν.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 10.
3: Αυτός δε εγώ ο Παύλος σας παρακαλώ δια της προότητος και επιοίκειας του Χριστού, ως της παρών μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απόν δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς, σας παρακαλώ δε όταν έλθω να μην λάβω θάρρος με την πεποίθηση εκείνην με την οποία στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τινών ή την εσθεωρούσιν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας, διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και είμαι θα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε. Εάν της έχει υπεποίθηση σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, ασυλλογίζεται τούτο πάλι να θεαυτού ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, ούτω και εμείς είμεθα του Χριστού. Διότι εάν και περισσότερον τη καυχηθώ δια την εξουσίαν ημών, την οποία έδωκε εν εις ημάς ο Κύριος εις οικοδομήν και ουχή εις καθαίρεσήν σας, δεν θέλω εσχυνθεί, για να μη φανώ ότι θέλω να σας εκφοβίζω δια των επιστολών. Διότι εμέν επιστολέ, ελεγητής, είναι βαρία και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτου ας παρατηρεί ότι ούτως, ότι οποί είμεθα εις των λόγων δια των επιστολών απόντες, τιούτι και παρόντες εις το έργον. Διότι δεν τολμόμεν να συναριθμίσουμεν ή να συγκρίνομεν εαυτούς προς την άσεκ των συνιστών των εαυτούς, αλλά αυτοί καθ' εαυτούς μετρούνται σε αυτούς και προς εαυτούς συγκρίνονται σε αυτούς, ανοητένουσιν. Αλλ' εμείς δεν θέλομεν καυχηθεί εις τα άμετρα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος το οποίον εμοίρασεν εις εμάς ο Θεός, μέτρον ώστε να φτάσομεν ως και εις εσάς. Διότι δεν υπερεκτείνομεν εαυτούς ως μη φτάσαντες εις εσάς, επειδή έως και εις εσάς εφτάσαμεν δια του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, εις ξένους κόπους, αλλά έχουμεν ελπίδα ότι αυξανωμένη της πίστεώς σας, θέλουμεν μεγαλυνθεί εις εσάς εκ περισσού κατά τον κανόναν ημών, ώστε να κηρύξουμεν το Ευαγγέλιον και εις τους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθόμεν εις τα εν αλλοτρίο κανόνι έτοιμα, αλλά ως της καυχάτε εν Κυρίων, ας καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος ως της συνιστά αυτός εαυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαθήκες του Θεού, θα δούμε σήμερα, ότι έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Δεν έχουν καταργηθεί. Ο Θεός είναι Θεός, ξέρει. Και είδαμε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, η πρώτη που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο κόσμος είχε φτάσει στο απροχώρητο, η ανομία ήταν παντού και ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τον τότε γνωστό κόσμο με νερό. Όμως κάλεσε τον Νόε. Ξέρουμε την ιστορία. 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε, έφτιαχνε την κυβωτό που μπήκε μέσα και σώθηκε αυτός, η οικογένειά του, και ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Νόε. Και αυτή η διαθήκη ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ξανά ο Κύριος τη γη με νερό. Αμήν. Και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνει. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού το εξής, ότι θα καταστραφεί με πυρ, αλλά όχι με νερό. Η διαθήκη με τον Νόε, λοιπόν, ισχύει μέχρι σήμερα. Το ουράνιο τόξο ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν βρέχει, ο Θεός βγάζει μετά το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθούμε τη διαθήκη με τον Νόε. Η διαθήκη με τον Αβραάμ ήταν μια διαθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα. Το είπαμε αυτό. Τα τέκνα του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ξέρουμε ότι ήρθε μέσα από τον Ισαάκ, είναι ο Χριστός, είναι το σπέρμα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Τα άστρα του ουρανού, σαν τα άστρα του ουρανού, λέει, θα είναι το σπέρμα σου, και είπαμε ότι θα γινόταν, λέει, πατέρας πλήθους εθνών, όπως και έγινε. Τέλεια υπόσχεση, τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι ναι και αμήν, δεν έχει ακυρωθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι του έκανε μια διαθήκη του χωρισμού. Οι διαθήκες αυτές ήταν ιδιαίτερα τότε, στον καιρό του Αβραάμ, χώριζαν ένα ζώο στη μέση και περνάγανε μέσα από αυτό το ζώο. Ήταν μια συνήθεια τότε που ο Θεός την εφάρμοσε στην περίπτωση του Αβραάμ, αλλά και όλο αυτό το εφάρμοσε και σε εμάς, γιατί είναι η διαθήκη του χωρισμού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μαρτυρεί, αδερφοί. Μας, πόσες φορές έχουμε μιλήσει τώρα, είναι το τέταρτο νομίζω, που μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Ο αδερφός ο Θέμης μίλησε για τη διαθήκη του χωρισμού την προηγούμενη φορά. Στη μαρτυρία. Ο Κύριος κάπου μας πάει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι το πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία Του και οδηγεί και εμάς. Αμήν. Οδηγεί και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί. Μας δεσμεύει ο Θεός. Οι διαθήκες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και η διαθήκη με τον Αβραάμ και οι περισσότερες διαθήκες που ο Θεός κάνει έχουν όρους. Με τον Νόε δεν είχε όρους η διαθήκη, όμως μπροστά του ήταν η ζωή και ο θάνατος. Έχει όρους που πρέπει εμείς να κάνουμε το μέρος μας στη διαθήκη, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ και σε εμάς. Πέρασε ο Κύριος μέσα από τα διχοτομήματα. Τρία ζώα χωρίστηκαν στη μέση και δύο πτηνά. Ο Κύριος πέρασε με αυτή την στήλη του πυρός και επιβεβαίωσε τη διαθήκη που έκανε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τη διαθήκη του νόμου, η οποία διαθήκη του νόμου έγινε σε ένα λαό ολόκληρο. Και είπαμε, αδερφοί, ότι αυτή η διαθήκη δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος ισχύει. Ο τελετουργικός νόμος, ναι, καταργήθηκε με τις θυσίες, αλλά ο ηθικός νόμος ισχύει μέχρι σήμερα. Γενικά οι διαθήκες που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους περιείχαν
2: από τη μεριά του Κυρίου τρία κύρια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της μονιμότητας.
1: Μέχρι τέλος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι διαθήκες περιέχουν μέσα τους έλεος και χάρη στους ανθρώπους. Δεν είναι ο Θεός νομικιστής. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, γιατί έχει ένα στόχο η Διαθήκη και κάθε Διαθήκη. Και γιατί έρχονται οι Διαθήκες, γιατί σε έφτιαξε ο Θεός τις Διαθήκες να μπούμε μέσα σε αυτές, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί θέλει να σώσει τους ανθρώπους, να μας προστατεύσει. Αυτό θέλει να κάνει. Αμήν. Μιλάγαμε στα Ευαγγέλια όσον αφορά τον νόμο και λέγαμε ότι ο Κύριος λέει είμαι ο ποιμήν ο καλός. Αμήν. Ο νόμος είναι η μάντρα των προβάτων που μας κρατάει να μην ξεφύγουμε, να μην είμαστε διάχυτοι χριστιανοί ή να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας φυλάει ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η χάρη και το έλεος. Όμως το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, αδερφοί, με την κρίση στους απειθείς. Και η Διαθήκη ήταν αυτό ακριβώς. Λέει, όποιος παραβεί τους όρους της Διαθήκης, έλεγαν οι άνθρωποι αυτό, να γίνει όπως αυτό το ζώο το οποίο έχει χωριστεί, έχει διχοτομηθεί στη μέση. Έτσι να γίνω εάν παραβώ τη Διαθήκη. Δεν υπήρχαν ούτε συμβουλεογράφοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως οι άνθρωποι κρατούσαν την τιμή τους. Το παίρνει αυτό ο Κύριος, αδερφοί, για μας. Οι Διαθήκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μέσα στην απιστία, μέσα στην παράβαση και να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, γιατί μας έχει δεσμεύσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Είπαμε ότι η Διαθήκη με τον Αβραάμ ισχύει μέχρι σήμερα, λέει στους Γαλάτας. Διαβάσαμε, Διαθήκη προκυκυρωμένη υπό το Θεό, λέει, μετά από 430 χρόνια που ήρθε ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Το ίδιο και ο νόμος δεν ακυρώνεται. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, θα μπούμε μέσα σε μια άλλη Διαθήκη που έκανε ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Ιερατείας. Μιλήσαμε για τον Νόε, για τον Αβραάμ, μιλήσαμε για τον νόμο, Διαθήκη του νόμου, και ο Θεός έκανε και άλλη μια Διαθήκη, τη Διαθήκη της Ιερατείας με το Λεβί. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Όταν ο Μωυσής πήγε να πάρει τον νόμο, έλειπε 40 μέρες, 40 νύχτες, δεν έφαγε, δεν ήπιε, πήρε τους νόμους, κατέβηκε κάτω και είδε το λαό να έχει μπει μέσα στην αμαρτία τελείως, στην ειδωλολατρία, είχαν φτιάξει ο χρυσό μόσχο, και ο Μωυσής είπε όποιος είναι με τη μεριά του Κυρίου να έρθει με μένα. Και ήρθαν οι Λεβίτες και λέει να βάλουν τη μάχαιρα στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρες. Και λέει μέσα η γραφή ότι 30.000 κόσμος πέθανε εκείνη την ημέρα. Ειδωλολάτρες. Και ο Θεός έκανε Διαθήκη με τη φυλή του Λεβί, ώστε να έχουν ιερατεία έως αιώνος, μέχρι τέρμα. Διαβάζουμε στους αριθμούς του 3.11 ότι έλαβαν, λέει, τους Λεβίτες μέσω των ιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντας μήτρα, σε έκανε πρωτότοκους, σε έκανε ιερείς. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Η φυλή του Λεβί. Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη τώρα της Ιερατείας συνεχίστηκε μέχρι τέλος και βλέπουμε, αδελφοί, έναν Λεβίτη μετά, τον Φινεές. Θυμάστε την ιστορία αυτή που ο Βαλαάμ έβαλε τον Βαλάκ να κάνει όλα αυτά με τις Μαδιανίτισες, έβαλε μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, αμάρτησαν μαζί με τις Μαδιανίτισες και ο Θεός θα έφερε και έφερε κρίση στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το σχέδιο του Βαλάμ, του κακού προφήτη αυτού. Και εκεί βλέπουμε τον Φινεές. Πρέπει να ήταν εγγονός του Αρών, Λεβίτης. Και παίρνει το δόρυ και περνάει ένα ζευγάρι που ήταν μαζί και έκλεγαν μαζί. Δεν ήθελαν να χωριστούν Ισραηλίτης και Μαδιανίτισσα. Και εκεί ο Κύριος κάνει διαθήκη. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι ζηλωτής. Δεν θέλει ο λαός του να αναμειχθεί με την αμαρτία, να ομοζυγεί με την αμαρτία, γιατί τελικά θα έρθει καταστροφή. Εάν δούμε όλο το πλάνο του Θεού από την αρχή, θέλει ένα λαό για εκείνον. Δημιούργησε την ανθρωπότητα για να γίνουμε γη του και θυγατέρες του. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας έκανε, όπως μας έκανε, σάρκα, με ελεύθερο θέλω, και με ελεύθερο θέλω θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Θεό τους και να γίνουν γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ξεκλίνουν από αυτό, ο καθένας τρέχει στον δρόμο του και χάνεται ο κόσμος, μπαίνει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Γι' αυτό κατάστρεψε και στον καιρό του Νόε. Αυτό πήγε να κάνει ο διάβολος και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγε να κάνει και με τον Μωυσή όταν κατέβηκε στο όρος, να διαβρώσει το λαό του Θεού. Και αυτοί που στάθηκαν ήταν οι Λεβίτες. Και ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τη φυλή Λεβί. Αριθμοί 25:11 λέει: ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, Ιού Αρών του ιερέως, επέστρεψε το θυμό μου, λέει, εκ των ιών Ισραήλ, δείξας ζήλων υπέρ μου. Ενώ ο Θεός ήταν έτοιμο να τους καταστρέψει, εκείνος στάθηκε. Όπως στάθηκαν και οι Λεβίτες πριν, στον καιρό του Μωυσή, όταν κατέβηκε στο όρος. Όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Για τούτο είπε ειδού εγώ δίνω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε εξηλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ. Διαθήκη λοιπόν με το Φινέες και γενικά με τη φυλή Λεβί, διαθήκη, αιώνια διαθήκη. Τώρα θα μου πει κανένας, μα οι Λεβίτες τελειώσανε. Στην Παλαιά Διαθήκη, okay. Στην Καινή Διαθήκη, αυτή η Διαθήκη ισχύει μέχρι σήμερα. Γιατί μιλάμε ότι οι Διαθήκες του Θεού έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, αδελφοί, έχουμε πνευματικούς Λεβίτες. Α, δεν το ξέρετε. Μας έκανε ο Κύριος, λέει, βασιλείς και ιερείς. Στο Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, προφητεύει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Και ακούστε τι λέει για αυτή την διαθήκη με τον Λεβί. Και θέλετε γνωρίσετε ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η τη ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ή το μεταυτού. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια το φόβο των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχέλεση αυτού. Μιλάει περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα γινόταν. Ο αρχιερέας. Ιερείς δεν μπορούσε κάποιος να γίνει ιερέας αν δεν ήταν Λεβίτης. Και έρχεται τώρα η προφητεία για έναν άλλο Λεβίτη, πνευματικό Λεβίτη, όχι από τη φυλή Λεβί, ήταν από τη φυλή Ιούδα ο Κύριος μας, και προφητεύει για τον πνευματικό Λεβίτη, αλλά και για όλους εμάς που θα ήμασταν μετά από αυτόν πνευματικοί Λεβίτες. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των Λεβιτών? Ο ζήλος. που είχα για τα πράγματα του Θεού. Αμήν.
2: Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αν δεν το ξέρεις, είσαι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων, που οι άνθρωποι από τα χειλικά σου χείλη θα ζητήσουν γνώση. Αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε σαν ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού.
1: Αλλά εσείς Ισραήλ εξεκλίνατε από τη σοδού και κάμετε πολλούς να προσκόψουσε εις τον νόμο, διαφύρατε τη διαθήκη του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός δυστυχώς όμως εξέπεσε από αυτή τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με το Λεβί. Τελείωσε. Ήρθε ο Χριστός, καταστράφηκε ο ναός, καταστραφήκαν όλα, γυαλίσαν όλα. Ούτε ιερείς, ούτε Λεβίτες, ούτε γραμματείς, ούτε Φαρισαίοι, ούτε τίποτα από όλο αυτό, όλο αυτό. Διαλύθηκε όλο. Γιατί διαφθείραν τη διαθήκη. Όμως αυτή η διαθήκη είναι αιώνια και ισχύει για μας. Ισχύει για τους πνευματικούς Λεβίτες, για όλους εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα πούμε τώρα στην επόμενη διαθήκη. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και αυτή η διαθήκη λέγεται η διαθήκη της Βασιλείας, που και αυτό έχει να κάνει με μας. Ένας άνθρωπος, απλός, βοσκός, άσημος, ένα παιδί που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο ζήλος που είχε για τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει διαθήκη να γίνει βασιλιάς και αυτή η βασιλεία να έχει μόνιμο χαρακτήρα πάλι, μέχρι τέλος. Είναι αυτά τα καλέσματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι τιμούν τη Διαθήκη του Θεού, γιατί μιλάμε για μόνιμα πράγματα σε εμάς. Δεν μιλάμε ελάτε στην εκκλησία να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίους ύμνους και να περάσει μια όμορφη ζωή, να έχουμε καλές οικογένειες και να περάσουμε ωραία και καλά στη ζωή μας. Μας καλεί ο Κύριος για μόνιμα πράγματα. Μόνιμα θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στην παρουσία του Θεού. Μόνιμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Διαθήκη ιερατείας και διαθήκη βασιλείας. Θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό 89, 20 εδάφη. Έβρικα Δαβίδ το δούλο μου. Με το έλεον το Άγιό μου έχρισα αυτόν. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Είμαστε κι εμείς όπως ο Δαβίδ. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν, ο βραχίων μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Θα σε δυναμώνει ο Κύριος, θα σε στερεώνει. Δεν θα υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέα γιος ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Αυτές είναι επαγγελίες και υποσχέσεις της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και θέλω κατακόψει από έμπρος την αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν θέλω κατατροπώσει. Η αλήθεια μου και το έλεος μου θέλω συείστε με ταυτού. Και εν το νόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Η αλήθεια και το έλεος. Μονιμότητα. Είπαμε. Χάρη και έλεος. Μέσα στη διαθήκη του Θεού. Το έλεος μου. Αμάρτησε ο Δαβίδ και βέβαια αμάρτησε. Άνθρωπος ήταν κι αυτός, όπως κι εμείς. Το αφαίρεσε ο Κύριος το έλεος του? Όχι. Δεν το αφαίρεσε. Γιατί ήταν μέσα στη Διαθήκη και τίμησε τη Διαθήκη. Το ίδιο και εμάς, αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι άμα πέσουμε κάπου χάθηκε ο κόσμος. Ή ακουτσένουμε ακόμα, ο Θεός δεν μας περιμένει να μας στερεώσει. Και βέβαια, αρκεί να είμαστε εκεί. Να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί.
2: Και θέλω θέσει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και επί τους ποταμούς στη δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου.
1: Πού αναφέρεται, μέχρι πού πάει αυτό? Μέχρι τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά με όλους εμάς.
2: Εγώ βεβαίως θα τον κάνω πρωτότοκό μου ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Ήταν ένας λαμπρός βασιλιάς, αλλά αυτά αναφέρονται και πού αλλού. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρωτότοκος του Θεού, διαπαντός θελοφυλάτη σε αυτόν το έλεος μου και η Διαθήκη μου θελήσε στερεά μετ' αυτού.
1: Ξανά μιλάει για τη Διαθήκη.
2: Και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Μονιμότητα, χάρη, έλεος.
1: Θες είναι οι Διαθήκες του Θεού?
2: Θες να είσαι μέσα σε αυτό ή θες να είσαι στην κρίση του Θεού? Όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται, είπε ο Χριστός. Δηλαδή, τι όποιος πιστεύει? Όχι όποιος λέει ότι πιστεύει, αλλά όποιος πιστέψει και μπει μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου, αναγεννηθεί και είμαστε μέσα εκεί. Δεν κρίνεται, δε. Θα πάμε μπροστά στον Κύριο και ήδη θα είμαστε σωσμένοι. Θα μας πει, ελάτε να σας κρίνω. Όχι. Ο Κύριος μας άλλαξε, αδερφή, θέση. Τη βασιλεία του σκότους, την εξουσία του σκότους μας έβαλε μέσα στη δικιά του βασιλεία. Και έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ. Απορρέουν από τις διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Επίσης, τη μονιμότητα της διαθήκης τη βλέπουμε και στον Ιερεμία. Μιλάει πάλι για τον Δαβίδ. Ιερεμίας 33:20 λέει, ούτω λέει Κύριος, αν είναι δυνατόν, ακούστε. Ακούστε τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί. Να τις ακούς και να σηκώνεται τρίχα σου. Λέει, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νυχτός. Ότι δηλαδή κάθε μέρα, κάθε 12 ώρες, ξέρω εγώ, γίνεται μέρα και μετά από 12 ώρες γίνεται νύχτα. Συνέχεια όλο αυτό είναι μια διαθήκη που ο Θεός έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Εάν είναι δυνατόν να το καταλύσετε αυτή τη διαθήκη της ημέρας και τη διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον μέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δηληθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ το δούλο μου. Αυτά είναι λόγια Θεού. Εμάς μας αγγίζει αυτή η διαθήκη ως εκπλήρωση, και βέβαια μας αγγίζει, όπως και με τον Αβραάμ. Και βέβαια, ώστε να μην έχει ιόν για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Διαθήκη βασιλείας, διαθήκη ιερατείας. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιος του Δαβίδ. Αμήν. Και ο θρόνος του Δαβίδ είναι στον αιώνα. Είναι. Αμήν. Σαν τα άστρα του ουρανού, το πλήθος, ο Αβραάμ είναι. Λέγαμε για σχεδόν μισό πληθυσμό. Στην δεκαετία του 80 τώρα δεν ξέρω πόσο έχουμε φτάσει. Τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ, τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αδερφέ, ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Και στη δικιά μας την περίπτωση δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλει πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας, τους λειτουργούντας εις εμέ. Όπως στον Αβραάμ, έτσι και στο Δαβίδ. Γίνεται μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν σωθεί με τον μεγαλύτερο Δαβίδ και πόσοι σώζονται σαν τα άστρα του ουρανού. Λέει επιστρέφοντες, λέει πολλούς, λέει στο Δανείο. Θα είναι, λέει, σαν τους αστέρες στο στερέωμα. Αυτοί που επιστρέφουν πολλούς. Αδερφοί, η καρδιά του Κυρίου είναι σώση, γι' αυτό μας βάζει σε διαθήκη. Η καρδιά του Θεού είναι να μας ευεργετήσει, να μας προστατεύσει από τη ματαιότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θέλει να μας δεσμεύσει. Όπως ένας γάμος. Οι άνθρωποι έξω θέλουν έρωτες χωρίς δεσμεύσεις. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από το άλλο, να πάω... Και βλέπεις το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Θέλω, λέει, ναι, να κάνω σχέσεις, αλλά χωρίς δεσμεύσεις. Η δέσμευση του γάμου όμως, τι σου δίνει? Μια προστασία. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μόνιμο και προστατευμένο. Και όχι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός το γάμο. Τα συναισθήματα του ανθρώπου να είναι ισορροπημένα, να μην ζει μέσα σε απιστίες, σε πικρίες, σε χίλια δυο πράγματα. Αμήν. Έτσι και η Διαθήκη που ο Θεός κάνει με εμάς. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό το όμορφο πλαίσιο της αγάπης Του και να λέμε, Κύριε, έχω κάνει ο διάβολος δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων τόσο εύκολα όταν υπάρχει δέσμευση με τον ίδιο τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν του Κυρίου στο λαό Του είναι το έλεος και η χάρις, το έλεος της Διαθήκης. Ακούστε τι λέει για το λαό Ισραήλ που αμάρτησε, που τα έκανε θάλασσα, τα έκανε μαντάρ. Αυτοί που έκαναν τη Διαθήκη μαζί Του όμως δεν κατάλαβαν το τι έκαναν και μπήκαν μέσα σε όλη αυτή την παρακοή. Ισαΐας 54:6. Διότι ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλειμμένη, λέει, τεθλιμμένη το πνεύμα, και γυναίκα νεότητος αποβιβλημένη, λέει ο Θεός, μιλάει για το λαό Ισραήλ. Έτσι σας βρήκα στην Αίγυπτο. Και αυτοί τώρα τι κάνανε? Τους έβαλε μέσα στη Διαθήκη και μετά ξέφυγαν. Και ο Θεός τους εγκατέλειψε για ένα διάστημα. Σε εγκατέλειπον για ολίγο καιρό πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει, λέει ξανά. Κάποιες φορές όταν εμείς παραπατάμε, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, άνθρωποι πιστεύουν μέσα στην εκκλησία και μετά φεύγουν, τους πλανάει ο εχθρός, ο Κύριος αυτό που κάνει είναι ότι τους εγκαταλείπει, με την έννοια ώστε να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το έλεος είναι εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν μπει στη Διαθήκη, ο Θεός δεν τους αφήνει εύκολα. Δεν τους αφήνει. Τους περιμένει. Όπως ο πατέρας τον άσω το γιο του. Να ξαναεπιστρέψει στον οίκο του πατέρα. Σε εγκατέλειπον. Είδατε το, ο άσωτος γιος τι έγινε. Μακριά από τον πατέρα του. Τον εγκατέλειψε. Γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, okay, θα φας τα ρουπάκια μαζί με τους χείρους σας μέχρι να επιστρέψεις. Όμως με έλεος θα σε περισυνάξω. Εν θυμώ, μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου, λέει, από σου για μια στιγμή. Με έλεος όμως, αιώνιον θέλω σε λύσει. Διότι τούτο είναι σε με ως τα ύδατα του Νόε, επειδή καθώς όμως ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τη γη, και εγώ δεν θα θυμωθώ πλέον, λέει, μαζί σου. Τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετακινηθούν, πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψεις από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, ο έλεος. Είναι εκεί. Εκεί δείχνει τη μονιμότητα της Διαθήκης, παρόλο που εμείς την παραβαίνουμε. Είναι εκεί η καρδιά του Θεού, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο διάβολος είναι ότι πολλές φορές βάζει αυτοκατάκριση σε πολλούς και χάνεται. Ακόμα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο, αδερφοί, ήταν εκεί όταν ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο, τον τελευταίο δείπνο, ήταν εκεί ο Ιούδας. Και μετά πήγε και τον πρόδωσε. Εάν πραγματικά μετανοούσε, τι θα έκανε ο Κύριος? Τι θα έκανε? Το συγχωρούσε. Φανταστείτε την αγάπη του Θεού όσον αφορά τη Διαθήκη. Αλλά κάπου, αδελφοί, υπάρχει και ένα stop που ο Θεός το ορίζει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου τελικά διαβρωθεί, που μακρυνθεί από τον Κύριο τελείως, και επίσης κάποια στιγμή μπορεί να στραφεί και ενάντια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά του Θεού. Η δικιά μας μεριά ποια είναι? Η Διαθήκη του είναι μόνιμη, έχει έλεος, έχει χάρη. Διαβάσαμε όλα αυτά. Η δικιά μας μεριά ποια είναι στη Διαθήκη του Θεού? Βλέπουμε ότι στις Διαθήκες του ο Θεός κάπου έδινε κάποια σημεία. Στον Νόε, το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ, πέρασε μέσα από τα δίκο του Ρούμα. Νεύμα του Θεού, φωτιά.

Και αυτή είναι δικιά μας μεριά. Γιατί μας αρέσει να μας δίνει ο Θεός, έτσι, και να μας υπόσχεται, αλλά έχουμε την ίδια δίκη, έχει δύο μέρη. Και το δικό μας μέρος είναι να τηρήσουμε τους όρους που ο Θεός θέλει. Και ποιος είναι ο όρος ο βασικός? Έρχεται λοιπόν ο Θεός μετά όλο αυτό που έγινε με τα διχοτομήματα και του λέει, Γένεσης 17:10, αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει. Τώρα είναι το δικό μας μέρος, το ανθρώπινο. Ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε σημείων της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Το σημείο της διαθήκης από τη μεριά του ανθρώπου ήταν η περιτομή. Ο Θεός έκανε τα δικά του, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι η διαθήκη ισχύει από το μέρος του, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Και αυτό είναι η περιτομή. Δεν λέμε να κάνουμε περιτομή μέχρι σήμερα. Η περιτομή θα γινόταν με πέτρινα μαχαίρια. Το βλέπουμε στο νησί του Ναβί, το λέει ο Κύριος. Και κάθε τι που ο Θεός ζητάει, αδελφοί, έχει τον ρόλο του, έχει το σκοπό του. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, όλο αυτό γινόταν μέχρι την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε. Και μέσα, όταν, ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, τσακωνόντουσαν οι... Υπήρχαν δύο τάσεις, οι Ιουδαϊζόντες, οι οποίες θέλαν να κάνουν την περιτομή και αυτοί που θα πίστευαν, και οι άλλοι που έλεγαν σωστά ότι όλα αυτά καταργηθήκανε. Ήταν τύποι. Η ουσία ποια είναι? Ξέρετε, και από το δικό μας μέρος που έχει να κάνει με την περιτομή, αδελφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε αυτό, γιατί είπαμε οι διαθήκες έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά όπως ο Δαβίδ πέθανε, όμως ισχύει η διαθήκη που έκανε μαζί του. Όπως ο Λεβί το ίδιο, το ίδιο και η διαθήκη αυτή της περιτομής. Πότε κάναμε εμείς περιτομή? Κολοσσαίς 2:11. Είναι το δικό μας μέρος στη διαθήκη που ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, με όλους εμάς. Εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών για τη σαρκός, τη σαρκός για τις περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσμα. Στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα? Είναι ότι δηλώνουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Είναι η δήλωσή μας, αυτό είναι η εξωτερική φανέρωση εκείνου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Η δικιά μας υπερτομή δεν είναι, γινόταν την 8η μέρα στο αρσενικό, όπως και όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί όλα τα παλαιά παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέα αρχή είναι το 8, η 8η μέρα. Νέα αρχή. Περιτομή. Πήραμε την απόφαση από τη μεριά μας να θανατωθεί ο παλιός μας εαυτός και να αναστηθεί ο νέος εαυτός. Αυτό είναι η περιτομή. Να πεθάνει σάρκα δηλαδή. Αυτό είναι το δικό σου μέρος. Και η περιτομή που γινόταν και κόβανε το κρεατάκι αυτό από τα χώρια, αυτό δήλωνε την αφαίρεση της σάρκας. Το δικό μας μέρος για να ισχύει η διαθήκη. Είναι η μεριά του Θεού, αλλά είναι και η δικιά μας η μεριά. Και είπαμε, Κύριε, θέλουμε να σας ακολουθήσουμε και θέλουμε, Κύριε, να πεθάνουμε ως προς τη σάρκα για να ζήσει το πνεύμα σου. Με το βάπτισμα λοιπόν αποδέχεσαι τους όρους της διαθήκης και μπαίνεις μέσα στη διαθήκη του Κυρίου.

0: είναι το δικό μας μέρος, αδερφοί. Όμως, ακούστε τι λέει. Ρωμαίος 2:25. Αυτή η υπερτομή, όπως και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, ωφελεί εάν εκτελεί τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι και αν αυτοί είχαν κάνει περιτομή στην έρημο, τα κοκαλά τους έμειναν
1: εκεί.
0: Δεν τους ωφέλησε η περιτομή αυτή. Το ότι μπήκανε μέσα σε αυτή τη διαθήκη με τον Θεό δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν τηρούν τον νόμο, δεν τήρησαν τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Νόμος δεν καταργήθηκε. Οι διαθήκες του Θεού δεν καταργήθηκαν. Η διαθήκη αυτή δεν καταργήθηκε. Και το δικό μας μέρος όσον αφορά τη διαθήκη του Θεού δεν έχει αλλαχτεί ως προς αυτό. Εάν εκτελείς τον νόμο, τότε ισχύει η περιτομή, η απόφαση που πήρες να βαπτιστείς και να ζήσεις στη ζωή του Χριστού, ωφελεί, σε ωφελεί όταν εκτελείς τον νόμο. Α, λέει, ο νόμος καταργήθηκε. Τώρα είμαστε μες στη χάρη, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σοβαρά. Σοβαρά. Κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, νόμον καταργούμεν, μη γέννητο, λέει, νόμον συνιστόμεν, λέει ο Παύλος. Νόμος δεν καταργήθηκε. Και μιλάμε για τις άγιες εντολές του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός κάνει έλεος, όμως έτσι. Δεν πάμε για νομικισμό, όμως μιλάμε την αλήθεια. Αν θέλεις να έχεις ωφέλεια από την περιτομή, από το βάπτισμα, όποιος πιστέψει, αυτή είναι η ωφέλεια βασική, και βαπτιστεί θέλει, σωθεί. Και να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώ, του Λεβί, του Δαβίδ, πάνω σου. Σε παρακαλώ, πιάσε τον νόμο του Θεού. Ρωμαίος 2:28, διότι Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι φανερά Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που γίνεται στη σάρκα, αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος, και η περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και ουχή κατά γράμμα, του οποίου έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Άλλο στοιχείο πάλι αυτό, μας το διευκρινίζει δηλαδή. Η περιτομή γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη με πέτρινα μαχαίρια, που έχει να κάνει με τον νόμο της. Τον νόμο του Θεού σε πέτρινες πλάκες. Τώρα όμως η περιτομή στην Καινή Διαθήκη γίνεται με ένα άλλο μαχαίρι. Με τη μάχαιρα του Πνεύματος. Γι' αυτό λέει περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και όχι κατά γράμμα. Έρχεται η μάχαιρα του Λόγου, του Πνευματικού Λόγου, του Αποκαλυπτικού Λόγου πλέον στην Καινή Διαθήκη. Έρχεται να κόψει όχι κάποιο κομμάτι του σώματός μας, αλλά να κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου και να χωρίσει τη σάρκα από το Πνεύμα. Γιατί όλα προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, σκοπτερότερος, λέει, υπερπάσαν, δύστομο, μάχευε και έρχεται επιμέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόνται και μυαλών, χωρίζει τον άνθρωπο, διαχωρίζει, ώστε να πετάξουμε τη σάρκα και να ζήσει το Πνεύμα. Τότε είμαστε μέσα στη διαθήκη του Πνεύματος του Θεού. Επίσης στην Α' Κορινθίους 7:19 λέει, η περιτομή είναι ουδέν, η φυσική περιτομή και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Πού είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Και είναι η Διαθήκη. Και ποιες εντολές?
1: αυτές που καταργήθηκαν, που λένε όχι. Και η πνευματική περιτομή είναι ουδέν, εάν δεν τηρείς το λόγο. Α, βαπτίστηκα, σώθηκα. Okay. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος.
0: Λάθος.
1: Ο Κύριος είχε προφητεύσει τον Ιερεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ότι είμαστε δεσμευμένοι, αδελφοί, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις μέσα από τη Διαθήκη. Είναι δικό σου θέμα. Καθένας. Κάναμε μια συμφωνία, πες με τον Θεό. Εγώ δεν θέλω άλλη τέτοια συμφωνία, σκόνουμε και φεύγω.
0: Okay.
1: Είσαι έξω από τη Διαθήκη, όμως είσαι και έξω από τη σωτηρία. Έξω από τη σωτηρία. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία στο 31. Και αυτό βέβαια αποδίδεται μετά στην Κοινή Διαθήκη. Έρχονται μέρες που ο Κύριος θα κάνει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα Διαθήκη νέα. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Προφητικά. Μιλάει για τη Διαθήκη που μας έβαλε ο Θεός σήμερα. Σήμερα μιλάμε από τον Χριστό και μετά. Καινή Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκανα προς τους πατέρας αυτών, όταν τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, διότι αυτοί παρέβησαν τη Διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει ο Κύριος. Μου λέτε, αν το κάνουμε και εμείς το ίδιο, τι θα γίνει σήμερα? Πέστε μου. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να αλλάζει αυτό. Αλλά αυτή θέλει, είστε η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας. Θέλω θέση τον νόμο μου μέσα στα ενδόμηχά τους. Θα γράψω μέσα στις καρδιές τους τον νόμο μου. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θα είναι λαός μου. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι καταργήθηκε ο νόμος, γιατί αυτό τον νόμο τον έχει γράψει ο Κύριος μέσα μας. Ποιο νόμο τότε? Είναι σε πέτρινες πλάκες. Τώρα είναι μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου και αγγίζει την καρδιά μας. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν κήρυξε ο Πέτρος, άνοιξε ο λόγος και τρύπησε, λέει, αν διαβάζετε το κείμενο, τις καρδιές των ανθρώπων που άκουγαν και μετανόησαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα. Και δεν θα διδάσκουν πλέον τον πλησίον του ο καθένας γνωρίζει τον Κύριο, γιατί πάντα θα γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου αυτόν, λέει ο Κύριος. Γιατί θέλω συγχωρέσει την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα τη συνιστώ πλέον. Όλα αυτά, αδελφοί, έχουν να κάνουν με τη Διαθήκη του Θεού, με το έλεος, με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο και με αυτό θέλω να το ολοκληρώσω, να το τελειώσουμε σήμερα. Είναι η κρίση του Θεού τους απειθείς. Μονιμότητα, χάρη και έλεος, αλλά και κρίση. Αυτό έχει Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, στο 7-9, μας μιλάει για το έλεος, αλλά και για την κρίση της Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Είναι, δηλαδή, πάρ' το, κάνε το μια αντιγραφή, βάλ' το στο ψυγείο σου να δεις τι λέει. Το διαβάζεις κάθε μέρα. Γνώρισαν λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός σου ο πιστός, τους λέει. Για όλους εμάς. Ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι πιστός. Και φυλάτοντας τα εντολάς αυτού έως χιλίας γενεάς. Μονιμότητα. Σε αυτούς που τον αγαπούν και είναι μέσα στη Διαθήκη του. Και ανταποδίδουν κατά πρόσωπο αυτών εις τους μισούντας αυτών για να εξολοθρεύσει αυτούς. Έλεος χάρη και απ' την άλλη κρίση. σε αυτούς που τον μισούν. Δεν θέλει βραδίνη στο μισούντα αυτόν. Θέλει κάμισε αυτόν την ανταπόδοση κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα σεντολάς, τα διατάγματα, τα σκρίσεις, τα οποία εγώ προστάζω σε εσένα σήμερα, και κάνε αυτά. Όταν τα κάνει και τα εκτελείς, θα σε φυλάξει ο Κύριος και θα διαφυλάξει τη Διαθήκη και το έλεος τα οποία ορκίστηκε ο Κύριος για σένα και στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Ζωή και θάνατος. Ζωή και θάνατος. Δεν είναι αστεία τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Δεν ερχόμαστε εδώ για να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και δυστυχώς πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του καλέσματος του Θεού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Α, και επιπόλαια φεύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει πιο ωραία πράγματα από ένα κήρυγμα. Οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πού να πάμε? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτό που λες εσύ, όποιος δεν φάει τη σάρκα και δεν δει το αίμα μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Αλλά έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Αυτό είναι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει και άλλα πράγματα, θα μας δώσει και άλλα, αλλά μας δίνει βήμα-βήμα. Και αυτό το είπε και ο αδελφός ο Θέμης στη Διαθήκη αυτή του χωρισμού, στο κήρυγμα το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις μαρτυρίες του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Είναι στο κατά Ματθαίο 24. Όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι που θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα νυφεύονται, ζουν τη ζωή τους, μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός, έτσι και όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου, έρθει να μας αρπάξει. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Γιατί την ώρα που δεν στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Πού πιστός? Πού φρόνιμος? Που θα δίδει την τροφή στους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με την ανάγκη τους. Που ο Κύριος τον κατέστησε στους υπηρέτες του να δίδει σε αυτούς τροφή εν καιρό. Και ρωτάω, αδελφοί, είμαστε από αυτούς τους πιστούς και φρόνιμους δούλους? Είμαστε. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί. Μην περιμένεις να τελειοποιηθείς για να εργαστείς για τον Κύριο. Και εγώ μέσα σε αυτό είμαι. Δεν είναι κανένας τέλειος. Αλλά λέω, Κύριε, ό,τι μπορώ να βοηθήσω το κάνω. Δεν είναι κανένας να πηγαίνει στην Ινσιτία, στην Ιερά Πέτρα, στο από εδώ, από εκεί, το κάνω εγώ, Κύριε. Μπορεί να είμαι έτσι όπως είναι, εσύ ξέρεις. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Αμήν. Μπορεί να μην είναι κανένας. Ανοίγουμε το Zoom. Ελάχιστα άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω. Είτε λίγοι, είτε πολλοί, είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Η προσοχή δεν είναι σε μένα με την έννοια είμαι τέλειος και υπηρετώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εργάτες θέλει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος δεν δίνει τροφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πράγματα, να έχεις τροφή για να δώσεις. Χρειάζεται χρόνος να αποθηκεύσεις, να είσαι καλός οικονόμος,
0: να μαθαίνεις, να διαβάζεις. Και εγώ δουλεύω. Δεν όμως τα ακουστικά και ακούω τη γραφή. Ακούω κηρύγματα. Οικοδομούμε. Παίρνω πληροφορίες. Υπάρχουν τρόποι. Και πολλοί τρόποι σήμερα. Για να πάρεις την τροφή ώστε να τη δώσεις. Αμήν, ώστε να τη δώσεις. Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίον θέλει. Όταν έρθει ο Κύριος, αυτού λέει θα τον βρει να το κάνει. Όταν όμως τσακώνεται με τους άλλους, λέει ότι βραδύνει ο Κύριος του, θα έρθει ο Κύριος και θέλει αποχωρήσει, λέει αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Στο αρχαίο κείμενο λέει, δεν λέει θα τον αποχωρήσει αυτό τον κακό δούλο που τσακώνεται, που του πειράζει το ένα, το πειράζει το άλλο, το ένα, το άλλο, μα, χίλια δυο παράπονα, ιστορίες, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Α, με στραβοκοίταξε, όχι με κοίταξε, όχι με... Αυτό το δούλο λέει θα έρθει ο Κύριος και θα τον διχοτομήσει. Γιατί δεν φύλαξε τη Διαθήκη. Τα διχοτομήματα του Αβραάμ στη Διαθήκη. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Θα τον διχοτομήσει. Δηλαδή όπως το ζώο που ήταν διχοτομημένο μπροστά στον Αβραάμ και στο Θεό, έτσι θα γίνει και εκείνος ο οποίος τελικά παραβεί τη Διαθήκη του Θεού. Δεν αγαπάει τον πλησίον του. Είναι η βασική εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου, να συγχωρείς, να αφήνεις και να υπηρετείς. Αμήν. Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι Θεός ελέους και Θεός κρίσης. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους, δέστε λέει τη χριστότητα αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Σε αυτούς που θα πέσουν την αυστηρότητα, σε αυτούς που επιμείνουν στη Χριστότητα, στη Χριστότητα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Είδε ουν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσώντας αποτομία, επειδή σε Χριστότης Θεού όταν επιμείνεις στη Χριστότητα. Τι είναι αποτομία? Έχει να κάνει με την τομή. Αμήν. Έχει να κάνει με την τομή. Χριστότητα. Είναι καλό λοιπόν να μείνουμε στη Χριστότητα, σε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος αυτό κάνει. Αυτό κάνει, μας υπηρετεί, ώστε και εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Είναι Χριστός ο Θεός και εμείς θα πρέπει να γίνουμε Χριστοί. Ήταν. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στη Διαθήκη, εκεί είμαστε ασφαλείς και εκεί είναι οι ευλογίες του Κύριου. Σταματήσουμε εδώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.